0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για τη 25η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά προκλήθηκε από θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Οι ισχυροί άνεμοι, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, ξεκινώντας με σταμάτη κόκοντα και την επίσημη αγαπημένη. Αυτή την ώρα θα το πάμε κάπως έτσι στο ίδιο μοτίβο, εννοώντας αυτό. Κόκοντας παίζει τώρα στα βρουλιά. Μυθικό της ήταν το προηγούμενο. Αυτή την ώρα. Το άλλο ήταν από την προηγούμενη ώρα. Ο τρελός. Ναι, κοιτάω τη φάτσα μου στο καθρέφτη, ακριβώς. Μην του μιλάτε του τρελού. Δεν ξέρει που να πάει.

Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Γιάννης Πουλόπουλος, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Ήσουν ωραία όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά.

καλημέρα στο Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει. Το Σταμάτη από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για ξεφόρτωμα. Καλημέρα στον Καπτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Τη Σμύρα στο παιχνίδι, Γιάννης Παρίος.

0: Γιαννάρης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη που μας ακούει στα ψαχνά της Εύβοιας. Κατεβαίνουμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε στον δρόμο. Ένα μεγάλο μπράβο σε σένα και στα λαϊκά μονοπάτια για την όμορφη συντροφιά που μας κρατάτε κάθε βράδυ με αγάπη για το καλό λαϊκό τραγούδι, αυθεντικότητα, μεράκι και χαρίζετε όμορφες στιγμές που ταξιδεύουν τις ψυχές μας. Να είναι πάντα καλά εσύ και οι συνεργάτες τους, να είστε και να συνεχίζουν να μας χαρίζουν ξεχωριστές μουσικές βραδιές. Σου είπα να μην γράφεις εντόνια, γιατί θα λένε ότι σε βάζω να μου βλογάς τα γένια. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Ο Ζαμπέτας στην Πενιά με τον Μανώλη του Μητσιά.

θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, το φιλότιμο Ταντρίκιο. Θα έρθει ο Ζιβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Το φιλότιμο του Ανδρίκιο τον ετρέλανε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όσους παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίες μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ προειδοποίησε ότι και κάθε αμερικανική εμπλοκή θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από θεριαλυνονιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό, με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μίλα μου λοιπόν, μας είπε ο Δάκης, μαζί με τη Χριστιάνα ξεκινήσαμε την τρίτη ώρα. Θα πάμε σε αυτό το μοτίβο με Ρόμπερτ Ουίλιαμς, το μάθαμε τον έρωτα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

Αγαπητοί ακροατέ του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

αφιερωσινία που πατάω πάνω στον τουρνά, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και τα λέω νιάτα μου, τα πολύ νιάτα μου, 12-13 χρονών. Τέλος πάντων, πάμε έτσι μέχρι το ακριβώς της ώρας με τουρνά, Βοσκόπουλο, Τζίμι Μακούλη, Φίλιππο Νικολάου και Σώτο Παναγόπουλο. Κλείνοντας την ώρα, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε ανάληψη ευθυνών από όσους κάλυψαν ακραίες πρακτικές, ενώ ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή την ανατροπή πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους απόψε στην Ουκρανία, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα κατοικίας, στην οποία η μητέρα του εργαζόταν ως καθαρίστρια. συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Καλαπόδι Φθιώτιδας κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Οι ισχυροί άνεμοι, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει σχεδόν αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις 97 χρόνια, να θεσπιστούν 1116 νομοθετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες, για να έρθει η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στο σχετικό νόμο του 1929 για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, με απότερο σκοπό την απελευθέρωση και την αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων, όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Χλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών ενός νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από 13 μελή επιτροπή έως το ερχόμενο φινόπωρο. Μετά λοιπόν από 97 χρόνια εφαρμογής του νόμου 3741 του 29, με το οποίο αναγνωρίζεται η διαιρεμένη κατά ορόφους σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του οικοδομήματος, δηλαδή τις πολυκατοικίες, θα επέλθουν ριζοσπαστικές αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις, οριζόντιες και κάρτες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών των πολυκατοικιών. Τι σημαίνει αυτό? Θα λυθεί το πρόβλημα της συνένωσης ή της διχοτόμησης ενός διαμερίσματος, θα μειωθούν τα ποσοστά των ιδιοκτητών που λαμβάνουν αποφάσεις για επισκευές ή συντήρηση πολυκατοικίας, ώστε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χτίσματα να μην βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Κυρίως όμως θα δοθούν λύσεις σε δύο πραγματικές μάστιγες. Το περίφημο εξαδιαιρέτου, όπου σε μεγάλο βαθμό έχει διαλύσει την ιδιοκτησία στην περιφέρεια, όσο και μη πληρωμή κοινοχρήστων, καθώς το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο ήταν μάλλον αποτρεπτικό για να πάνε στη δικαιοσύνη ιδιοκτήτες. Ένας νόμος που, αν προλάβει να περάσει από το Κοινοβούλιο πριν τις εκλογές, θα αλλάξει καταλυτικά μέσα σε λίγα χρόνια πολλά από τα σημερινά προβλήματα που βαραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Heart News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Με τις αλλαγές λοιπόν, το ΜΗ που προώθησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας, προβλέπονται ευκολότερη κατάτμιση των διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη των κοινοχρήστων, απλούστερες αποφάσεις για τις εργασίες της πολυκατοικίας. Απότερος σκοπός αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι οι σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν γίνει περίπλοκες, έχουν δημιουργηθεί τριβές και οξύνσεις, που εδραιώνουν βεβαίως και χρειάζονται ένα ευέλικτο, σαφές και σύγχρονο νομικό πλουστάσιο που θα μπορεί να επιλύει τις διαφορές και να διευκολύνει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να ρυθμίζει αρμονικά τη συγκατοίκηση των οικογενειών σε πολυκατοικίες. Στα 97 αυτά χρόνια υπήρξαν, όπως είπαμε, 1116 νομοθετικές τροπολογίες και παρεμβάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, ενώ η επιβάρηση των δικαστηρίων για τα θέματα αυτά όχι μόνο ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Λωρίδης, τα δικαστήρια και ειδικά ο Άριος Πάγος στην ουσία με τις αποφάσεις τους νομοθετούσαν. Έτσι πλέον εξυγχρονίζονται οι κανονισμοί των πολυκατοικιών και μια από τις σημαντικές καινοτόμες διατάξεις είναι αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν το απαγορεύει ο κανονισμός πολυκατοικίας, να υπάρξει κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε μεγάλα οροφόρα διαμερίσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα στέγασης στις μεγάλες πόλεις. Με άλλα λόγια, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός οροφοδιαμερίσματος να το χωρίσει στη μέση, ένα τμήμα του να μείνει ο ίδιος και το υπόλοιπο να το νοικιάζει, κάτι που σήμερα δεν προβλέπεται. Ακόμη θα επιληθεί το τεράστιο σύνθετο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει την καθημερινότητα που ορισμένοι κάτοικοι διαμερισμάτων των πολυκατοικιών δεν καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Πλέον θα υπάρχει ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων δαπανών, ακόμη και με έκδοση διαταγής πληρωμής, θα προβλέπεται υποχρεωτικά η δημιουργία αποθεματικού αλλά και ασφάλισης του κτηρίου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, για την ίσπραξη των κοινοχρήστων, όσο δεν τα καταβάλουν, θα προβλέπονται ειδικές σύντομες διαδικασίες. Ενώ την ίδια στιγμή οι διαχειριστές των πολυκατοικιών θα έχουν υπερεξουσίες αλλά και αυξημένες ευθύνες. Θα ξεμπλοκάρουν τα αναγκαία επισκευαστικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων που πρέπει να υλοποιηθούν και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έλλειψης απαρτίας ή των πλειοψηφιών που διαμορφώνονται κατά τη συνελεύση των ενίκων των πολυκατοικιών. Θα προβλέπεται η μείωση του απαιτούμενου ποσοστού ψήφων για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα επισκευών, συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, ώστε να μην είναι όμοιροι οι υπόλοιποι σε κάποια μικρή ομάδα η οποία θα μπλοκάρει συνεχώς την όποια προσπάθεια επισκευής ή συντήρησης της πολυκατοικίας. Η μείωση των ποσοστών θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναγκαιότητα των επισκευών. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει πολύ μεγάλη σημασία αν προλάβουν τις εκλογές, γιατί βεβαίως μετά τις εκλογές πολλά αλλάζουν, κανένας δεν ξέρει τι θα είναι στην προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης.
Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Την Παρασκευή λοιπόν σήμερα θα είναι η αστάθεια έντονη, με απογευματινές βροχές να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές και η θερμοκρασία να πέφτει λίγο, φέροντας τη ζέση σε πιο ήπια επίπεδα, και ακόμη πιο δροσερά θα είναι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν νεφώς και προβλέπονται βροχές και σποραγικές καταιγίδες στα βόρεια, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα υπόλοιπα επιρροτικά θα έχουμε βροχές και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και στην Κρήτη. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κοιμαθεί το μεσημέρι από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο πυκνές, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκητος και η Ιακύνθη, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, πραγματικά σε μια χώρα που την είχε αποθεώσει την πλαστική σακούλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Φαίνεται πάντως όμως αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος που επιβλήθηκε έχει επιφέρει μια σημαντική μείωση στην κατανάλωσή της. Σαν σήμερα, το 1866, η Πρωσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπωση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού σε ένα υπόγειο του δωματίου του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, ενώ το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στην Ελληνική Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν με αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψήφιου με την ΕΡΕ. Και σαν σήμερα, το 1883, γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας που έγραψε την περίφημη Δίκη. Το 1909, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Ενώ το 1962, ο Τόμ Κρούζ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Τόμας Μαπαδές, του Αμερικανού ηθοποιού, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει με πολύ εμπορικές ταινίες δράσης. Το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Brian Jones, ο Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλή δύναμη μας λέει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Στέλλα. Μια εβδομάδα μας γράφει. Έμεινε ως την άλλη Παρασκευή. Ξεκινούν οι διακοπές. Λοιπόν, 22 χρόνια από το Euro της Πορτογαλίας του 2004 είναι αύριο, συμπληρώνται αύριο τα 22 χρόνια, μια επική στιγμή για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολύ τώρα με το Μουντιάλ αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί να λείπει η δική μας εθνική. Έχουμε δει και χειρότερες ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, έχουμε δει και πολύ καλύτερες και όσο προχωρά η διαδικασία φαίνεται να ξεχωρίζουν τα ισχυρά, τα φαβορί ή πολύ δυνατές ομάδες και περιμένουμε στις τελευταίες φάσεις να γίνονται όλο και πιο δυνατά ντέρμπι. Χθες πάντως στο μπάσκετ η εθνική μας τα έμπλεξε μετά την ήττα από τη Ρουμανία. Η εθνική Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Έχασε με 73-66 από τη Ρουμανία στην πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Το αποτέλεσμα αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στον όμιλο, κάνει τη συνέχεια πιο απαιτητική, τη στιγμή που η λογική λέει πως η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί είτε απόψε, αν η Πορτογαλία νικεί στο Μαυροβούνιο, είτε την Κυριακή με δική της νίκη, αλλά θα κουβαλήσει τις δύο ήττες στη δεύτερη φάση. Η βαθμολογία βεβαίως θα ξεκαθαρίσει μετά το μάτς Πορτογαλία-Μαυροβούνιο. Η Ρουμανία ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο για να διεκδικήσει ένα ακόμη αποτέλεσμα έκπληξη που μπορεί να επηρεάσει την τελική τριάδα. Στο νέο όμιλο λοιπόν θα βρεθεί η Ελλάδα απέναντι στις τρεις πρώτες του Group A, δηλαδή την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία ή τη Δανία, και από εκείνο το group μόνο οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Η εθνική παραμένει φαβορή για την πρόκριση, όμως η ήττα από τη Ρουμανία κάνει τη δεύτερη φάση σαφώς πιο δύσκολη. Ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εμφάνιση των παιχτών του και έθεσε ως στόχο μόνο τη νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Πορτογαλία. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14, παίξαμε ένα ok μπάσκετ ως τότε, αλλά μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι καλύτερη της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών, που όλο και επιστρέφουμε γύρω από τα οικονομικά, όλο και έχουμε θέματα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Έβγαλε λοιπόν λαβράκια το ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία και σε επιχειρήσεις με εμπόριο γιοταχή. Η αξιοποίηση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου έχει συμβάλει καθοριστικά στη στοχευμένη επιλογή υποθέσεων ελέγχου για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, της εμπορίας και των ανταλλακτικών και των μεταφορών. Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει του ψηφιακού πελατολογίου σε 505 επιχειρήσεις. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2% με το συνολικό αριθμό των παραβάσεων να φτάνει τις 5.882. Καταγράφηκαν 1.095 παραβάσεις μη διαβίβασης αποδείξεων, 1.026 παραβάσεις μη έκδοση ή ανακριβούς έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, 4 παραβάσεις με μη επίδειξη στοιχείων και 3.753 άλλες παραβάσεις. Τώρα, αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι σε ένα κλάδο που υπάρχει παραβατικότητα από παλιά και γι' αυτό μπήκε και το ψηφιακό πελατολόγιο, γίνονται έλεγχοι. Οι έλεγχοι βγάζουν την κατάσταση και εξαναγκάζουν αυτές τις επιχειρήσεις σταδιακά να συμμορφωθούν, καθώς βεβαίως μπαίνουν πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε άλλους κλάδους. Συζητάμε καθημερινά για την ακρίβεια, συζητάμε καθημερινά για το πόσο έχουν ανεβεί τα προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχοι έλεγχοι και σε αυτές τις επιχειρήσεις και για να μπορέσουν κάποια στιγμή οι τιμές να σταθεροποιηθούν, τουλάχιστον να μην ανεβαίνουν, να σταματήσουν σε ένα επίπεδο. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά η οικογένεια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, παραβάσεις θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά εάν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος, ότι θα ελεγχθεί, είτε θα μειώσει κατά πολύ την παραβατικότητα, είτε δεν θα κάνει αυτή την τακτική, δεν θα ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για παράδειγμα, σε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε αφορούν τα οχήματα είτε αφορούν τις επιχειρήσεις εστίασης, οι συχνοί έλεγχοι οδηγούν στο κλείσιμο για 2, για 3, για 4 ημέρες. Αυτό βεβαίως αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι εκτός από το πρόστιμο θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους. Η ευχαριστήριση της ημέρας ήρθε από τη Βουλή, εκεί όπου η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε, έβαλε τέλος στην διαρκή ανησυχία περίπου 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα που ένιωθαν επί 6 χρόνια να επικρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η απειλή των περικοπών. 12.000 συντάξιοι λοιπόν χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν άμεσα, πιθανόν από τη συντάξη του Σεπτεμβρίου, τη σύνταξή τους να αυξάνεται κατά 50%. Δεν προβλέπεται βεβαίως επιστροφή των αναδρομικών αψηκωμένες συντάξεις για τους ελόγους συνταξιούχους, κάτι που νομικοί κύκλοι θεωρούν αντισυνταγματικό και θεωρούν ότι θα ανοίξει ένας νέος κύκλος προσφυγών στη δικαιοσύνη. Η κυρία Κεραμέως πάντως εξήγηλε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της θητείας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτόν. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι τώρα η περικοπή, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η συντάξη χειρίας και οι συσσόρες των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα, δηλαδή αν κάποιος είχε πάρει τη δική του σύνταξη και έπαιρνε και τη σύνταξη του συζύγου. Όπως διευκρίνησε η Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξη χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την περάοδο της θητείας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση του 35%. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του νόμου Κατρούγκαλου που καταργείται. Προφανώς ο νόμος Κατρούγκαλου θα έπρεπε να εξεταστεί από την αρχή. Αρκετές από τις πρόνοιες ήταν για άλλα δεδομένα. Έχει αλλάξει η κατάσταση, έχει αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα πρέπει να το δει το Υπουργείο. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αστοχίες, για παράδειγμα μόλις συμπληρώσει κάποιος τα 40 χρόνια, στη συνέχεια η αναπλήρωση που γίνεται είναι με ένα πολύ μικρό ποσοστό, με ένα πολύ μικρό αριθμό που δεν συμφέρει κάποιο συνταξιούχο, κάποιον υποψήφιο συνταξιούχο να συνεχίσει να εργάζεται. Όμως η λογική πλέον είναι ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια ή κάποιοι θέλουν να εργάζονται περισσότερα χρόνια, ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι δικηγόροι. Θα πρέπει να δίνεται και ένα κίνητρο. Αυτό το κίνητρο στη σημερινή περίπτωση δεν δίνεται. Είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί σε μια άλλη φάση. Πάντως θετικά το βρήκαν το μέτρο και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιουχικές οργανώσεις, ερμηνεύοντας ότι κλείνει αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η ανησυχία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ότι θα υπάρξει η εφαρμογή αυτής της ρύθμισης του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία και η τρομοκρατική αναζητούν τους δράστες των τριών διαδοχικών εμπριστικών επιθέσεων στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα αυτές οι επιθέσεις να χάσει τη ζωή της 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, από το υλικό που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς, προκύπτουν τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φαίνεται να κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες και να πραγματοποίησαν τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών. Τα συγκεκριμένα άτομα φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και οικειών της περιοχής, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τα στοιχεία τους. Καλά ενημερωμένες πηγές έλεγαν ότι εκτός από τους δύο οδηγούς και τον ένα επιβάτη των μοτοσυκλετών, οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα που είχαν το ρόλο να προμηθεύουν τους δράστες με τα εκρηκτικά υλικά που χρησιμοποίησαν, καθώς και αν υπήρχαν άλλοι που έδρασαν μαζί τους ως υποστηρικτική ομάδα. Εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες, ερευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλου οχήματος, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία που αποτέλεσαν τους στόχους τους, προκειμένου να επιτηρήσουν τους χώρους και να προσαρμόσουν τον τρόπο δράσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι δράστες είναι πιθανό να πρόκειται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά κανείς δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα αν πρόκειται για οργανωμένα άτομα, αν στρατολογήθηκαν επειδή δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Η αστυνομική της αντιτρομοκρατία
Αντλαντικής κινούνται μεθοδικά και φαίνεται ήδη να έχουν θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στις έρευνες. Ήδη διαθέτουν μεγάλο όγκο υλικού που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάλυσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Κάτι το οποίο είπε και χθες ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοίδης, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε όμως ότι οι δράστες πολύ σύντομα θα συλληφθούν από τις αρχές και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέση για το θέμα πήρε και η Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Είπε ότι η θέση πως δεν υπάρχει χώρος κοινωνίας μας για πολιτική βία είναι η θέση της και την υπογραμμίζει η πρέσβευση των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρυνούμε την απώλεια της μητέρας της, αναφέρει η κυρία Γκίλφοϊλ και παράλληλα σημειώνει: εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό για τα θύματα των δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η κυρία Γκίλφοϊλ. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκανε λόγο για να δει πράξη από ακραίους εκφραστές της βίας που λειτουργούν με το μαδεία μιας δίθεν ιδεολογίας. Ας αναλογιστούν, πρόσθεσε, κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες, όσοι όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες με τις βαριοπούλες και να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους, όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Όλα αυτά βεβαίως φέρνουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Από την αντιπολίτευση θεωρούν ότι θα πρέπει να απομονωθεί η τρομοκρατία. Έχουν καταδικάσει τις συγκεκριμένες επιθέσεις από την πρώτη στιγμή. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την πολιτική κριτική, που η αλήθεια είναι με πρώτο τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ακολούθησαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται μια πολιτική κριτική για αυτό που επικράτησε την τελευταία 15 ετία, από κυρίως απέναντι στην άκρα αριστερά και τις ενέργειες που έκαναν κάποια στελέχη της άκρας αριστεράς στο παρελθόν με δηλώσεις και πράξεις. Τώρα φαίνεται ότι η πόλωση θα συνεχιστεί, φαίνεται ότι θα υπάρχει αντιπαράθεση και θα το δούμε αυτό και σήμερα στη Βουλή, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια όσον αφορά τα πολιτικά, καθώς χθες είχαμε και δύο συνεντεύξεις, μία του Πρωθυπουργού και μία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να νιώσαμε την πίεση από τη ζέστη εδώ στην Ελλάδα, να μας έσωσε ο αντικυκλώνας τις τελευταίες 15 μέρες που πραγματικά βράζει σχεδόν όλη η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Αλλά χθες είχαμε ένα πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία, εκεί που πραγματικά πιάστηκαν αδιάβαστοι, πιάστηκαν απροετοίμαστοι από τις κλιματικές συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν τα κλιματιστικά. Φέτος έρχεται ο ένας καύσωνας μετά τον άλλον και βεβαίως οι άνθρωποι ζουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σκηνές χάους λοιπόν εκτελήθηκαν χθες σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν στην Αντέρ, κοντά στο Παρίσι, και σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν έξω από το κατάστημα πριν το άνοιγμά του και στη συνέχεια να σπρώχνονται στην είσοδο. Τα σπρωξήματα ήταν τέτοια ώστε η σειρώμενη πόρτα υπέστη ζημίες και κατέρευσε. Σύμφωνα με γαλλικά κανάλια, περισσότεροι από 100 καταναλωτές εισέβαλαν στο κατάστημα, ωστόσο διαθέσιμα ήταν μόλις 10 κλιματιστικά. Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν καυγάδες μεταξύ των πελατών και τελικά μόνο λίγοι κατάφεραν να φύγουν έχοντας αγοράσει τη συσκευή που αναζητούσαν. Παρόμοια εικόνα επικράτησε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Σενζερμέν τα διαθέσιμα προϊόντα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως. Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είχε καθόλου κλιματιστικά, αλλά μόλις 50 ανεμιστήρες, οι οποίοι εξαφανίστηκαν σε λίγα λεπτά. Από τις 7.30 το πρωί είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές, ενώ αρκετοί καταναλωτές περίμεναν από τη νύχτα, έχοντας μαζί τους ακόμη και πτυσσόμενες καρέκλες. Αρκετοί υποστήριξαν ότι έφτασαν στο κατάστημα από τις 1 η ώρα το βράδυ για να εξασφαλίσουν μια συσκευή. Αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν αμέσως και οι εντάσεις κλιμακώθηκαν. Οι εικόνες που τις έχουμε ζήσει και εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις, παλιότερα όταν περιμέναν την ουρά για κάποιο επίδομα, για κάποιο κάτι που έδινε ο ΕΦΚΑ ή είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες, αργότερα με την Black Friday. Στην αρχή της εφαρμογής αυτών των εκτόσεων, τότε το είχαμε δει εδώ. Βεβαίως το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αμερική κάτι τέτοιο. Τώρα, ο καύσωνας όμως δεν απασχολεί μόνο την Ευρώπη, απασχολεί και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα 46 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύσταση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, του κ. Μαμντάνη, ο οποίος ζητά από τους πολίτες να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, εν μέσω ενός εξαιρετικά επικίνδυνου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πολλοί πολίτες και σχολιαστές θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ένταση των συνθήκων. Στη Νέα Υόρκη τις τελευταίες ημέρες η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι στους 43 βαθμούς, ενώ στα προάστια μπορεί και να αγγίζει τους 46 βαθμούς. Την ίδια ώρα πάντως για σήμερα προβλέπονται καταιγίδες, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια στις καιρικές συνθήκες, ενώ ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε προειδοποιήσει από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστη των τελευταίων 10 ετών. Οι αρχές εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τη διάρκεια και την ένταση του φαινομένου, καθώς η παρατεταμένη ζέστη μπορεί να επηρεάσει σοβαρά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι επισκέπτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία και τις θερμές νύχτες. Τώρα, ήδη στο Σικάγο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκε σε ακραία πίεση, με τον τοπικό πάροχο να καλεί τους πολίτες να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση ρεύματος. Δηλαδή, έχουμε ένα δήμαρχο μιας πολύ μεγάλης πόλης που ζητά να τα κλιματιστικά να είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οι πάροχοι θέλουν να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι τη στιγμή βεβαίως που φιλοξενούν.

0: και το Μουντιάλ. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, τέλος της εφηλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα, το θέμα που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη που χθες είχαμε και μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ, αρκετά στελέχη εκεί είπαν ότι δεν φοβόμαστε, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στις επιθέσεις που έγιναν και στην τρομοκρατία που φαίνεται να επανέρχεται, και ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, ότι σύντομα θα γίνει και μια ανάλογη εκδήλωση και στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν, που αποκτά ένα νέο τοπόσιμο σύμφωνα με την Καθημερινή, εντός του Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο ΑΣΑΚΙΟΥ με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο πρωτοσέλιδο. Βιολογικός καθαρισμός, πρώτο βήμα για την αναβάθμιση της Ψιτάλιας και το πρώτο συνθετικό ζωντανό κύτταρο με πλήρη κύκλο ζωής. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο είναι η τίτλη από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, στις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, πώς θα επιλέγονται διαφορές, πώς θα λειτουργεί το Airbnb, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε ιδιοκτησία, πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπρεταν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων για όσους την έπαιρναν. Προφανώς εδώ εννοεί των εθνικών συντάξεων. Ρωσικά τάγκες, βάσεις για drones. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Μελετών του Λονδίνου. Τρομοκτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία. Και το όρομα του Βαγγέλη Μαρινά και το μεγαλύτερο έργο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το θέατρο των ονείρων του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χτες ο Ολυμπιακός για το νέο γήπεδο. Περιμένει βεβαίως να ρυθμιστούν κάποια πολεοδομικά ζητήματα. Ισπανία-Αυστρία 3-0 με θρίαμβος 16 η Φούρια Ρόχα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπές για συνιδιοκτησίες κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τέλος σημειώσεις για 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παραιτήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Κυβέρνηση καμία ανοχή στην τρομοκρατία. Έρευνες Ελλάς στο μικροσκόπιο καταληψίες από το βιολογικό απιθύτα. Λοιπόν, αναλυτική πίνακες και τιμές για εξοικικές κατοικίες 80 τετραγωνικά σε 50 περιοχές. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όριο πολιτικής εκμετάλλευσης, τραγωδίες από το Μαξίμου. Στεγαστική κρίση, κενό γράμμα, η εθνική στρατηγική, αεροδρόμιο Χίου και τις απολωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακεραίες. Δημοκρατία, λοιπόν, απαλλαγή αναδρομικών, διορθώνει τη τεράστια αδικία με τις συντάξεις χειρίας και γύρω στα τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης με πρόσχημα την τρομοκρατία. Επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Μπλοκ από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πόλη κινητήρων F110 στην Τουρκία. Ριζοσπάστης, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Χρυσή τριετία χτίζουν οι Greeks. 962 παραγγελίες για ναυπηγήσεις και 464 παραλαβές από το 2024 ως το πρώτο εξάμηνο του 2026 και είπα επέτειος 250 χρόνια ανεξαρτησίας.
1: Earth News Radio 105,8.

έρχονται πάντα τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σας είχαμε προαναγγείλει τις δύο συνεντεύξεις. Η μία είναι του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία. Υπερασπίστηκε τις προτάσεις του κόμματός του και επανέλαβε τη δέσμευση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ απέκλεισε το 14ο μισθό. Ξεκαθάρισε ότι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η εκλογική νίκη και η πολιτική αλλαγή. Ερωτηθείς αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν στους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα κ. Σαμάρας και Καραμαλής, υπογράμμισε ότι με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα της ακρίβειας, κατέδειξε ότι όταν κάνεις έλεγχο στο ράφι θα έχεις αποτέλεσμα. Το χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου οι διαφορές από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Οι τιμές ανεβαίνουν, αλλά πέφτουν σαν το φτερό, ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Λοιπόν, τώρα όταν κλήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου να ο κ. Ανδρουλάκης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις και τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26-41%. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια πολύ μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος, τα είδαμε, κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά είχαμε υποκλοπές και διαφθορά, τόνισε για το δίδυμο Τσίπρα-Μητσοτάκη. Τώρα, για τη διεύρυνση άφησε ανοιχτό όλα τα δεδομένα, λέγοντας ότι όποιος θέλει να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή, ήδη έχουν έρθει βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Κρίνοντας τα νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας, τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι' αυτό ήρθε δεν στοιχειοθετείται, γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Για το κόμμα Καριστιανού, υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη, δεν είμαστε σε διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να τζαποσπά ακροατήριο και όχι και με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία άρχισε να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις, κατέληξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης. Με αφορμή λοιπόν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή παρέμβαση, αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Και όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημένοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό του πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, εκείνος εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτά με πολύς είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, οδεύουμε προς τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν οι προσπάθειες των δύο πλευρών, υπάρχουν αρκετά στελέχη τα οποία σκέφτονται την παρέτηση, σκέφτονται να φύγουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προς το παρόν τουλάχιστον, για να στηρίξουν τον κύριο Φάμελο. Σε ευθύνη σε αυτό ίσως έχει και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βιάστηκε για μία ακόμη φορά, βιάστηκε να ανακοινώσει υποψηφιότητα, βιάστηκε να πιέσει τα στελέχη τα οποία θέλουν να φύγουν και φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη η συμβίωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αν και τώρα κάποιοι λένε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και φαίνεται ότι η μειοψηφία έχει κερδίσει και τη δυνατότητα να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Πάντως και ο κύριος Παπάς έχει πει ότι δεν είναι ηθικό κάποιοι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να παραμένουν για να στηρίξουν την απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τη στιγμή
που ο άλλοτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει με όλους τους τρόπους ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα παρά μόνο με προσωπικότητες ή με στελέχη ή με πρόσωπα ψηφοφόρους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα του. Χθες είχαμε και την καινούργια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Κέρδη σχεδόν 2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνει στο 30,4. Εξασφαλίζει προβάδισμα 13,3% από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, που εμφανίζει επίσης κέρδη σχεδόν 2 μονάδων και διευρύνει στις 5,7 μονάδες από 4 το προβάδισμα εναντί του ΠΑΣΟΚ. Παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας. Απόλυες 2,9 μονάδες εμφανίζει σε σχέση με την έρευνα του Ιουνίου η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, πέφτει στο 7,5% από 10,4% και στην τέταρτη θέση, ενώ μικρή άνοδο 0,4 μονάδων εμφανίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ οριακή πτώση από το 6% στο 5,7% κατέγραψε η Ελληνική Λύση. Μεγαλύτερη της μονάδας 1,2% είναι η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει χάσει 9 μονάδες δημοτικότητας από το Φεβρουάριο. Εντός Βουλής παραμένει η Φωνή Λογικής με 3,8, το Μέρα 25 με 3,1, ΣΥΡΙΖΑ με 1,4, Νίκη με 1,2 και το κόμμα Κασελάκη με 1% μένουν εκτός Βουλής. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή εκπομπή, τελευταία αυτής της εβδομάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις, υποστηρίζοντας ότι τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονική ενέργεια και μίλησε για ευθύνες όσων ανέχθηκαν τέτοιες πρακτικές, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτή. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ζητά από την Αμερικανική Βουλή να ακυρώσει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο Σάββατο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι νεκροί στη Λαγκουάριρα, όπου 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσε η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντελσί Ροντρίγκεζ. Ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με διεθνή συμμετοχή και ευχαρίστησε ξένους ηγέτες για τη βοήθεια, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά αυτή την ώρα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η SeaJets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πυρηνα μέτωπα κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Έξαρση του έμπολα καταγράφεται στο Ανατολικό Κονγκό με τις υγειονομικές αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον 1.460 κρούσματα και 447 θανάτους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Έθριος ο καιρός στην Αττική με θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένας τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr. Πολλές επιλογές έχετε. Και έχετε και δύο για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκετε στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger ή μας βρίσκετε απευθείας στο Messenger και μας στέλνετε μήνυμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία τα πες, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Τα ίδια λέω κάθε πρωί.
1: Ο
0: Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ. Η Λουίζα Μαραβελάκη, βέβαια. Η Κατερίνα Σαρίδη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Ναι,
0: τη συντροφιά σας
1: ναι.
0: Μέχρι και τις 8.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου, 6 και 12 το πρωί, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα υπάρχουν και τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μέχρι 6 στο Ιόνιο, τοπικά, κατά τα λοιπά θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα τους 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι. Ποιον λένε Ζουμπούλι, ρε παιδιά. Στη Ζουμπουλία, Ζουμπουλία ξέρω. Στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη.
0: Χρόνια τους πολλά να ζήσουν.
1: Πολύ
0: χρόνια, καλό χρόνια να είναι.
1: Μα Ζουμπούλι. Ζουμπούλι! Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, είμαστε οικολόγοι. Η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944.
0: Όχι Μίνσκ.
1: Μίνσκ.
0: Ναι.
1: Σημειωτέων ότι οι Λευκορώθοι καυχόνται ότι είναι οι αυθεντικοί Ρώθοι. Οι Λευκοί Ρώθοι, γι' αυτό. Σε σχέση με τους μπασταρδεμένους Ρώσους.
0: Δεν μιλάμε έτσι καλά.
1: Ο κύριος εδώ τα λέει.
0: Δεν μιλάμε καλά τώρα.
1: Είναι μίξ, καταλαβες, στη Μόσχα. Ενώ αυτή είναι η Λευκορώθη.
0: Επειδή αναρωτιέσαι γιατί δεν έχει καθημερινή μέρα φαγητού ή αυτό το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι Εθνική ημέρα φασολιών.
1: Δεν θέλω να φάω φασόλια.
0: Δηλαδή.
1: Συγγνώμη,
0: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας.
1: Δεν θα ήθελα να φάω.
0: Στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Κάνουν ένα ωραίο πράγμα.
1: Τι.
0: Όπου κάνουν πουρέ από φασόλια, το οποίο το βάζουν ως συνοδεία.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, σε σάντουιτς, σε αυτό, σε πτάκο.
1: Σε μπουρίτο.
0: Αυτό να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτό να το καταλάβω
1: άντε,
0: λίγο.
1: Πάει.
0: Άντε. Ναι. Αντί για πουρέ από πατάτα, να έχεις πουρέ από φασόλια. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Μέσα, όμως, αλλά λίγο τώρα. Κυμά, λίγο
0: Εθνική ημέρα φασολιών, ας πούμε.
1: Εντάξει μωρέ, γιατί, εντάξει το φασόλι.
0: Το φασόλι είναι ανοιχτό μόνο με το τσίλι κον κάρνε. Εκεί είναι λίγο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Καλό κοινή.
1: Και στην Κούβα τα έχουν τα φασόλια.
0: Ναι, και
1: φασόλια
0: στην
1: με ρύζι και κυμά. Είναι το εθνικό τους πιάτο.
0: Τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι, έχω δοκιμάσει μια φορά.
1: Είναι αυτά τα κόκκινα όμως.
0: Ωραία, ναι. Κόκκινο, ναι. Κόκκινο σκούρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχει σήμερα. Είναι του Αγίου Μοκιανού,
1: του
0: Αγίου Ραϊμόνδου.
1: Είναι ωραίος ο Ραϊμόνδος, εντάξει.
0: Ξέρω νομίζω ένα Ραϊμόνδο. Ωραίο όνομα.
1: Ξέρεις Ραϊμόνδο.
0: Νομίζω ήξερα ένα, ναι, Ραϊμόνδο.
1: Εγώ θέλω να γνωρίσω ένα Ζουμπούλι. Μας ακούει κανένα Ζουμπούλης.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1866, η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στην μάχη του Κένινγκραντζ.
1: Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από τους δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones.
0: Το 1908, σαν σήμερα, ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 601 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Από τότε έχει γίνει μπλουζάκια, πάρα πολλά, καπέλα κτλ.
1: Δεν τον έχουν διαβάσει, νομίζω.
0: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
1: Το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ τότε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1833 ο Φραντς Κάφκα. Το 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, τον κάναμε
0: Ίδρυμα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1962 ο Τόμ Κρούζ, που δεν γερνάει ποτέ.
0: Πολύ καλό.
1: Ο Τόμας Μάπαδες.
0: Πολύ καλό.
1: Ο Τόμας Μάπαδες. Θα πήγαινε μπροστά με αυτό το όνομα.
0: Τόμας Μάπαδες. Τόμ Κρούζ το έκανε μια όμως και είναι άστρο. Έτσι, υπέρλαμπρο άστρο. Να μην τα, να τα λέμε.
1: Αγέρα, Ντόριαν Γκρέι, ρε μάνα.
0: Μόνο το γεγονός ότι κάνει όλες τις ταινίες μόνος του, ας πούμε, χωρίς κασκαντέρ
1: αυτά
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι όταν. Ακόμα το θυμάμαι εγώ. Όταν ανέλαβε τους Ολυμπιακούς, δηλαδή πήρε την σκυτάλη από το Παρίσι, ας πούμε, ή το Λος Άντζελες για να κάνει τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Θυμάσαι τι παλαβά είχε κάνει.
1: Βέβαια.
0: Παλαβά.
1: Το κάνει τώρα.
0: Ναι, παιδί, τώρα μιλάω. Πριν από δύο χρόνια το έκανε.
1: Δεν ήταν στο Λος Άντζελες πριν δύο χρόνια.
0: Πότε τελειώσαν οι Ολυμπιακοί του Παρισίου που πήρε την λαμπάδα? Τώρα δεν τελείωσε, πριν από δύο χρόνια.
1: Και τώρα πάλι είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. Και πάλι παλαβά κάνει.
0: Παλαβά συνέχεια.
1: Τι να πει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε το 1904 ο Τέοντορ Χέρτζλ, Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας στο Rolling Stones, ο πρώτος. Και το 1971 ο Jim Morrison.
1: Σαν σήμερα τον χάσαμε.
0: Ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, μορφή μεγάλη. Στον τάφο του στο Παρίσι έχει και μια ελληνική επιγραφή και είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε ποτέ.
1: Δεν πέθανε.
0: Είναι ανάμεσά μας ο Jim Morrison.
1: Ο Elvis,
0: δεν το συζητώ
1: ο Elvis
0: καθόλου. Ναι, ανάμεσά μας είναι.
1: Ο Jim Morrison, ο Elvis. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και η Whitney Houston.
0: Ναι.
1: Ότι ζει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ποιο άλλο λένε δεν έχει πεθάνει?
0: Δεν ξέρω. Το τι δεν Doors είχα γράψει στις τσάντες μου τις σχολικές. Ναι, που ναι. Αυτό το εξώφυλλο ενός δίσκου με το. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. The Doors. Ωραία. Καλά περάσαμε. Πλάκα είχε.
1: Πότε, τότε.
0: Τότε που ακούγαμε Doors. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ καλά ήταν.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Η Doors είναι κάθε μέρα σήμα στην εκπομπή του Αδαμόπουλου και της Γεωργίου. Ναι. Αυτό, με Doors ξεκινάει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: το έχουν
1: ναι.
0: κάνει μουσικό σήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμέ.
1: Αυτό. Hello.
0: Hello.
1: Αυτό μας έφτιαχνε πάρα πολύ το τραγούδι. Ρίμα, πέθανε πολύ νέο.
0: Ναι, ρε. Ναι.
1: Είχα δει και την ταινία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: The Doors.
0: Που έπαιζε ο Κίμελ, ε.
1: Ναι.
0: Πού το θυμήθηκα εγώ τώρα.
1: Ήτανε.
0: Θυμάμαι όνομα ηθοποιού.
1: Φοβερό. Κίμελ, δεν τον λένε Κίμελ.
0: Πώς το λένε? Όχι, αλλιώς τον λένε. Τέλος πάντων, μας πείτε. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, 25 βαθμούς. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τιμολέων επίσης από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 17 έχει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Σέρες, 23. Ψήλο συννεφιά έχει σήμερα. Τώρα βλέπω την πεδιάδα των Σερών. Έχει κάπου καπνό. 6 ώρα το πρωί. Βάζει φωτιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας λέει.
1: Πώς τον είπε στον ηθοποιό?
0: Κίμελ.
1: Κίλμερ.
0: Το ίδιο.
1: Εντάξει,
0: κοντά ήμουνα.
1: Ναι.
0: Κοντά έπεσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βαν Κίλμερ, ρόλε στην Παστολή, η Φωτεινή.
1: Βάλ.
0: Ναι, Βάλ. Κάφκα διάβαζε η μαμά τη. Στις Σέρες έχει πολλές ζουμπουλίες, μας λέει. Στις οποίες Σέρες έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολλά ονόματα που δεν υπάρχουν στη Νότια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε Χάιδο. Πολλές. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές. Εδώ δεν έχω δει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Πουσουκού, καλό Πουσουκού, εύχεται. 22 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Η κυρία Ζωγραφία λέει, δώστε ένα ρεπό στο Τσιπλάκι. Κάθε φορά που συντονίζομαι στο ραδιοσταθμό, ο Τσιπλάκης είναι παρόν.
1: Ο Τσιπλάκης είναι Power Ranger. Είναι, πώς το λένε, είναι δύναμη. Είναι.
0: Χαλκέντερος.
1: Ναι, είναι. Πώς το λένε, είναι βάζελος καταρχήν.
0: Στη Νέα Κιό έχει 22 βαθμούς. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα και στην κυρία Ευτέρπη.
1: Ζηλέψαν οι Ολυμπιακοί.
0: Φασόλια,
1: να κάνουν γήπεδο.
0: Φασόλια ούτε σε πουρέ, ούτε κόκκινε, ούτε σε άλλα χρώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δεν τις αρέσει. Τα συχαίνεται που λέγει ο κατακουζινός. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι, εντάξει, δεν συχαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αντισθένη από τη συνεφιασμένη και μουχλιάρα Θεσσαλονίκη. Ελαφρύ αεράκι. Τώρα που καλοκαίρια σε λέει να εντάξετε μια ενότητα την εβδομάδα στην εκπομπή, να μας λέτε που έχει πανηγύρια. Έτσι να ελαφρύνει λίγο το κλίμα.
1: Να το εντάξουμε.
0: Πανηγύρια.
1: Δεν είναι δύσκολο. Παντού.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παντού.
1: Κοίτα, επειδή έχουμε ανοίξει το θέμα φασόλια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, πετυχημένοι γίγαντες. Με λίγο λουκανικάκι μέσα. Δεν είναι κακό.
0: Και σκέτη, ναι.
1: Όχι, με λίγο λουκανικάκι για να έχει λίγο να σε πιάνει. Ή μια φασολάδα ωραία χυλωμένη.
0: Η σούπα δεν μ' αρέσει. Οι γίγαντες μ' αρέσουν πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Φούρνο δηλαδή, μ' αρέσουν πολύ.
1: Αν είναι ωραία βρασμένα και είναι ωραία από μια περιοχή της Ελλάδας. Ποια θέλετε που βγάζει φασολιά.
0: Πρέσπες, παιδί μου, στη Φλόρινα.
1: Όχι, λέω, έχουμε και πολλές.
0: Τα καλύτερα. Είναι έχουμε στη Φλόρινα και στις πρέσπες.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχει. Πώς το λένε, είναι ωραία. Μια
0: να
1: χαρά.
0: Σου πω. Εγώ, για που σου είπα πριν, δεν χρειάζεται λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Με λιαστή ντομάτα, ξέρει τι ωραία
1: άσε που γίνεται. Πια.
0: Πολύ ωραία.
1: Άσε γιατί, παιδί. Έχει γίνει πετρετζίκη, να πω.
0: Εγώ έχω γίνει πετρετζίκη. Όχι, απλά λοιπόν. Είμαι ανοιχτό στι νέε τάσει.
1: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Έχετε διαλύσει, τα έχετε σοπεδώσει όλε.
0: Ποια έχουμε σοπεδώσει, παιδί. Αντί να βάζουμε ντομάτα, βάζουμε λιαστή ντομάτα. Συγγνώμη. Ντομάτα βάζαμε πάντα. Στου γίγαντε. Δεν κατάλαβα. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αν μου λες δεν θα βάλω κρεμμύδι, ας πούμε, θα βάλω φινόκιο. Όχι, δεν βάζουμε φινόκιο.
1: Αμπά, γιατί δεν είσαι αρκετές νέες γεύσεις. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν έχει γεύση.
1: Αμπά, ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλημέρα στο τυχείο Καστοριές, 19 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Μακάρι. Μακριά από μένα το φινόκιο. Μακριά από μένα. Και το σέλινο. Και τα σέλερι, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά. Εμένα μου χαλάνε και τις ομελέτες.
1: Μου χαλάνε τη γεύση.
0: Θα ρίξουμε, λέει, πάνω από την ομελέτα έτσι για να πάρει λίγο χρώμα μαϊντανό. Γιατί να χαλάσει ομελέτα με κάτι πράσινο.
1: Γιατί μου έχουν μάθει και τα πασπαλίζουν όλα με αυτά πράσινα.
0: Ναι.
1: Όλα. Α, λέει να βάλουμε. Παντού.
0: Καλημέρα, παντού. Κύριε Αλπινίκη. Καλημέρα.
1: Έχετε δει τους Ιάπωνες φτιάχνουν τις καλύτερες ομελέτες να βάζουν από πάνω πρασινάδα.
0: Ποτέ. Ποτέ. Βέβαια αυτοί κάνουν άλλα. Μετά βάζουν σόγια από πάνω, ας πούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Σόγια.
1: Τώρα, πάμε. Άλλαξε ο απολογισμό στη Βενεζουέλα, δηλαδή αυξάνουν τη νεκρή. Έχουν 7 ημέρο πένθος. Και λίγο είναι, θα μου πεις. 7 ημέρο πένθος. Τώρα, τέλος πάντων, προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι άνθρωποι.
0: Είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από, πριν από 2 μέρες, προχθές το πρωί σας το λέγαμε. Ναι. Μακάρι να σταματήσει. Είναι, φτάνεις στο δυστύχημα, γιατί δυστύχημα είναι, να λες να σταματήσουν οι νεκροί στους 2.000. Να εύχεσαι δηλαδή να έχουν μόνο 2.000 νεκρούς. Αυτό είναι κατάντια. Το καταλαβαίνουμε, ναι, και το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά μετά όταν 59.000 κτίρια, ας πούμε, έχουν καταστραφεί.
1: Είναι φυσική καταστροφή, παιδιά. Είναι,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Τραγικό αυτό το πράγμα. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα έχουν απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουν πλοία. Έχουν ανακοινώσει κάποιες εταιρείες ότι τα πλοία τους θα φεύγουν από άλλα λιμάνια.
0: Θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Π.χ. Βλέπω εδώ.
0: Ναι, ναι, θα φύγουν κάποια από το Λαύριο, για παράδειγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, επικοινωνήστε με την εταιρεία με την οποία έχετε κόψει εισιτήριο για να σας ενημερώσουν από ποιο λιμάνι μπορεί να φεύγει. Μπορεί και να μην φεύγει. Ξέρω.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Πάντως σήμερα ξεκινάνε επί της ουσίας και οι άδειες για πάρα πολύ κόσμο και αυτό λίγο
0: σκέψου,
1: τους...
0: Ναι, σκέψου τώρα να ξεκινάει η άδειά,
1: ναι,
0: σου,
1: ναι,
0: να έχεις λύσει εισιτήριο εδώ και ένα μήνα, ας πούμε,
1: ναι,
0: για να προλάβεις να βρεις και για το αυτοκίνητο και για το κλουβί με το ζωντανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, παράδειγμα φέρνουμε,
1: ναι,
0: και να σου λένε οπ, δεν πάτε πιθανά.
1: Άστα, ναι, πρόβλημα.
0: Είναι κακός ιονός.
1: Ναι.
0: Ξέρω ανθρώπους που άμα ιονεί στο ξεκίνημα των διακοπών δεν είναι καλή, τις ακυρώνουν τελείως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν θα πάω. Άμα είναι έτσι, δεν θα πάω. Γιατί άμα συνέβη αυτό, μετά θα τριτώσει, θα γίνουν άλλα δυο. Καταλαβες. Υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Ζουν ανάμεσά
1: μας. Σωστό.
0: Καλημέρα στην κυρία Μέρη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κωνσταντίνο που λέει και στην Καστοριά έχει καλό φασόλι. Με γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο.
1: Φημίζονται. Ναι. Ναι.
0: Καλημέρα και στο Πλωμάρι, 22 βαθμούς. Μου σακούει από το δρόμο για τη δουλειά ο κύριος Σάκης.
1: 22, ναι. Μπράβο.
0: Χθες, παιδιά, κάποια στιγμή βγαίνω από το γραφείο να μπω στο αυτοκίνητο. Έδειχνε το θερμόμετρο, βέβαια, επειδή ήταν στον ήλιο, 37. Με το που ξεκίνησα, έπεσε στους 34. Αλλά έδειχνε ήδη 37.
1: Δρόσησε.
0: Το 37, δηλαδή. Ναι. Και λες. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο ή βάζεις λίγο air condition ανάλογα με το, ξέρω εγώ τι, με τον τύπο το αυτοκίνητο κτλ. Μπορεί να μην δουλεύει, μπορεί να μην μπορείς να το πας στο συνεργείο, μπορεί χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι ότι με 37 βαθμούς κάποιοι άνθρωποι γειτονικές χώρες, ας πούμε, σχετικά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά η Γαλλία, ρε παιδί μου, 2 ώρες με το αεροπλάνο.
1: Τι είναι.
0: Πεθάναν άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί.
0: Με 37 βαθμούς.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα έχουν στη Νέα Υόρκη. Έχουν φοβερό καύσωνα και θα φτάσει, λέει, σήμερα τους 43 βαθμούς η θερμοκρασία. 43.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε ο δήμαρχος της πόλης, ο Μαμντάνη, ζήτησε από τους πολίτες, κοιτάξτε, λέει, για να μην έχουμε πρόβλημα, ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας στους 25,5.
0: 25,5?
1: Ναι.
0: Γραμμή είναι αυτό, διρεκτίβα.
1: Προφανώς, για να μην το πάνε στους 20 κάποιοι, που είναι κάποιοι ζαβοί, που νομίζουν ότι άμα το πάνε στους 20 θα πιάσει 20 το κλιματιστικό. Δεν θα πιάσει. Ναι. Αν έχει έξω 40.
0: Όλοι οι ειδικοί λένε 4 με 6 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό είναι το.
1: Και παραπάνω.
0: Το αποδοτικό. Όχι, το πλήρως αποδοτικό είναι αυτό.
1: Και
0: έτσι λένε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν γίνεται να έξω να έχει 40 και πάνω να το πάω στου 34.
1: Όχι.
0: Άμα είναι ανάψω ερκοντήσιο για να το πάω στου 34, τι είμαι παλαβό.
1: Το ευρώ πάει στου 10
0: ναι.
1: βαθμού. Λοιπόν, τέλο πάντων.
0: Το βάζουμε εμεί.
1: Όχι, το λένε. Του είπε να το βάλουν και είχε να τη δράσει. Πέσε να τον φάνε.
0: Επειδή είπε 25. Ναι, γιατί μερικά μπορεί να μην πιάνουν 25,5.
1: Τι λένε.
0: Το σκέφτεσαι, μπορεί να είναι 25 ή 26. Σου λέει, εγώ πώς θα βάλω 25.
1: Αλλά θα πάνε να ελέγξουν μορτό από ό,τι βαθμό.
0: Πες με εμένα.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έκκληση έκανε ο άνθρωπος.
0: Είδα το εξής τώρα, επειδή λέμε αυτά. Είδα στην Κίνα, όπου έχουν βάλει. Πώς έχουν κάτι καφετέρειες εδώ ή κάτι σούπερ μάρκετ πάνω από τα λαχανικά. Ψεκαστήρες με νερά. Και ρίχνουν. Αυτό λέει, ρίχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από 5 έως 7 βαθμούς.
1: Αλήθεια.
0: Καλέ, ναι. Έτσι λένε στην Κίνα.
1: Πάμε να κρεμαστούμε από τον πολυέλαιο τώρα.
0: Πάμε τώρα γιατί η ώρα είναι και 28. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, εκλογές την άνοιξη του 2027. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του ορμούς χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές. Παράλογο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίζουν να στηρίζουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Δεν στάθηκαν στο πλευρό μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Νέες ρωσικές επιθέσεις απόψε στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόουνς, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς και τουλάχιστον 8 τραυματίες. Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και μας λέει ο κύριος Δημήτρης ότι ο Μαμπτάνη δεν ζήτησε να ρυθμίσουν στους 25,5, ζήτησε να ρυθμίσουν στους 78 Fahrenheit, το οποίο αντιστοιχεί στο 25,5, κατάλαβες.
1: Εντάξει, 78, άλλη
0: εντάξει, 78 Fahrenheit.
1: Είναι, το ίδιο είναι.
0: Λέει, πιστεύω σωστά το είπε, αλλά ποιος τον ακούει. Ναι. Ίσως έπρεπε να το επικοινωνήσεις διαφορετικά. Γιατί είναι το 78 είναι κάτι. Μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί και όχι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέαπολη Λακωνίας και στην κυρία Αντωνία, βεβαίως. Όλοι έχουν αρχίσει από τα άσπρα σπίτια. Έχουν αρχίσει να μας στέλνουν παραλίες. Εδώ και καιρό μας στέλνουν παραλίες δηλαδή. Αλλά ωραία.
1: Ναι.
0: Θαλασσίτσα.
1: Σου έχω είδηση.
0: Τι είδηση μου έχεις?
1: Παντρεύτηκε η Τέιλορ Σουίφτ,
0: ναι,
1: με τον Τράβις Κέλσι μυστικά.
0: Ναι.
1: Μυστικά το κάνανε το γάμο, το γράφουν τα αμερικανικά μέσα,
0: ναι,
1: ότι έγινε μυστικά ο γάμος τους, mm, και μετά θα γίνει τώρα το πάρτι στο Madison Square Garden που θα κάνουν, που έχουν βάλει και 15 ώρες για τους καλεσμένους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ισχύει αυτό με 300 καλεσμένους?
1: Ναι, που...
0: πάλι δεν είμαι. Πάλι δεν είμαι ανάμεσα.
1: Εδώ δεν μας καλέσανε χθες στο πάρτι που κάνανε στο Νιάρχο.
0: Στον Κιλφόιλ.
1: Στον Κιλφόιλ.
0: Ναι.
1: Το πρεσβεία, ας πούμε, για το 4th of July και τα 250 χρόνια.
0: Ναι.
1: Μας καλέσανε.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Πάλι. Άντε τώρα.
0: Κόντρα σε ό,τι μας λένε διάφοροι φίλοι.
1: Ναι, δεν μας
0: λένε. Ναι. Η κυρία Φωτεινίνα, ορίστε. Δεν μας στέλνει θαλασσίτσα, μας στέλνει συννεφάκι.
1: Δεν θα μας άρεσε.
0: Με το φεγγαράκι όμως. Πού δεν θα μας άρεσε στο...
1: στο πάρτι, γιατί, ξέρεις γιατί.
0: Ήταν Ονέγιο, ρε.
1: Μωρέ, είχε...
0: Ωραίος είναι Ονέγιο.
1: Είχε πολύ κάντρι.
0: Καλή είναι η κάντρι. Εγώ έχω αρχίσει να συμπαθώ την κάντρι στο...

0: 35 συντουργέ. Να το πάμε και εμείς στο εθνικό.
1: Πάμε, γιατί είμαι έτοιμη.
0: Τώρα η κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της ρίχνει και ένα στην Τουρκία, στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35.
1: Έλα,
0: τα F-35 που κάποιοι μέχρι πριν από λίγο καιρό λέγανε ότι δεν φρενάρουν. Δεν είναι καλά γιατί δεν φρενάρουν τα F-35, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι εμείς θα έχουμε το καλύτερο αεροπλάνο που έχει δει ποτέ ο κόσμος, το F-35 δηλαδή, όταν το πάρουμε. Η Τουρκία θα τα πάρει, είναι το ερώτημα. Δεν είπε και γι' αυτό δεν είπε τίποτα.
1: Τα ανταλλακτικά για τους κινητήρες θα τα δώσουνε.
0: Μπράβο, ναι. Θα τα δώσουνε.
1: Όχι.
0: Θα τα δώσουνε. Να σου πω κάτι.
1: Μήπως να μην τα δώσουνε.
0: Κατατέθηκε στην Βρετανική Βουλή το πρώτο ψήφισμα που προσπαθεί να μπλοκάρει το...
1: Ναι, η Τάιτους.
0: Το να δοθεί, ναι, είχε μαζέψει υπογραφές.
1: Ναι. Να δοθούν
0: αυτοί οι κινητήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, ακούστε να δείτε τώρα ένα μυστικό. Πολύ σύντομα θα σας τα πω. Υποτίθεται ότι αυτό το αεροπλάνο για το οποίο χρειάζεται κινητήρες στη Τουρκία,
1: ναι,
0: το ΚΑΝ, το δικό τους, ας πούμε, το αεροπλάνο, θα είναι πέμπτης γενιάς, θα είναι stealth, έτσι. Δεν θα εντοπίζεται. Αυτός είναι ο ορισμός των stealth. Σωστά?
1: Ναι.
0: Σωστά. Με τους κινητήρες που θέλουν να αγοράσουν για να τα βάλουν, αυτοί είναι τόσο παλιάς τεχνολογίας που έχουν σήμα... εκπέμπουν σήμα όταν λειτουργούν αυτοί οι κινητήρες, που είναι ορατό από το διάστημα, όχι από τα ραντάρα, ας πούμε, που πλέον είναι εξελιγμένα, από που διακυμνού οφθαλμού.
1: Καλέ, μιλάμε τόσο παλιοί που έχει σταματήσει την προσωπία του βγάζει.
0: Ναι, παιδί μου, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δηλαδή ακυρώνει το αεροπλάνο για να βάλει αυτούς τους κινητήρες, γιατί αυτό που θέλουν είναι να το βάλουν σε λειτουργία για να το πετάξουν κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: το 2030-35.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε, ας πούμε, έτσι, γιατί ακούει ο καθένας και νομίζω ότι αύριο θα έχει η Τουρκία αεροπλάνα τα οποία θα είναι καλύτερα από τα δικά μας και θα γίνεται χαμός. Και
1: πάντως,
0: τέτοια πράγματα.
1: Πάντως, πώς το λένε, αυτό το θέμα με τα εθνικά,
0: ναι,
1: θέματα έχει αρχίσει και ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Το ανεβάζουν δηλαδή αρκετά. Το ανεβάζεις, είδα το Παζόκ χτες.
0: Μα είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου.
1: Ποια επικαιρότητα, μάλλον.
0: Θα σου πω. Πρώτον, έρχεται αυτή η ιστορία με την Τουρκία με τα αεροπλάνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έρχεται αυτός ο νόμος από την Τουρκία περί γαλάζιας πατρίδας. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Όχι, είπαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πήρε παράταση για μένα το καλοκαίρι.
1: Τυχαίο το
0: στην Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Τυχαίο. Υπάρχουν από την άλλη πλευρά, από την απέναντι όχθη του Αιγαίου, ας πούμε. Σχηματικά το λέω το όχθη. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας και τα κάνουμε αστακούς και παίρνουμε Ισραηλινά όπλα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό και καλό για τους Τουρκούς και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Και διάφορα τέτοια. Υπάρχει ένα κλιματάκι. Βγαίνει και ο κάθε ένας εδώ πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον εαυτό του και ρίχνει και για τα εθνικά κάποια πράγματα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης που λες.
1: Τον είδα.
0: Είχε πάει στον κύριο Δένδια.
1: Α, το βράδυ εγώ.
0: Πήγε το πρωί στο κύριο Δένδια και για να ενημερωθεί για το Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Τ' άρεσε.
0: Η Ατζέντα 2030.
1: Ναι.
0: Δεν φάνηκε να μην τ' αρέσει. Α. Δεν είπε κάτι ότι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Εγώ πάντως τον είδα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ειλικρινά όμως δηλαδή. Χτες το βράδυ, 12 η ώρα, ναι, συνέντευξε ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία.
1: Στο Χατζηνικολάου.
0: Πολύ ωραία.
1: 12 η ώρα ενημερώνουν συνέντευξη ο Μητσοτάκης στο Liberal.
0: Ναι.
1: Τι πάθει με τα μεσάνυχτα, τι είναι βρικόλακες, δηλαδή τι είναι
0: σου
1: αυτό
0: λέει,
1: το πράγμα.
0: Ξέρεις τι, να σου πω, βλέπουν, ξενυχτάνε που ξενυχτάνε για να δουν Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ ξεκινάει.
0: Κατάλαβες.
1: Μπάλα θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Βάλε και μια συνέντευξη.
1: Όχι, δεν θέλω. Τέλος πάντων.
0: Και όταν έχει η ΕΡΤ, πώς θα την ανταγωνιστώ εγώ που η ΕΡΤ έχει Μουντιάλ. Θα βάλω εγώ μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σου λέει ο άλλος, σκέφτεται ο άλλος. Αν δεις τα νούμερα τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοια.
1: Μόνο εγώ έβλεπα τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Έβλεπες τον Ανδρουλάκη.
1: Έβαλε στο ζάπινγκ, ναι, παιδί.
0: Στο ζάπινγκ.
1: Ναι. Στο cooling break που κάνανε στο.
0: Ναι, στον αγώνα.
1: Στον αγώνα. Και του πέτυχα εκεί που λέγει για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Τι έλεγε.
1: Ήταν έξω φρενών.
0: Δεν θέλει να γίνει.
1: Όχι, λέει, δεν έχουμε κάνει τίποτα για να αποτρέψουμε τη γαλάζια. Και του λέω, Νικολάου, μα δεν υπάρχει ακόμα νόμος, δημοσιεύματα.
0: Όχι, όχι, και να υπάρξει τίποτα που μπορεί να κάνει δηλαδή η Ελλάδα.
1: Τα ίδια λέει κάναμε και με το Σινά.
0: Με το?
1: Με τη Μονή Σινά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για το ιδιοκτησιακό, έπρεπε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Να μην βγει η απόφαση δικαστική. Τα κάναμε.
0: Είναι σαν τους Τούρκους που λένε να μην πάμε αυτό το όπλο ή να μην πάμε το άλλο όπλο στα νησιά. Στο χέρι τους είναι.
1: Ναι.
0: Στο δικό μας νησί, στο δικό μας ζανταφό.
1: Θα μας κάνετε κουμάντα.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είδες τι ωραία που λύνονται τα τεχνικά θέματα.
1: Τα λύσαμε εμείς.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη, από τη Ριζούπολη.
1: Εγώ έβλεπα. Η Μαριτίνα έγραφε.
0: Ναι. Τι.

0: Μου είπε θα το πάει σε ρήμα. Τώρα δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί το βράδυ.
1: Και αυτή έβλεπε Ανδρουλάκη. Μα στέλνει μήνυμα.
0: Αν δεν έβλεπε.
1: Και εγώ έβλεπα Ανδρουλάκη. Τώρα που λες για τον Ανδρουλάκη. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι επιμένω ότι μπορούμε να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Γιατί λέει είναι πιο πιθανό να πάρει 41% ο Μητσοτάκης για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είπε και τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Δεν χρειάζεται μόνο 41% για αυτοδυναμία. Πετυχαίνεται και με άλλα υπό προϋποθέσεις, υπό όρους βέβαια. Πετυχαίνεται και με άλλα ποσοστά η αυτοδυναμία. Απλά το λέω εγώ. Ξέρεις.
0: Εντάξει. Το είπε σχηματικά, μου ρε το πω. Α,
1: σχηματικά. Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει. Πάντως, να πω κάτι.
0: Τι?
1: Γιατί να μην πει αυτός ότι θα βγούμε με μία ψήφο διαφορά. Εδώ ο καθένας λέει ότι θα κυβερνήσω. Το έχει πει.
0: Ο
1: κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Ήρθαμε να κυβερνήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί ότι η Ελλάδα θα κυβερνήσει η ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Καριστιανού
0: βέβαια.
1: Έχει πει ότι δεν κατεβαίνω στην πολιτική, κατεβαίνω για να κυβερνήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι να κυβερνήσουν δεν θέλουν.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, μόνο ο κύριος Νατσιός δεν έχει πει ακόμα ότι θα κυβερνήσω. Αλλά εντάξει, από πώς το λένε το κόμμα αυτό. Από την Νίκη. Από την Νίκη. Μόνο αυτός δεν έχει πει ότι θα κυβερνήσω.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Αργότερα.
0: Ντάξει.
1: Αλλά επί του παρόντος όλοι λένε ότι θα κυβερνήσουν. Γιατί να μην πει και ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι στο αξιωματική αντιπολίτευση ότι θα κυβερνήσει.
0: Ναι. Τι να σου πω,
1: τι ενοχλεί. Όχι, γιατί κάποιος ενόχλησε. Τι του πειράζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο καθένας θέλει να βάλει τους στόχους που θέλει για το κόμμα του. Δικαίωμά του δεν είναι.
0: Το συζητάς. Και οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Α, μπράβο, γεια σου.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν τα πα.
1: Ναι.
0: Το ξέρω. Πάντα τα λέω ωραία. Α, τώρα που πεις Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού βγήκε ένα δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έλεγε το δημοσίευμα αυτό ότι αγόρασε ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Διαμέρισμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Ότι αγόρασε ένα διαμέρισμα.
1: Από φαντ.
0: Από φαντ.
1: Κόψω χρονιάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο και βγήκε και είπε, απάντησε, κυρία Καριστιανού, ότι δεν το ήξερα ότι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην το ήξερα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Πώς δεν το ήξερε, δεν υπέγραψε.
1: Τι να σου πω.
0: Τι, είχε πληρεξούσιο.
1: Μπορεί να ήταν η εταιρεία στην οποία ανήκει ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το γεγονός ότι είναι σε μια εταιρεία που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι είναι κβαντική γιατρός.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχει και άλλες δραστηριότητες.
1: Από ναι, αλλά αυτά δεν μου τα έχεις πει.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω.
1: Εγώ ήξερα ότι ήταν κβαντική γιατρός.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Και την είχα δει, αν και κβαντική γιατρός, να εμφανίζεται με ένα στεθοσκόπιο. Που δεν έχει σχέση με την κβαντική ιατρική. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχω στην κβαντική ιατρική.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Εγώ δεν θα την έχω ρωτήσει γιατί μου αρέσει το στεθοσκόπιο.
1: Να σου πω.
0: Έλα να σε ακούσω.
1: Και εμένα μου αρέσει, έπεσε το γιατρό μικρό.
0: Ναι, έλα να σε ακούσω.
1: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει συνέντευξη από τη μία με μουντιάλ από την άλλη. Είναι σαν να συγκρίνει σουβλάκια με φασόλια.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Μέσα
0: ναι.
1: Ταυτιζόμαστε.
0: Να το πω κανονικά. Λοιπόν, το δημοσίευμα είναι από τη Ζούγκλα. Έτσι να το πούμε.
1: Ζούγκλα. Το site.
0: Το site, ναι. Το Ζούγκλα.gr.
1: Ναι.
0: Για το ακίνητο.
1: Mm.
0: Λοιπόν, το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Και αγοράστηκε κάτω από την αντικειμενική τιμή του.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Καριστιανού είπε: το ζήτημα που μου θέτετε είναι ένα ζήτημα, δεν μπορώ να σας απαντήσω ναι ή όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Εντάξει. Με την Κατερίνα και τον Διονύση.
1: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά, με τις συνδέσεις. Την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο.
2: Καλώ τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Είχατε πριν μία κουβέντα με τον κύριο Νταλακογιώργο.
2: Ναι.
1: Χρόνια ο κύριος Νταλακογιώργος εκεί.
0: Όσο κάνω αυτή τη δουλειά το θυμάμαι τον κύριο Νταλακογιώργο.
1: Ναι. Βγάλατε συμπέρασμα κάποιος που είχε κανονίσει να φύγει σήμερα από τη Ραφίνα. Θα φύγει. Δεν πάει πιθανά.
2: Κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο από τη Ραφίνα.
1: Εντάξει, για να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που μπορεί να είχαν κανονίσει πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου να σηκωθούν να πάνε τις διακοπές τους.
2: Οι οποίοι δεν θα ήταν και λίγοι. Φαντάζομαι.
3: Πάντως επειδή βλέπω εδώ ένα email που έχει στείλει εδώ μια τηλεθεάτρια Ευσταθία και λέει γιατί είστε λέει ενάντια στις κινητοποίησεις των εργαζομένων. Μπορεί να μην το παρακολούθησα από την αρχή τη συζήτηση με τον κ. Νταλακογιώργο. Αυτό που επέμενε είναι εξής. Κάνουν εργαζόμενοι με την κινητοποίησή του, δικαίωμά του.
1: Εννοείται.
3: Πολύ ωραία. Λέει ο κ. Νταλακογιώργο, συμμετέχουν όλοι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο ζητούμενο, ας πούμε. Δηλαδή το πώς συμμετέχεις και πώς αποφασίζεις. Εντάξει, δεν εννοώ ζητούμενο. Εγώ είμαι 20 χρόνια μέλος ενός σωματείου, του Σωματείου Δημοσιογράφων. Δεν έχω κληθεί ποτέ να πω την άποψή μου, όχι εγώ προσωπικά, κανείς. Για το αν πρέπει να γίνει μια απεργία ή δεν πρέπει αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία. Από εκεί πέρα, κάνουν οι άλλοι μια προσφυγή οι πλειοκτήτες. και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο, το μελομελές πρωτοδικείο Πειραιά, αποφασίζει ότι είναι παράνομη απεργία. Τι συνεχίζουν, εγώ αυτό έλεγα στον κ. Αλακό Γιώργο. Και έλεγε ότι η νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη.
1: Εντάξει, ναι. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Αυτό όχι,
1: δεν θα συμφωνήσω.
2: Δεν βρήκαν ένα κοινό τόπο συνεννόηση τέλο πάντων ο Κώστας με τον κύριο Γιώργο.
3: Εγώ έλεγα
2: Γιώργο.
3: Το δικαστήριο λέει αυτό και ο Δραγωγό λέει δεν με νοιάζει. Λέει το δικαστήριο, εγώ λέω άλλα πράγματα. Εγώ και πάντων, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα των.
1: Είπε ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το. Η Ένωση Δική του.
2: Και παρότι έχουν μία συνέλευση λίγο αργότερα, γύρω στι 8.30-9 τη ώρα, είπε ότι έχουν τη
1: συνέλευση. 7 είναι να φύγουν τα πλοία.
2: Υπάρχουν και μεσημέρι πλοία και απογευμάτων. Άλλη δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει κανένα πλοίο.
1: Διότι το λέει το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει.
2: Εντάξει. Και θα αποφασίσουν τυχόν επόμενες απεργιακές τους κινητοποίησεις σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Οι άνθρωποι λένε ότι έχουν φορτώσει πολύ το λιμάνι της Ραφίνας όμως. Να το λέμε αυτό. Το ότι έχουν φορτώσει με παραπάνω δρομολόγιο το λιμάνι της Ραφίνας και δεν αντέχει.
3: Τα λιμάνια ότι έχουν προβλήματα δεν το μάθαμε χθες. Υπάρχουν. Είναι υπαρκτά.
0: Αλλά κάπως πρέπει να αναδειχθούν.
3: Πρέπει να λυθούν. Εγώ διαβάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάθε χρόνο η εμποροπλοίαρχη. Στέλνουν και στο Υπουργείο Ναυτιλίας κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια. Ναι. Οι παρατηρήσεις που είναι 70-80 παρατηρήσεις λένε στο λιμάνι της Τίνου, της Άνδρου, της Φτώτη, πώς είναι ο λιμενοβραχίωνας, τι προβλήματα υπάρχουν, άμα πιάσει αέρας πάνω από 4 μποφόρ για τα θέματα εδώ, από κάπου, δέτσι, το άλλο. Κάθε χρόνο. Αυτά τα πράγματα αντικειμενικά πρέπει να λυθούν. Είμαστε μαζί τους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να λυθούν. Ναι, Κώστα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως.
3: Δηλαδή, για...
1: Ναι, πρέπει να λυθούν. Εγώ δεν ξέρω αν ο τρόπος είναι αυτός να λυθούν με μια απεργία ή αν με μια απεργία λύνονται. Μακάρι να λύνονταν με μια απεργία, τότε θα κάναμε απεργίες και θα είχαν λυθεί όλα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, θυμόμαστε τι έγινε πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, με τους υπτάμενους φροντιστές και με το σύστημα στους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας κτλ. Θυμάστε με εκείνον τον blackout που είχε γίνει για κάποιες μπόλικες ώρες, ας πούμε. Ενώ υπήρχαν προειδοποίησεις ότι, κοιτάξτε, δείτε, μπορεί να έχουμε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει και αυτά τα θέματα που μπαίνουν δεν είναι όλα δώσε μου παραπάνω χρήματα. Ή κάποια θέματα έχουν να κάνουν.
0: Παλιά,
1: και,
0: γι' αυτό ναι, κάναμε.
1: Παλιά παιδιές. Κάναμε μόνο τέτοιο. Λέγαμε ναι. Για θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Ναι, δηλαδή, ναι. Για παραπάνω λεφτά. Ναι, το ξέραμε αυτό. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει κάποιο να τα ακούει και να τα παίρνει σοβαρά υπόψη.
0: Τι μου θύμισε τώρα.
3: Καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να πιστεύω το εξής. Το λιμάνι της Ραφίνας έχει, να το πούμε έτσι. Εντάξει, το λιμάνι είναι λίγο πανάρχιο. Ωραία. Έχει 5 θέσεις.
0: Ναι.
3: Για να δέσει τα πλοία και να μπαίνουν επιβάτες και να βγαίνουν.
1: Ναι.
3: Και να... Θέλω να πιστεύω ότι δεν το παρανομεί κανείς σε αυτό και δεν παίζει κανείς την ασφαλεία μας. Είναι 5, είναι 5. Ούτε 6, ούτε 7. Είναι 5. Αυτό θέλω να πιστεύω.
2: Μα δεν φεύγουν όλα τα πλοία την ίδια ώρα. Δηλαδή, όσο πλοία και είναι εξυπηρετεί, δεν φεύγουν την ίδια ώρα.
3: Μπορεί να σε έχει δέσει και να αρχίσει να μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, την ίδια ώρα δεμένα.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι αρμόδιοι θεσμοί για αυτό το πράγμα. Υπάρχει το λιμενικό.
2: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν τα λιμεναρχεία. Υπάρχουν ελεγκτικές αρχές αυτών των θεσμών. Υπάρχει και η δικαιοσύνη. Όποιος θεωρεί ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι παράτυπο, παράνομο ή επικίνδυνο, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς.
3: Τώρα, δικαιοσύνη είναι αστική όμως, θα σου πει ο κ. Δαλαγογιώρος.
1: Τι σημαίνει αστική, και επειδή είναι αστική.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε. Να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν γίνεται να φτιάξουμε άλλο κράτος. Δεν πέρασε η επανάσταση, δεν πέτυχε.
0: Να θέσω ένα πιο καυτό ζήτημα.
2: Ναι.
0: Τώρα να το θέσω.
1: Με το θέσω.
0: Ωραία. Στην Ισπανία.
2: Ναι.
0: Κάνουν κάθε. Δεν λέω για το Μουντιάλ.
1: Α, νόμιζα.
0: Που κάνουν κάθε τρεις και λίγο η γιορτή της ντομάτας, η γιορτή του πορτοκαλιού. Τώρα εδώ το κάνουν τη γιορτή του κρασιού. Που δεν είναι η γιορτή του κρασιού που κάνουμε εδώ. Που λέει και το κρασί δωρεάν στο Δαφνί. Πετάνε τόνους, χιλιάδες λίτρα, ας πούμε, κρασιού, ας πούμε, ξεφεδονίζουν ένα τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Το πετάνε.
0: Ναι.
1: Είναι.
2: Έτσι πλούζονται
0: με κρασί. Ναι.
3: Αυτό που το θυμηθήκαμε τώρα.
0: Το είδα, παιδί μου, το διάβαζα.
2: Δεν είχε πει η Κατερίνα κάτι από την απασχολή.
0: Εμείς τι θα μπορούσαμε να πετάμε? Αυτό θέτω στο τραπέζι.
1: Μην βάλετε ιδέες να αρχίσουμε να πετάμε ντομάτες.
2: Να μην πετάμε τίποτα.
1: Ναι,
2: γιατί
1: να μην
2: το
1: πετάμε
2: food waste
1: τίποτα.
2: Είναι κακό πράγμα.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Το food waste, σωστά. Σωστά.
2: Ναι.
1: Και το wine waste επίσης.
2: Και αυτό.
1: Και αυτό.
2: Και κακώς το κάνουν οι Ισπανοί και με τις ντομάτες, κακώς το κάνουν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά οι Ισπανοί έχουν καταφέρει και όλα αυτά τα έχουν κάνει, ας πούμε, έθιμα και είναι τουριστικές ατραξιών, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σας προβλημάτισα τώρα.
1: Θα μπορούσαμε εμείς, ας πούμε, να ρίχνουμε στη Σαντορίνη την κάπαρη.
2: Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραία η κάπαρα και είναι και δύσκολο είναι
0: πολύ ωραία
2: και
0: τα καπαρά.
1: Τα ρεβίθια στη Σύφνο.
0: Τα καπαρόφυλλα, μου αρέσουν πολύ.
1: Να ρίχνουμε ρεβιθάδα στη Σύφνο.
2: Ρίζει στο γάμο.
3: Έχει συνειδητοποιήσει με του γάμου γύρω στην Ελλάδα κάθε χρόνο πόσου τόνους ρυζιού. Τους πετάμε στην κυριολεξία. Θα ταΐζαμε 25 χωριά στην Αφρική για όλο τον χρόνο με το ρύζι που.
2: Δεν είναι και όλες οι νύφες που θέλουν το ρύζι.
1: Ναι. Καλά, το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλει. Το θέμα δεν είναι τι θέλει νύφη μόνο.
2: Γλιστράει μετά και εκεί το σημείο που έχουν.
1: Πάσε που μπαίνει στα μαλλιά και μετά για να το βγάλει θέλει κανένα. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
3: Συγγνώμη και κάτι. Κατερίνα, συγγνώμη, δεν σε είδα χθε το τέτοιο στην δεξίωση για το.
0: Με κάλεσαν.
1: Αυτό.
3: Δεν κάλεσαν τις αιρέτες στα 250 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Για το Χατζημιχάλης Κασίλα σου.
3: Παιδιά, αυτό είναι.
2: Γιατί
1: το κρατάω.
2: Για την Κατερίνα.
3: Γιατί πετυχαίνω σε διάφορες.
1: Όχι, το κρατάω. Ναι.
0: Δεν με κάλεσαν. Φωνάζω από το πρωί.
2: Ή ακάλεστη.
0: Ή ακάλεστη. Θα πήγαινα εγώ έτσι.
3: Στέλνω τώρα επιστολή στον Τραμπ. Ποιο είναι το mail του.
1: Ποιο Τραμπ, δεν το οργανώνει ο Τραμπ αυτό.
3: Ποιος τώρα,
1: η πρεσβεία εδώ.
3: Εμείς θα πάμε κατευθείαν.
1: Εδώ πρεσβεία.
3: Θα προσπαθήσουμε.
2: Στο Air Force One το καινούριο.
3: Dear Mr. President, Σερέτη.
2: Είδες τι χλειδές.
3: Not invited. Πώς το γράφει αυτό. Shame.
2: Να σου πω, ο Μπόρατ μιλούσε τέτοια αγγλικά.
0: Έτσι, μα έτσι θα καταλαβαίνει και ο Ντόναλτ. Πέντε λέξεις.
1: Έχουν κάτσει συνάδελφοι οι Αμερικανοί και έχουν μετρήσει τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν είναι πάνω από 600.
3: Με αυτά που λέτε δεν σε βλέπω να παίρνετε πρόσκληση ούτε του χρόνου.
1: Εγώ ούτως ή άλλως δεν παίρνω. Εγώ είμαι στην απέξω και βλέπω και δεν σου καίγεται και καρφί. Οπότε δεν μου καίγεται και εμένα.
0: Τίποτα, δεν με κάλεσαν.
3: Εγώ δεν σε έχω πετύξει άλλες γιορτές και νόμιζα ότι είσαι άνθρωπος που δεν πηγαίνει σε
1: γιορτές. Τι, εγώ δεν πηγαίνω σε γιορτές. Πετάω τη σκούφια μου.
2: Ότι δεν καταδέχεσαι, ρε
1: παιδί. Δεν είμαι τέτοιο. Πηγαίνω.
0: Με
3: την Κατερίνα πηγαίνω από την Αμερικανική πρεσβεία μέχρι να μα καλέσουν στη Λαχαναγορά.
1: Έλα μου, έχετε πάει σε τρεις ΔΕΘ να πούμε και κάτι έγινε.
0: Ποιες τρεις ΔΕΘ, παιδί μου, έχουμε πάει παντού εμεί.
1: Πού αλλού
0: πήγε. Παρακαλώ πολύ. Μα έχουν καλέσει τη γαλλική πρεσβεία, μα έχουν καλέσει.
3: Στη γερμανική.
2: Α, είστε πολύ κοσμογυρισμένοι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Παιδιά, είναι σπουδαία, είναι σπουδαίο.
1: Κατοικοεδρεύουν στο Κολωνάκι και πετάγονται από εδώ και από εκεί. Κατάλαβες
2: αυτό.
0: Είναι σπουδαίος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πραγματικά είναι ένας φοβερός τύπος, φοβερός άνθρωπος. Κάνει συνέχεια εκδηλώσεις.
1: Και μιλάει καλύτερα ελληνικά από μένα.
0: Και είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και με καλούνε. Πετάμε, την Ιαπωνική πρεσβεία πάντα με καλούνε.
1: Πετάμε γέφυρες τώρα, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Πάντα με καλούνε.
3: Δεν
0: πήγα,
3: δεν μπορώ να πάω. Στην Ιαπωνική πρεσβεία.
1: Εσύ πάλι που πας που σε καλούν παντού, αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είμαστε.
1: Έτσι είναι η τηλεόραση. Τα έχει αυτά.
3: Νομίζω ότι θέλουν να υπάρξει κατανάλωση για να μην μένει για το freeway. Για να βοηθήσω το μπουφέ. Να τελειώνει μια ώρα.
0: Που κάναμε μεγάλο μπουφέ, ποιο να καλέσουν τον Παπαχλιμίτζο.
2: Τα καθαρίζει όλα.
3: Ορίστε. Να χαρά. Λοιπόν,
2: φεύγουμε.
1: Πρόσεχε καλά.
3: Στους Αμερικανούς.
2: Καλώς ήρθατε τον Κυριακό.
3: Και
2: καλώς
3: τα λέμε Δευτέρα εμείς. Ναι.
0: Ο Διονύσης θα μας λείψει. Θα λείπει, παίρνει την αδειά του.
3: Γεια σας. Το γάμο της Taylor Swift.
0: Θα πάει στο γάμο.
1: Στο γάμο της Taylor Swift.
3: Πάει στα μεγάλα.
1: Είμαι ένας από τους 300.
0: Ο γάμος έγινε, τώρα έχουμε τη δεξίωση.
3: Όχι.
1: Έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε μυστικά. Ενώσαν τις
0: Reuters. New York Post, τώρα έσκασε.
3: Θρησκευτικός.
1: Όχι, είναι θρησκευτικός, ρε. Σου λέμε τώρα πήγα σε ένα δήμαρχο.
0: Παντρεύτηκαν μυστικά, ρε παιδί μου, είπαν οι άνθρωποι.
1: Τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς.
2: Οπότε τώρα θα κάνουν τη δεξίωση.
0: Στο Madison Square. Δεν μας έχουν καλέσει εκεί.
1: Ούτε εκεί.
3: Ούτε εκεί μας κάλεσαν.
1: Και είμαστε και φαν. Να μην ήμασταν. Εγώ είμαι.
3: Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι.
1: Εγώ ξέρω μπόλικα. Ξέρω μπόλικα. Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν. Γεια σας.
1: Μην με βάλεις τώρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Πάμε και εμείς να διευθύνουμε.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα στο Πατήσια. Το φίλο μας. Καλημέρα. Για να πετάμε πατσαβούρες είμαστε. Αφήστε ρε, δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα. Πατσαβούρες. Γίνεται πανηγύρι με να πετάς πατσαβούρες. Δεν γίνεται. Να, είδατε, στην Αμερική ας πούμε, που λέγαμε τώρα, ή στην Ισπανία που έλεγε η Κατερίνα, έχουν να πηγαίνουν με μπουλντόζες στη γογό τσαμπά να τις ρίχνουν λουλούδια. Δεν έχουν. Καταλαβες. Δεν έχουν ούτε εγώ κοτσαμπά, θα μου πεις. Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά τα καγγέλια. Και τέτοια πράγματα.
0: Πάμε λίγο τώρα
1: με Taylor Swift. Ναι. Πάμε με Taylor Swift.
0: Το Τέιλοράκι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Liberal, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ η αστυνομική εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρλο Γκορντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Κοντρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Γλυκίσας. Θα πάμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Να δούμε τι τρέχει στο νησί μας και ένα ευχάριστο νέο. Από ό,τι όλα δείχνουν, διορθώθηκε η ζημιά εκεί στη Χρυσίδα. Περνώντας νωρίτερα δεν είδα ούτε συνεργείο, είχαν κλείσει κανονικά και το δρόμο. Νερά δεν είδα στο δρόμο. Οπότε όλα πήγαν καλά και σιγά σιγά θα αποκατασταθεί και η υδροδότηση στις περιοχές που δεν είχαν νερό λόγω της διακοπής της ΔΕΙΑΚ. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε. Γιατί για αυτό το κομμάτι που βγάζει συνέχεια ζημιές χειροκροτάμε που έχουμε νερό και μετά από λίγες ώρες τσακ καινούρια ζημιά στον αγωγό. Τα έχουμε ξαναπεί, ο αγωγός θέλει άλλαγμα. Είναι ένα έργο που θα γίνει μετά το Σεπτέμβρη. Λόγω τουριστικής περίοδου δεν μπορούν να κλείσουν το δρόμο, γιατί εκείνο το κομμάτι εκεί αν κλείσει καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Ελπίζουμε μέχρι το Σεπτέμβρη να μην μας βγάλει άλλες ζημιές. Και λέμε για νερό και έχουμε και αυτή την υγρασία στο νησί, μπορούμε να το μαζέψουμε το νερό, Σπύρο. Κόλλα, απίστευτη κόλλα σήμερα. ...23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με λιακάδα θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Και 33 βαθμούς ανώτερη θερμοκρασία και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Το Σαββατοκύριακο έτσι λίγο μας τα χαλάει που θα έχει λέει αρκετή συννεφιά. Δεν δείχνει βροχές. Αλλά μας λέει ότι θα έχουμε συννεφιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τις επιλογές του Γεράσιμου, Λυκίσα και επιστρέφουμε.

0: προχθές 1η Ιουλίου είχαμε και, και τις εκλογές για το περιφερειακό συμβούλιο. Ποιοι θα είναι στο Προεδρείο, ποια θα είναι η Περιφερειακή Επιτροπή για το δεύτερο μισό της θητείας. Τώρα σειρά παίρνουν οι Δήμοι. Τις επόμενες ημέρες έχουν ειδικές συνεδριάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια Κεντρικής Κέρκυρας, Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας. Η επανεκλογή της Ολίβιας Καρδακάρη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο των διμερισιών στην αυτοδιοίκηση και μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στους τρεις Δήμους της Κέρκυρας, όπου αναμένονται οι ειδικές συνεδριάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα, για την ανάδειξη των νέων Προεδρίων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημοτικών Επιτροπών, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν την έναρξη του δεύτερου μισού της αυτοδιοικητικής θητείας. Στην ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την 1η Ιουλίου, η Ολίβια Καρδακάρη επανεξέλεγε ομόφωνα πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας το κλίμα θεσμικής συνένεσης γύρω από το πρόσωπό της. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Εκλέγομαι πρόεδρος εκ νέου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη που με εμπιστεύεται και ανανεώνει τη θητεία μου ως πρόεδρο. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μένα να προεδρεύω ενός τόσο σημαντικού συμβουλίου. Μιλάω για τη δική μας σύσταση, γιατί πρόκειται για το ανώτατο θεσμικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχω τη τιμή να προεδρεύω. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Πρόκειται για ένα συμβούλιο με άξια αυτοδιοικητικά στελέχη που έχουν προσφέρει ο καθένας από το πόστο του στο παρελθόν, όμως και νέους περιφερειακούς συμβούλους που πραγματικά δουλεύουν πολύ σοβαρά όλοι από το πόστο τους, δείχνουν υπευθυνότητα και προσφορά και πραγματικά τιμούν τη θέση τους ως περιφερειακό συμβούλιο. Και περνάμε στην πρόταση του Αντιπροέδρου. Η παράταξη Όνειο Δυνατά προτείνει τον κύριο Νικόλα Μουζακίτη.
2: Περνάμε στην υποψηφιότητα για γραμματέα. Γραμματέας ορίζεται από την παράταξη Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έχει προτείνει ο επικεφαλής, ο κύριος Γαλιατσάτος, τον κύριο Μιχαλά. Ομόφωνα η απόφαση εκλογής Προεδρίου και για τα τρία μέλη, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, με τη λευκή ψήφο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, στο θέμα της εκλογής των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής για το υπόλοιπο μισό της θητείας. Κατόπιν λοιπόν της καταμέτρησης και των ψήφων, εκλέγονται από την παράταξη της πλειοψηφίας τακτικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η κυρία Μόσχου Εμιλία, ο κύριος Μάμαλος Γεώργιος, ο κύριος Ζήκος Ιωάννης και ο κύριος Αργυρός Σπυρίδων. Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ο κύριος Δουβίτσας Αντώνιος, ο κύριος Κοτζιάλης Θεόδωρος, ο κύριος Καποδίστριας και ο κύριος Κουρής. Εκλέγονται από την παράταξη της μειοψηφίας τακτικά μέλη η κυρία Μοθονέου Εκατερίνη με 9 ψήφους και ο κύριος Γαλιατσάτος Θεόδωρος με 8 ψήφους και αναπληρωματικά μέλη ο κύριος Γιγσγίνης Νικόλαος και η κυρία Δρή Μαρία. Πρώτο αναπληρωματικό ο κύριος Γιγσγίνης, δεύτερο η κυρία Δρή.
0: Όπως ακούσατε, η εικόνα που διαμορφώθηκε στην περιφέρεια ερμηνεύεται ως επιλογή διατήρησης των πολιτικών ισορροπιών σε μια περίοδο κατά την οποία η Περιφερειακή Αρχή καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα. Η προσοχή στρέφεται τώρα στους Δήμους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων Βόρειας Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας. Οι συνεδριάσεις είναι και οι τρεις στη νέα εβδομάδα. Υπάρχει το περιθώριο από το Υπουργείο μέχρι και τις 7 Ιουλίου να έχουν πραγματοποιηθεί οι αρχαιρεσίες, οπότε περιμένουμε να δούμε.

0: Η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την πολεοδομική και εκτιματολογική τακτοποίηση της περιοχής των Καθολικών Καλογραίων ξεκινάει τις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της σχετικής μελέτης. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντιονίσεων, Στέφανος Πουλημένος, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού Θωμά Βλάση, υπέγραψε χθες τη σύμβαση για την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής στο ελληνικό κτηματολόγιο. Η μελέτη αφορά την πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Καθολικών Καλογραίων. Η περιοχή παρέβασης εκτείνεται σε περίπου 180.000 στρέμματα και περιλαμβάνει 270 αρχικές ιδιοκτησίες και αποδίδει 300 τελικές ιδιοκτησίες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τους κατοίκους και ιδιοκτήτες της περιοχής, καθώς ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου, περιορίζονται οι αβεβαιότητες και διευκολύνονται πλέον πράξεις όπως μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, καθώς και έκδοση οικοδομικών αδειών. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα κατά την υπογραφή από τον Δήμαρχο της σχετικής πράξης.
1: Όπως είχαμε αναγγείλει από την αρχή αυτής της δημοτικής περίοδου, επαναφέρουμε στο προσκήνιο μια ξεχασμένη υπόθεση. Αυτή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης των πολεοδομικών ενωτήτων Καθολικών Καλογραίων Κοτσέλα και Αγίου Σπυρίδων. Η σημερινή υπογραφή σύμβασης αφορά την πολεοδομική ενότητα Καθολικών Καλογραίων, η οποία αναφέρεται σε 270 στρέμματα.
2: 180 στρέμματα σε 270 κατοικίες.
1: 180 στρέμματα σε 270 ιδιοκτησίες. Είναι μια μεγάλη περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος. Είναι ουσιαστικά ένα τμήμα της επέκτασης της πόλης, το οποίο έχει να αποδώσει πολλαπλά ωφέλη και στην προσφορά πρώτης κατοικίας, αλλά και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για την αποσυμφόρηση της πόλης. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία η διαγωνιστική, πέρασε από τις τρεις διαδοχικές
2: επιτροπές.
1: Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση. Έχει ήδη τεθεί ηλεκτρονικά υπογραφή από την ανάδοχο εταιρεία και σήμερα υπογράφουμε και τυπικά εμείς ως εκπρόσωποι του Δήμου τη σχετική σύμβαση. Να σημειώσουμε ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου της ολοκλήρωσης της πράξης εφαρμογής είναι 9 μήνες από τώρα, από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα και ότι του χρόνου την άνοιξη θα έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων της περιοχής τα οικόπεδά τους με όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται αυτή η πράξη. Και ότι ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή της περιοχής ανοίγει. Είναι μια εκκρεμότητα από το 2009 που τακτοποιείται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέξαμε από την αρχή αυτής της δημοτικής περιόδου και το ίδιο θα συμβεί και με
2: τον Κοτσέλα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Εκεί, κύριε Δήμαρχε, οι δύο πολεοδομικές μελέτες θα βγουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Ήδη έχουμε τα τεύχη δημοπράτησης έτοιμα και αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να περάσουμε και από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην Αθήνα, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία. Αναμένεται τους επόμενους 2 με 3 μήνες να έχουμε και εκεί μια ευτυχή κατάληξη με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία και να είμαστε πάλι στην ευτυχή θέση να υπογράψουμε και αυτήν τη σύμβαση, ώστε να κλείσουμε το στόχο που εσείς θέσατε στην αρχή αυτής της δημοτικής περίοδου, να κλείσουμε περιαστικά τις πόλεις, τις πολεοδομικές ενότητες αυτές, οι οποίες για χρόνια, για δεκαετίες είχαν μείνει ανολοκλήρωτες και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και στο να βοηθήσουμε την πόλη να μην ασφιχτιά και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά να δημιουργήσουμε και χώρους για το κοινό, για πεζοδρόμια, για νέους δρόμους, για κοινοφελή κτίρια, για σχολεία.
1: Και το κυριότερο, να δώσουμε τη δυνατότητα κατασκευής νέας κατοικίας.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθώς περνάμε μια περίοδο κρίσης σε ό,τι αφορά την προσφορά κατοικίας, καθώς ένα μέρος των κατοικιών έχει μεταφερθεί στις ραχυχρόνιες μισθώσεις και πάρα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα αυτοί που έχονται να υπηρετήσουν στην Κέρκυρα ή και πολλοί ντόπιοι δικοί μας συμπολίτες, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα εξέβρεσης κατοικίας στην πόλη και στα προάστια. Συνεπώς, η προσφορά νέας έκτασης πολεοδομημένης γης στις παρυφές της πόλης είναι μια κορυφαία υπόθεση στη ζωή του τόπου. Αυτόν τον στόχο θέσαμε στην αρχή της δημοτικής περιόδου που διανύουμε και όλα δείχνουν ότι στη διάρκεια αυτής της δημοτικής περίοδου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο στόχος μας θα υλοποιηθεί και θα διαθέσουμε στην κοινωνία την τοπική σημαντικές εκτάσεις πολεοδομημένης γης, που μέχρι τώρα ήταν δεσμευμένη εξαιτίας των εκκρεμωτήτων τις οποίες παραλάβαμε. Βεβαίως η υπόθεση, αν μου επιτρέπετε να το συμπληρώσω, η υπόθεση της υλοποίησης αυτού του στόχου δεν είναι μόνο θέμα της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου. Είναι μια υπόθεση που περνάει και από την υπηρεσιακή συγκρότηση και παρίστανται εδώ ο Διευθυντής, ο κύριος Θήμης και η προσταμένη, η κυρία Κοτσιμπού, οι οποίοι έδωσαν μαζί με τους συνεργάτες τους τον καλύτερο εαυτό τους στην προσπάθεια του να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Και χαίρομαι που είναι σήμερα μαζί μας εδώ για την υπογραφή αυτής της σύμβασης, καθώς η υπηρεσιακή συγκρότηση έχει καθοριστικό ρόλο. Τίποτε δεν μπορεί να επιτύχει καμία πολιτική ηγεσία στο Δήμο εάν δεν έχει ασφαλείς γερές σχέσεις συνεργασίας, αποδοτικές σχέσεις συνεργασίας με την υπηρεσιακή συγκρότηση. Και ευτυχήσαμε αυτή την περίοδο να έχουμε αυτή την καλή σχέση και να επιτύχουμε τα αποτελέσματα για τα οποία σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.

πάμε να δούμε λίγο την τουριστική κίνηση στο νησί μας με βάση τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στην Κέρκυρα με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το

0: Μετρήσαμε λοιπόν 122 περισσότερες αφίξεις εμπορικών πτήσεων από εξωτερικό. Έτσι μετρήσαμε ακριβώς 2.271 πτήσεις, ενώ τον αντίστοιχο Ιούνιο του 2025 είχαμε 249. Αυτό μας δίνει 122 περισσότερες και σε ποσοστό έχουμε τον αριθμό 5,7. Συν 5,7%. Βεβαίως η Βρετανία είναι με διαφορά πρώτη. Και λίγο καλύτερα από πέρσι, δηλαδή 761 σε σύγκριση με 737 πέρσι. Οι Γερμανοί δεύτεροι, αλλά είχαν μια μικρή πτώση, όχι ανησυχητικό πάντως, 384 από 403, δηλαδή 17 λιγότερες, 19 λιγότερες. Οι Ιταλοί, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι στην τρίτη θέση,
1: ναι,
0: και έχουν λίγες περισσότερες, 190 από 182. Η Πολωνία σταθερή δύναμη μέσα Μπράβο. Στην πεντάδα πάντα, και μάλιστα με 10 περισσότερες, 157 μετράει φέτος. Η Γαλλία είχε μια μικρή πτώση, αλλά παραμένει δυνατή και είναι στην πέμπτη θέση. Αυτή είναι η πεντάδα, δηλαδή Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία. Είναι η κλασική πεντάδα. Είναι εκεί, στα ίδια επίπεδα η πλειοψηφία με τα περσινά. Όλες οι χώρες, μπορούμε να ξεχωρίσουμε το Ισραήλ που φέτος έχει 61 σε σύγκριση με 19 πέρσι, λόγω του ναι, πολέμου. Ναι. Και βεβαίως η Μολδαβία, όπως έχουμε πει και τον προηγούμενο μήνα, φέτος ξεκίνησε, οπότε μας έφερε 8 πτήσεις, 2 τη βδομάδα, ενώ πέρσι δεν υπήρχε. Οι περισσότερες άλλες χώρες, και η Βουλγαρία είχε 20 αφίξεις σε σύγκριση με τις 9, σε απόλυτους αριθμούς βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι σημαντικό, αλλά βλέπουμε μία τάση τουλάχιστον σε σχέση με τις αφίξεις από αυτή τη χώρα. Οι περισσότεροι άλλοι προορισμοί είναι στα ίδια, πάνω κάτω, και οπότε περιμένουμε τώρα τον Ιούλιο, ο οποίος δεν περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση. Δηλαδή αν δούμε και τα περσινά, ο Ιούνιος πέρσι είχε 249 και ο Ιούλιος είχε 2569, δηλαδή περίπου 400 πτήσεις παραπάνω ο Ιούλιος από τον Ιούνιο, και ο Αύγουστος είχε περίπου στα ίδια, δηλαδή ελάχιστη διαφορά έχει. Οπότε ελπίζω το εννοώ, να μην έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση, γιατί αυτό θα φανεί στο νησί, θα φανεί η δυνατότητα που έχει το νησί να υποστηρίξει όλο αυτό τον όγκο των τουριστών.
2: Και όσο αυξάνονται οι αφίξεις, σημαντικές εξακολουθούν να είναι οι καθυστερήσεις στο διαβατηριακό έλεγχο των εκτός Σέγγεν τουριστών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Εκτός Σέγγεν είναι και οι Βρετανοί. Και όπως ακούσατε τον κύριο Ρούσο, η μεγάλη μας αγορά παραμένει η Βρετανία. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούσο, η καθυστέρηση ξεπερνάει τα 30 λεπτά με τους επισκέπτες να περιμένουν στην πίστα του αεροδρομίου κάτω από 50 βαθμούς Κελσίου.
0: Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας η λειτουργία είναι ανεκτή και δουλεύει ρολόι.
1: Παρασκευή, Δευτέρα είναι τα ζητήματα.
0: Τα περισσότερα ναι, και οφείλονται κυρίως στο ότι έχουμε απανωτές αφίξεις από βρετανικά αεροδρόμια, άρα όλοι αυτοί που κατεβαίνουν όλοι μαζί, δηλαδή μέσα σε μια ώρα έχουμε 10 αεροπλάνα, 8 με 10 αφίξεις, όλο με μια, δηλαδή μιλάμε για 1.500-2.000 άτομα, οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει να περάσουν από έλεγχο διαβατηρίων.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι την Παρασκευή, διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά αεροπλάνα της TUI που φέρνουν και παίρνουν κόσμο από το κρουαζιερόπλοιο, το Homeport, που είναι η πλειοψηφία από αυτές τις πτήσεις είναι μέσα στις μεσημεριανές ώρες. Δηλαδή από 12 μέχρι 2 γίνεται ένας χαμός.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που λέτε, το πολύ δύσκολο, περιμένουν στην πίστα.
0: Ένας αριθμός ναι, και περιμένουμε να δούμε και αύριο πώς θα κυλήσει η μέρα, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές να υπάρχουν χώροι
1: γιατί
0: μέσα.
1: Γιατί αναμονές μιλάμε τώρα σήμερα?
0: Μιλάμε αναμονές των 200 μέτρων και κάπως. Μπορεί να είναι και μισή ώρα και
1: μισή
0: παραπάνω
1: ώρα.
0: Για να τα λέμε συντηρητικά.
1: Μισή ώρα τώρα στους 50 βαθμούς, γιατί η πίστα δεν έχει.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχει άλλη θερμοκρασία η πίστα.
0: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλοί που λένε, εμείς ήρθαμε στην Κέρκυρα και περιμέναμε μόνο 5 λεπτά. Το θέμα ναι. είναι ότι αυτοί μπορεί να ήρθαν με την πρώτη ή δεύτερη πτήση.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αυτός που θα έρθει με την 8η ή την 9η πτήση και
1: θα βρει μπροστά
0: του μία ουρά, η οποία θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Με το που

0: έρχεται άλλο ένα αεροπλάνο. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε μαρτυρία ότι ο πιλότος δεν κατέβασε τον κόσμο να περιμένει στην πίστα και τους κρατούσε μέσα στο αεροπλάνο τουλάχιστον μέσα στο air condition.
1: Ναι.
0: Για να μην τους αφήσει τους ανθρώπους να περιμένουν στον ήλιο. Πολύ καλά έκανε προφανώς. Όλα αυτά όμως έχουν και επίπτωση και, και στις αλυσιδωτή και στις αφήξεις αναχωρήσεις. Γιατί αυτό το αεροπλάνο μένει περισσότερη ώρα στην πίστα, κρατάει θέση, φεύγει με καθυστέρηση και όλα αυτά.

0: Σε ένα σύγχρονο ενεργειακά αυτόνομο κτίριο μετατρέπεται η κοινή έδρα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στην Κέρκυρα. Η περιφέρεια Ιωνίων δρομολογεί ριζική αναβάθμιση του ακινήτου με κονδύλια ύψους 5,9 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, βάζοντας έτσι τέλος στις ενεργοβόρες υποδομές του παρελθόντος. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται θα αλλάξουν πλήρως τη λειτουργική εικόνα του κτηρίου. Προβλέπεται η τοποθέτηση θερμοπρόσωψης για τη θωράκιση του κελίφους, η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με σώματα LED και η εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Διευθυντής Αστυνομίας.
1: Εργάζονται αστυνομικές και προληπτικές υπηρεσίες της Κέρκυρας. Αποτελεί ένα σύγχρονο έργο με προπολογισμό που ανέχεται στα 6 εκατομμύρια και συγκεκριμένα 5,9. Με την ολοκλήρωση του έργου, ένα ενεργοφόρο κτίριο θα μετατραπεί σε πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού και προσφέροντας προς τους πολίτες υπηρεσίες. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στη μελέτη περιλαμβάνουν τη θωράκιση του κελίφους του κτιρίου, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, την εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αερισμού, ψήξης και θέρμανσης, το οποίο θα ελέγχεται με τη χρήση αισθητήρων από ένα σύγχρονο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
2: Ήταν μια υποχρέωση ένα καθήκον, ένα κτίριο στο οποίο χτυπάει η ασφάλεια στο νησί της Κέρκυρας, να μην ρίξουμε το βλέμμα μας και την προσοχή μας και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Είχα τη χαρά όταν ήμουν δήμαρχος και με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο στο τότε Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, να γίνει η συγκρίση και η επισκευή, η οποία το έκανα αξιόμαθο για να σας φιλοξενήσω όλα αυτά τα χρόνια και την αστυνομική διεύθυνση και την πυροσβεστική. Και νομίζω σήμερα πρέπει να περάσουμε στην καινούργια εποχή, ένα κτίριο σύγχρονο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς χωρίς καμία οικονομία στις χρηματοδοτήσεις και με την δικιά μου απόφαση ο διευθυντής της Διαχειριστικής Αρχής, ο κ. Αστιώτης, σε συνεργασία με τις τεχνικές σας υπηρεσίες και με εσάς με τα στελέχη, ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία και πρέπει να σας συγχαρώ γιατί είσαστε ο πρώτος φορέας ο οποίος έφερε ολοκληρωμένη πρόταση και γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε στο ύψος των 60 εκατομμυρίων

θα φτιάξουμε το κτίριο ενεργειακά. Θα το αναβαθμίσουμε. Χθες ανακοινώθηκε ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων θα ενισχυθεί με 45 θέσεις πυροσβεστών. Στην Κέρκυρα θα έρθουν 10 πυροσβέστες. Στην Κεφαλονιά και στη Ζάκηθο από 5. Συγγνώμη, λάθος. Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκηθος από 10 πυροσβέστες και 5 πυροσβέστες σε Παξούς, Ιθάκη και Λευκάδα. Η επιλογή των θέσεων έγινε από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με βάση τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες. Και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ να πάμε παρέα μέχρι τις 9.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Είναι 13 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας όπως κάθε Παρασκευή από την εβδομαδιαία εφημερίδα Κερκυραϊκή Άποψη που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Πόσιμο νερό υπό προϋποθέσεις. Σωστή αλλαγή δικτύων, αλλά ο κεντρικός αγωγός είναι στο περίμενε. Χωρίς νέο πρωτεύον δίκτυο, η νέα μονάδα στη Χρυσίδα θα είναι άχρηστη. Κεντρικό θέμα στην εφημερίδα, τα προβλήματα ίδρυυσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με αφορμή τα συνεχόμενα, με τις συνεχόμενες βλάβες στον κεντρικό άγωγο της Χρυσίδας. Δέκα νέες οργανικές θέσεις στην Κέρκυρα και 5 στους Παξούς, ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος στα Ιόνια. Διεθνής αναγνώριση για τις περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας παρουσιάστηκε το πρόγραμμά του στην Ιρεβέργη. Υπεγράφει σύμβαση για την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής καθολικών καλογραίων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Απάντηση Γκίκα Σεμπιάνκη για το Βρετανικό νοσοκομείο στο Παλαιοφρούριο. Στην τελική ευθεία οι μελέτες για την αναστήλωση. Και ξεκίνησε η νέα ηλεκτρική διασύνδεση της Κέρκυρας. Περνάμε και στην εφημερίδα. Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία. Οι εργασίες στη Χρυσίδα. Κίνηση σε μια λωρίδα και ένταση στη Χρυσίδα λόγω έργων. Δεν είναι μόνο οι σχεδόν μέρα παραμέρα διακοπές στην υδροδότηση, είναι και το μποτιλιάρισμα στο δρόμο εξαιτίας της μόνιμης εγκατάστασης εκεί, το συνεργείο της ΔΕΙΑΚ. Το στιγμιότυπο της φωτογραφίας είναι από χθες το απόγευμα στη Χρυσίδα. Κεντρικός της τίτλος «Μπορεί να ξεμπλοκάρει το μικρό δακτύλιο της πόλης». Η υπογραφή της σύμβασης για την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής των καθολικών καλογραίων στο ελληνικό κτηματολόγιο δεν είναι μια απλή τεχνική εκκρεμότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, αφορά έκταση περίπου 180 στρεμμάτων, 270 αρχικές και 300 τελικές ιδιοκτησίες με διάρκεια μελέτης 9 μηνών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την προσαρμογή των γεωμετρικών δεδομένων στο ΕΞΑ 87, ελέγχους, διορθώσεις και οριστική καταχώρηση στο κτηματολογικό γραφείο. Δημιαιρεσίες, μετά την περιφέρεια, σειρά έχουν 3 δήμοι, τα ίδια πρόσωπα σε εναλλασσόμενες ρόλους πόστα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακόμη και αν ξεκίναγε σήμερα η ανέγερση του εργοστασίου σκουπιδιών, η 18η Πανελλήνια Σύνοδος του ΦΟΔΣΑ στην Κέρκυρα φέρνει στο προσκήνιο το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο του νησιού. Όμως ακόμη και το εργοστάσιο στο Τεμπλόνι ξεκινούσε να κατασκευάζεται σήμερα, η πλήρης λειτουργία του απέχει χρόνια, ενώ η μεταφορά απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας δεν πρόκειται να σταματήσει. Στα αθλητικά, ρεκόρ και πάει παγκόσμιο πρωτάθλημα K20, ο Λιτσαρδόπουλος. Είναι ο Κερκυραίος αθλητής στο πικοντό, που με επίδοση 5,12 προκρίθηκε στο παγκόσμιο K20 που θα γίνει στην Αμερική. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Οι περιφερειάρχες στα κάγκελα για το νέο κώδικα. Σε θερμό κλίμα η συνεδρίαση της ΕΝΠΕ με αναφορές υποβάθμιση των νησιωτικών περιοχών. Ένταση προκαλεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, καθώς οι περιφερειάρχες εκτιμούν ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές περιορίζουν ουσιαστικά τη θεσμική και διοικητική αυτοτέλεια των περιφερειών. Κεντρική φωτογραφία. Ο 19χρονος Κερκυραίος επικοντιστής Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος
με τον προπονητή του Παύλο Σκορδίλη. Είναι ο αγώνας που του έδωσε την πρόκριση στον παγκόσμιο K20. Στα Αιώνια 45 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, η 10 στην Κέρκυρα, τουρνά στο πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται σε ολόκληρη τη χώρα. Βλάβη πάνω στη βλάβη στο δίκτυο της Κρισίδας, νυχτερινή διακοπή δροδότησης σε πόλη και προάστια. Προσοριστική πολεοδομική τακτοποίηση, η Περιφερειακή Ενότητα Καθολικών Καλογραιών, ανάθεση μελέτης για κατοχώρηση εκατοντάδων κατοικιών στο κτηματολόγιο, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσως Στέφανος Πουλημένος, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολεοδομικού Σχεδιασμού Θωμά Βλάση, υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης μελέτης για την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής στο ελληνικό κτηματολόγιο. Η Νάπολη συναντά την Κέρκυρα μέσα από συνεργασία των δικηγορικών συλλόγων, επιστημονική ημερίδα και νέες πρωτοβουλίες συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάπολης επισκέπτεται σήμερα την Κέρκυρα. Και στα αθλητικά, ο Ναυσίθος σάρωσε τα μετάλλια στα Ιωάννινα 64 φορές στο βάθρο τα δελφίνια του συλλόγου.

0: Albuquerque.
1: Και όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, σήμερα ξεκινά στην Κέρκυρα. Η 18η Πανελλήνια Σύνοδος του ΦΟΔΖΑ με την Κέρκυρα να αντιμετωπίζει το μεγάλο πρόβλημα μεταφοράς απορριμμάτων εκτός νησιού. Δηλαδή το εργοστάσιο στο Τεμπλόνι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού δημιουργεί πρόβλημα και στα καράβια που τα μεταφέρουν. Οι ναυτεργάτες αντιδρούν, καθώς όπως καταγγέλουν μέσω του Πορθμίου Λευκύμης, έχουν καταγραφεί δεκάδες προφορικές διαμαρτυρίες για έντονη δυσοσμία και διαρροές υγρών από τα οχήματα στον γκαράζ των πλοίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο Θόδωρος Χρυσικόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες και τόνισε πως οι ναυτεργάτες αναμένουν τη διενέργεια ελέγχων. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε, δεν αποκλείεται να εξεταστούν ακόμη και κινητοποιήσεις επικαλούμενοι λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των επιβατών.
2: Μόνο δέος και ντροπή. Βλέποντας αυτό που συμβαίνει στο Πορθμίο της Λευκύμης, στα πλοία της Λευκύμης. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Προϋφίσταται αρκετό καιρό και θα έλεγα χρόνια. Να προχωρείται αυτή η κατάσταση. Οι διαμαρτυρίες είναι έντονες και πάρα πολλές. Το ξύμορο σε αυτή την κατάσταση είναι απορία και για εμάς αυτό το πράγμα. Πόσο έχει διαρκέσει τόσο διάστημα αυτό το πράγμα εκεί πέρα και συμβαίνει. Υπάρχουν φορτηγά που μεταφέρουν τα απορρίμματα από το νησί προς την υπηρετική Ελλάδα. Και τα πράγματα αυτά, βέβαια, θα υπάρχει σχετική αδειοδότηση, αλλά αδειοδότηση πρέπει να συνοδεύεται και με κάποια πιστοποιητικά. Να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Είναι, για παράδειγμα, όπως ένα πλοίο που για να μπορεί να κάνει ταξίδια πρέπει να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά, να γίνεται τακτικός έλεγχος. Αυτά τα φορτηγά πουρώνουν όλα τα ζουμιά από τα σκουπίδια. Μιλάει για σκουπίδια ζωντανά τώρα μέσα. Η δυσοσμία είναι αποφόρη και για τα πληρώματα αλλά και για τον κόσμο που ταξιδεύει με τα πλοία αυτά. Όταν μεταφέρουν σκουπίδια από το νησί προς την υπηρετική Ελλάδα, δεν συνοδεύονται δεν είναι τακτικό δρομολόγιο με επιβάτες. Με επιβάτες όμως είναι η επιστροφή τους. Όταν είναι καινού φορτίου, που υποτίθεται ότι αυτά τα φορτηγά θα έχουν απολυμανθεί όταν έχουν ξεφορτώσει τα απόβλητα όλα αυτά και μπορούν να μπουν μέσα στο πλοίο και να ταξιδέψουν σε τακτικό δρομολόγιο, που σημαίνει μαζί με οχήματα, άλλα αγιοταχή και επιβάτες. Το ερώτημα είναι, έχουν απολυμανθεί αυτά τα φορτηγά? Ξεφορτώσαν τα σκουπίδια, καλώς. Έχουν απολυμανθεί? Έχει γίνει η απαραίτητη διαδικασία απολύμανσης? Εμείς δεν μπορούμε να ζητήσουμε, δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να ζητήσουμε κάποια πιστοποιητικά. Εμείς διαμαρτυρόμεθα για αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Κενό φορτηγό, χωρίς απορρίμματα, να επιστρέφει σε τακτικό δρομολόγιο και να μην μπορεί να καθίσει κανένας μέσα στο πλοίο, αυτό είναι ντροπή. Αυτός που εκδίδει την άδεια για τα φορτηγά αυτά να μεταφέρουν τα απορρίμματα, έχει ελέγξει αυτή η αρμόδια αρχή αν τα φορτηγά αυτά είναι τα προβλεπόμενα? Αν έχουν κάποια ζημιά στην καρότσα τους και είναι τρύπια και σουρώνουν τα ζουμιά από τα απορρίμματα?

0: 10 χρόνια κλείνει φέτος η γυναικεία χοροδία Κέρκυρας και γιορτάζει τη συμπλήρωση αυτών των 10 χρόνων με μια επαιτειακή συναυλία. Η συναυλία θα δοθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό. Συμμετέχει η ανδρική χοροδία Κέρκυρας, η Σταματίνα Καρύδη στο τραγούδι, η Χρύσα Πάντιου στην αφήγηση, ο Γιάννης Κούρκουλος στο ακορντεόν και η Μαριλένα Ελούλ στο πιάνο. Τη διεύθυνση και την, καλλιτεχνική επιμέλεια έχει η μαέστρος Δήμητρα Καλογεροπούλου, που βρίσκεται στη χοροδία Κέρκυρας από το 2023 και είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κυρία Καλογεροπούλου.
1: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Για πείτε μας λίγο για τη συναυλία, τι θα ακούσουμε?
1: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, είναι επαιτειακό το θέμα 10 χρόνια γυναικεία χοροδία. Δεν θα είναι κάτι βαρύ σε πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από γκόσπελ, παραδοσιακά, σύγχρονα, από διάφορα είδη. Θα περάσει η γυναικεία και το αντρικό σχήμα που θα είναι χαρά που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την γιορτή, μπορούμε να το πούμε, που θα δώσει με το δικό του χρώμα το μοναδικό των αντρικών φωνών μέσα από κάποια σερενάδα, ένα έργο του προσωπάρη του Σπύρου τη Κέρκυρα Σανπάς. Και οι γυναίκες θα μας περάσουν από διάφορα είδη, από gospel, από Dust in the Wind, από μέσα από τους αθώους, τη μουσική των αθώων και η μουσική του κυρίου Στυλιανού. Ό,τι μπορεί έτσι να φανταστεί, κανένας μπορεί να τα ακούσει λοιπόν την επόμενη Τετάρτη. Είναι μικρό δείγμα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε μελωδίες και στοιχεία, όπου θα περάσεις από διάφορα στάδια, από διάφορους ήχους, από διάφορα είδη, χωρίς να βαρεθείς και να περιμένεις το τι γίνεται μετά.
0: Πόση ώρα περίπου θα κρατήσει η συναυλία?
1: Είναι το μέγιστο μία και μία μισή ώρα. Δεν, ούτε μαζί με ένα διάλειμμα που είναι απαραίτητο, εντάξει, και για τον κόσμο και για τους μουσικούς και για τους χοροδούς, γύρω στη μία και μισή.
0: Γι' αυτό λέτε ότι είναι ένα δείγμα, γιατί όντως είναι πολύ λίγη ώρα
1: ναι,
0: περάσουμε από όλα αυτά τα είδη.
1: Να μην κουραστεί ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά σε ένα χώρο όπως είναι το Μορεπό, όπου η ζέστη δεν είναι όπως μέσα στην πόλη, όπως σε ένα άλλο σημείο, μέσα στα δέντρα, είναι διαφορετικά και δεν εμπνέει και διαφορετικά.
0: Υπάρχουν άλλα σχέδια για το επόμενο διάστημα για συμμετοχή σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις?
1: Είναι αρκετά και για την αντρική και για τη γυναικεία. Ξεκινάμε δυναμικά, αλλά αυτά εν καιρό, από Σεπτέμβρη ξεκινώντας, θα έχετε ενημέρωση.
0: Για πείτε μας λίγο για τα 10 χρόνια της γυναικείας χοροδίας.
1: Mm-hmm. Η χοροδία Κέρκυρας έχει την δικιά της ιστορία. Το 2016 ξεκίνησε το γυναικείο τμήμα, όπου είχε ξεκινήσει με την κυρία Χρήστινα Καλιαρίδου. Είχε την πορεία του και από το 2023 και έπειτα είμαστε μαζί, όπου υπάρχει και μια ανανέωση του δυναμικού μέσα των χοροδών και συνεχίζουμε δίνοντας αγάπη, δίνοντας με πνοή, έτσι στο να προχωράμε, να ευχαριστιόμαστε σε αυτό που κάνουμε, να δίνουμε πολιτισμό, να παράγουμε πολιτισμό όσο γίνεται με πιο όμορφο τρόπο, να ευχαριστιόμαστε εμείς και να ευχαριστιέται και το κοινό που παρακολουθεί μετά.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι η χοροδία Κέρκυρας έχει και παιδικό τμήμα.
1: Είχε, πλέον δεν
0: είχε.
1: Τα τελευταία χρόνια όχι.
0: Χίλια, συγγνώμη, νόμιζα ότι...
1: Όχι, υπήρχε, εννοείται ότι υπήρχε η παιδική χοροδία Κέρκυρας, όπου από τα τελευταία, από το 23, δεν λειτουργεί πλέον. Δεν υφίσταται η παιδική χοροδία.
0: Νόμιζα ότι ήταν ακόμη, ότι λειτουργούσε ακόμη.
1: Ναι.
0: Χίλια,
1: όχι, δεν λειτουργεί πλέον η παιδική χοροδία. Είναι η ανδρική χοροδία, το γυναικείο τμήμα, η γυναικεία χοροδία.
0: Που αποτελείται από πόσους χοροδούς αποτελείται το γυναικείο τμήμα?
1: Το γυναικείο τμήμα αυτή τη στιγμή είναι στις 35 κυρίες.
0: 35.
1: Που θα εμφανιστούν. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάποιες οι οποίες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή. Είναι και η δουλειά, είναι η σεζόν, είναι
0: ναι,
1: διάφορα.
0: Στη αλλά... σεζόν υπάρχουν ναι, τέτοια ναι, ναι. θέματα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα είμαστε. Το δυναμικό της είναι 35 άτομα.
0: Ωραία, να πούμε πότε είναι η συναυλία πάλι.
1: Είναι την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Είναι χαρά μας που θα συνεργαστούμε με τον Γιάννη τον Κούρκουλο στο ακορντεόν και στην συνοδεία και στην κυρία Σταματίνα Καρύδη που θα τραγουδήσει. Θα υπάρξουν κάποια κείμενα μεταξύ των τραγουδιών που την αφήγηση έχει η κυρία Πάντσιου η Χρύσα και την επιμέλεια των κειμένων η Βάσου η Καβαδία. Φυσικά είναι μαζί μας η πιανίστα μας η κυρία Μαριλένα Ελούλ που είναι πιανίστα και στα δύο σχήματα και στην αντρική και στη γυναικεία και σας καλούμε να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
0: Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος, ναι, ναι, ναι. Το 9 η ώρα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Στο Μορεπό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια.

0: με μια φιλόδοξη παραγωγή που παντρεύει τη βενετσιάνικη παράδοση με την κερκυραϊκή. Το πιο λαλιά, το Διπεθέ Κέρκυρας ανοίγει τη θερινή του σεζόν παρουσιάζοντας τις βενετσιάνικες μπαρούφες. Οι παραστάσεις ξεκινούν σήμερα 3 Ιουλίου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό. Η πολυπληθής αυτή παραγωγή επιστρατεύει μια μεγάλη ομάδα ντόπιων ηθοποιών και μουσικών για να μεταφέρει στο κοινό την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Διπεθέ, Γιώργος Λυκής, σας πρόκειται για ένα έργο γεμάτο ζωντάνια και γέλιο, ιδανικό για να σηματοδοτήσει την έναρξη του θεατρικού καλοκαιριού. Ας ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ, ο κύριος Γάλιας, για το έργο.
1: Ανοίγουμε τη θερινή σεζόν του Διπεθέ με ένα έργο αγαπημένο του Κάρλο Κορντόνι, τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες. Το πρωτότυπο τίτλος είναι «Καυγάδες την Γκιότσια», αλλά εμείς, η Γκιότσια είναι ένα θάλασσο, ένα επίνιο της Βενετίας, ένα ψαροχώρι, ψαρογειτονιά, που εμείς το κάναμε Βενετσιάνικες Μπαρούφες γιατί θέλαμε να αντάξουμε και να δώσουμε το μήνυμα στο κοινό ότι είναι κάτι που είναι δικό μας, κάτι που έχει σχέση με την Κέρκυρα, κάτι που έχει άμεση ταύτιση βιωματική με την Κέρκυρα. Και αυτό όχι μόνο από τη μετάφραση που έχει κάνει ο Άκης από τα βενετσιάνικα στα κερκυραϊκά, μιλάμε με ντόπιο λαλιά, αλλά τόσο όσο να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που δεν είναι από την Κέρκυρα, δηλαδή που ευχαριστηθούν με ντόπιο λαλιά, αλλά με ένα μέτρο και με μια, για να βγαίνει άνετα και υπόθεση για τους μη γνωρίζοντες την άψογα την ντόπιο λαλιά μας. Διαβάζοντας το έργο και σκηνοθετώντας το, ανακάλυψα, σκέφτηκα ότι η ιδανική μουσική για να περιβάλλει το έργο και για να το ζωντανέψει είναι, δεν είναι τίποτα άλλο από παραδοσιακή βενετσιάνικη μουσική. Ψάχνοντας λοιπόν και μελετώντας, επέλεξα κάποια κομμάτια και τα έδωσα στον Γιώργο τον Βλάχο που έχει κάνει την ενορχήστρωση, τη διασκευή και τη διδασκαλία των τραγουδιών.

0: μετάφραση από τους στίχους. Οι στίχοι είναι ελληνικοί βεβαίως, αλλά δεν είναι μετάφραση των τραγουδιών, γιατί τα τραγούδια λένε για άλλα θέματα. Είναι παραδοσιακά, μιλάνε για άλλα θέματα. Εγώ βάλα στίχους που να μιλάνε οι ρόλοι. Δηλαδή είναι μέρος, τα τραγούδια είναι μέρος της παράστασης, δεν είναι διαλύματα. Είναι, μιλάνε οι ρόλοι και έχουν, είναι αλυσίδα στην υπόθεση του έργου τα τραγούδια. Είναι πολλά τραγούδια ζωντανά. Έχουμε ζωντανή ορχή στη Βενετσιάνικη. Και γιατί λέω το τονίζω αυτό, διότι η μουσική, αν δεν ξέρεις ότι είναι Βενετσιάνικη, νομίζω ότι είναι κυρκυριακή. Έχουμε την ορχήστρα έχει γίνει για δύο μαντολίνα, κιθάρα, ακορντεόν και κρουστά. Και αυτό από μόνο του με το που κλείνει τα μάτια και ακούσει αυτά το ήχο, λες ναι, είναι μουσικές δικές μας. Είναι... Και εκεί φαίνεται και άμεση η επιρροή της Βενετσιάνικης κουλτούρας τόσα χρόνια στην Αστική αλλά και στην Ήπεθρο. Κάνουμε φόκου σε μια γειτονιά ψαροχώρη, σε ένα μια ψαρογειτονιά, φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως είναι δύο οικογένειες που ξεκινάνε τις μπαρούφες. Όπως λέμε και στην αρχή, ένας τρόπος λέει ότι οι άντρες λείπουν πολλές μέρες στα νυχτά, στη λαγκούνα, γιατί ψαρεύουν. Και έτσι μένουν μόνο στις γυναίκες. Και τι να κάνουν οι καημένες για να περάσει η ώρα, παστρόκια και μπαρούφες. Και γίνεται, λέει, τα γνωστά ρεμπόμπα. Τι γίνεται, είναι άνθρωποι που αγαπιούνται, είναι άνθρωποι της γειτονιάς, αλλά αρκεί. Εκεί που αγαπιούνται και μοιράζονται τα φαγητά, εκεί μοιράζονται τις ζωές τους, αρκεί ένα βλέμμα, μία λέξη και να γίνει μία παρεξήγηση και δυναμητίζεται όλη η ειρηνική ατμόσφαιρα και γίνεται καυγάς.
1: Μένοντας στον πολιτισμό, το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου, η Φιλαρμονική Εταιρεία Βόρειας Κέρκυρας θα δώσει συναυλία με ροκο χαρακτήρα μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα της Σαχαράβης. Ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Διονύσης Μαρτίνης ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι θα υπάρξει σύμπραξη με τοπικό ροκ συγκρότημα, ενώ θα συμμετάσχει και η σοπράνος Δέσποινα Πουλιάς.
2: Η Δημοτική Φιλαρμονική Θηλαλίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε μια διαφορετική συναυλία αυτή τη φορά, την Κυριακή 5 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στις 8.30 στον Πράβλιο χώρο του Δημαρχείου, στην Πλατεία Δημαρχείου, μια ροκ συναυλία, τελείως ροκ. Mm-hmm. Και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της, με σημαντικές συνεργασίες. Μια ξεχωριστή συναυλία, όπως προείπατε και εσείς ο ίδιος, η οποία καλεί όλους, νέους, μεγάλους και επισκέπτες του νησιού μας, στη Βόρεια Κέρκυρα για να το απολαύσει.
3: Πείτε μας για το ρεπερτόριο περισσότερα.
2: Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της συναυλίας μας θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη metal και rock σκηνή μόνο από την μπάντα. Έπειτα η σοπράνο Δέσποινα Πουλιάς, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Βερολίνο και είναι στην Κέρκυρα για τη συναυλία μας, θα παρουσιάσει δύο μεταγραφές σε πιο ροκ μορφή έκπληξη μαζί με την μπάντα. Και στο δεύτερο μέρος και το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας μας, η συνεργασία με το ροκ συγκρότημα Εσελόν, Κερκυραίοι Ροκάδες, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ολόκληρο και σε μπαντιστική μορφή το άλμπουμ Secret Power. Είναι rock metal τραγούδια, το οποίο είναι δική τους σύνθεση και γι' αυτό πρώτη φορά έχουμε αποφασίσει να συμπράξουμε και να το παρουσιάσουμε ολόκληρο στο κερκυραϊκό κοινό.

Και πάμε στο Δήμο του Βορρά, όπου εκεί έχουμε την ανεξαρτοποίηση του Νίκου Μουζακίτη από την παράταξη του Δημάρχου του Γιώργου Μαχημάρη. Όπως έκανε γνωστό μέσω, με ανάρτησή του μέσω στα social media, ο κύριος Μουζακίτης ανεξαρτοποιήθηκε από την παράταξη του Δημάρχου του κ. Μαχημάρη, αλλά παραιτήθηκε και από κάθε θέση ευθύνης που του είχε ανατεθεί. Ο κ. Μουζακίτης εξήγησε ότι η απόφαση του λαμβάνεται με αίσθημα ευθύνης και αυτοσεβασμού, εκφράζοντας τη διαφορά του με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στους περισσότερους τομείς στον Δήμο. Ειδικότερα αναφέρθηκε σε προβλήματα στην ίδρυυση, την καθαριότητα, την αγροτική και δημοτική οδοποιία, τον καθαρισμό παραλίων, καθώς και τον καθαρισμό των δρόμων από δέντρα και καλάμια. Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο, η όλη εικόνα είναι αυτή μιας πλήρους εγκατάλειψης με φθήνουσα πορεία των υποδομών του Δήμου. Ο κ. Μουζακίτης διευκρίνησε ότι παραμένει ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας, παλεύοντας για την επίλυση και ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που, όπως σημειώνει, καθημερινά γίνονται χειρότερα. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Μουζακίτης ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας. Οπότε έχει μια καλύτερη εικόνα στο τι γίνεται με την ίδρυυση στο Δήμο του Βορρά.

0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της Νάπολης βρίσκεται στην Κέρκυρα. Ήρθε χθες και θα είναι και σήμερα σε επίσημη επίσκεψη προσκεκλημένος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Οι δύο δικηγορικοί σύλλογοι έχουν αδελφοποιηθεί ήδη από τις 23 Μαΐου του 2024 με πρωτόκολλο συνεργασίας και αδελφοποίησης που υπεγράφει στην Νάπολη της Ιταλίας. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Νάπολης με τη συνοδεία του Προέδρου Γιάννη Κοντού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο, τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντιονύσεων, τον κύριο Νεκτάριο, όπου έγιναν δεκτοί σε ένα πολύ εγκάρδιο και φιλόξενο κλίμα. Επίσης επισκέφτηκαν το ιερό προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος. Σήμερα στις 10.30 θα δοθεί συνέντευξη τύπου στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ενώ στις 11 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου οι δύο σύλλογοι θα υπογράψουν επανεβεβαίωση της αδελφοποίησης και επέκτασή της και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επιστημονική εκδήλωση για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης με ομιλητές 4 Κυκυραίους και 4 Ναπολιτάνους διακεκριμένους δικηγόρους. Και έχω και το Σπύρο στα ακουστικά μου να μου λέει πάμε και να κοιτάζει το ρολόι του. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99 και 300 FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο, το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο και το Γεράσιμο Λυκίσα στις μουσικές επιλογές, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκορντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαραία και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

καλημέρα από σε όλους, από όλους, σε όλους, από όλους εμάς, δηλαδή εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, σε όλους εσάς που μας ακούτε. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα που είναι Παρασκευή. Καλώς σας βρίσκουμε, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε ήρεμοι. Όπως πήρω κάτι γίνεται εδώ στα ακουστικά μου, κάτι ακούω διαφορετικό. Λοιπόν, Σπύρος Χοντρογιάννης ρυθμίζει τους ήχους, Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 του μηνός Ιουλίου. Και προχωράμε να δούμε τα θέματά μας, να δούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε να σας πούμε, αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε, αυτά τα οποία περιμένουμε να μας πείτε εσείς. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700, τηλεφωνικές γραμμές δικές σας, στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μπορείτε να επέμβετε, να παρέμβετε, να μας πείτε μια γνώμη, μια άποψη, μια καταγγελία, να μας επισημάνετε ένα γεγονός, κάτι το οποίο πιθανόν εμείς δεν το είδαμε, δεν έπεσε στην αντίληψή μας, συμβαίνει και αυτό, ξέρετε. Και σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά, αγάπη και σεβασμό για να αλληλεπιδράσουμε. 99 και 3 μεγάλα και κλειστά FM, από εκεί μας ακούτε, συντονιστείτε, είτε από το AirTeco μέσα από τον υπολογιστή σας, το tablet σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, το laptop σας, ναι. Κάντε τη δουλειά σας, πολλές φορές ψάχνουμε κάτι, φτιάχνουμε κάτι, δουλεύουμε σε πάνω σε κάτι, αλλά έχουμε ανοιχτό και ένα σταθμό μέσα από τον υπολογιστή μας και μπορούμε και ακούμε. Και είναι παρέα, είναι συντροφιά, είναι ιστορίες που τις ακούς, σε άλλο σημείο στέκεσαι και τις ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, άλλο σημείο απλά το ακούς σαν συντροφιά. Ναι, πάντα Σπύρο μου, πάντα το δικό μας σταθμό, πάντα, πάντα. Μα για το δικό μας μιλάμε τώρα. Γενικά όμως να ακούτε ραδιόφωνο, να στηρίζετε τα ραδιόφωνα, είναι αγαπημένο μέσο, εξακολουθεί να είναι αγαπημένο μέσο, εξακολουθεί να είναι αγαπημένο μέσο, παρά το γεγονός ότι έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό αντίπαλο πια και δεν είναι τηλεόραση φυσικά αυτός. Αλλά παρόλα αυτά να το στηρίζετε, να το αγαπάτε, με αυτό μεγαλώσαμε. Και είμαστε εδώ κι εμείς πάντα για να σας δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από εδώ με κενά, είπαμε, δεν φεύγετε. Θα φεύγετε και θα τα ξέρετε όλα. Όποιος σας σταματήσει στον δρόμο και σας ρωτήσει τι δίπλα, θα το ξέρετε. Δεν θα πείτε, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Όχι.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πώς ξεκινάμε? Α, εσείς που μας ακολουθείτε όλο αυτόν τον καιρό, ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με τον καιρό. Γιατί ο καιρός είναι λίγο ζόρικος. Για να δούμε. Τι εννοούμε. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια δηλαδή, ήλιο. 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, τίμια πράγματα καθαρά, 4 αποφόρια άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Σάββατο, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, 35 βαθμοί Κελσίου. Βγαίνει και λίγο συννεφιά. Προσέξτε. Λίγο συννεφιά βγάζει. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καιρού που μας κάνει λίγο και μαζευόμαστε είναι ο άνεμος, ο οποίος από το μεσημέρι και μετά ενισχύεται και θα φτάσει τοπικά στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Άρα λίγο προσοχή. Όχι λίγο, πολύ προσοχή. Όχι λίγο, πολύ. Τα μάτια μας 14-24 104, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση φωτιά. Κυριακή τώρα. Καλός ο καιρός. Καθαρός ο ουρανός. 33 βαθμοί Κελσίου. Να το πάλι το πεντάρι σκάει. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Και γίνεται ξάρι πάλι το απόγευμα. Και μέχρι αργά το βράδυ. Παιδιά, τι γίνεται? Γιατί σας έχω και για τη Δευτέρα. Ναι, το ίδιο. Καλός ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου τη Δευτέρα. Να το από τις 3 το μεσημέρι, το πεντάρι που γίνεται ξάρι το απόγευμα. Έλεος, παιδιά, περιμένετε μισό λεπτό. Και το γελάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Τρίτη. Καλός ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου, 3 το μεσημέρι. Τι ραντεβού έχουμε με το πεντάρι? 5 μποφόρ. Και την Τρίτη. Για να πάμε στην Τετάρτη. Τετάρτη λοιπόν. Καλός ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου. Τι ραντεβού έχουμε στις 3 το μεσημέρι? Πεντάρι. Λοιπόν. Η εβδομάδα των παθών. Μάλλον λοιπόν αυτή η εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Να έχουμε το νου μας, να έχουμε το ματιά μας 14. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ άσχημα. Βλέπουμε ότι χάνονται άνθρωποι. Χάνονται άνθρωποι. Χάνονται ζωές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ. Δεν λέγεται, παιδιά, αυτό καν. Να χάνουμε ανθρώπους από τις φωτιές, να καίγονται άνθρωποι. Καίγονται λοιπόν ζωές. Καταστρέφονται οικογένειες, ξεκληρίζονται οικογένειες. Σε δεύτερο επίπεδο και πολύ χαμηλότερα, βέβαια, περιουσίες. Περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ακόμα βλέπω ότι έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών από αιτίες, όπως έκανε, λέει, μια δουλειά στο ύπαιθρο με κάποιο μηχάνημα και έβγαλε σπινθήρα. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι κάνετε ακριβώς? Τι ακριβώς κάνετε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, με συγχωρείτε? Τι ακριβώς κάνετε? Ό,τι κάνετε από εδώ και στο εξής θα είναι εγκληματικό. Και είναι εγκληματικό, όχι θα είναι, είναι εγκληματικό ότι γίνεται από εδώ και στο εξής, ότι γίνεται ενώ το τελευταίο διάστημα από την αντιπυρική, το ξεκίνημα και μετά. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Συν σας θυμίζω, γιατί κάποιους τους επηρεάζει περισσότερο αυτό που θα πω τώρα, από αυτό που έλεγα προηγουμένως. Είναι και τα πρόστιμα που πέφτουν βροχή και πολύ καλά κάνουν. Και πολλαπλασιάζονται με το δείκτη επικινδυνότητας ανάλογα με την ημέρα. Και μπορεί να σας στάσει ένα πρόστιμο κατά κούτελα που να το φυσάτε και να μην κρυώνει, και καλά θα πάθετε, βεβαίως. Δεν είμαστε υπέρ των προστήμων, δεν είμαστε υπέρ της καταστολής, της αστυνομοκρατίας, το να είμαστε συνεχώς με τα πρόστιμα και να κόβουμε στους ανθρώπους οικονομικές τέτοιες επιβαρύνσεις. Αλλά με συγχωρείτε πολύ, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται. Έχουν να κάνουν με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας, του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν δεν
εφαρμόζετε αυτά τα οποία λένε οι νόμοι και οι διατάξεις, όταν δεν υπακούτε με αυτά τα οποία λένε οι νόμοι και οι διατάξεις, υπάρχουν και συνέπειες. Έτσι. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε ακόμα χαμηλά, είμαστε στο 2. Δεν είμαστε στη χαμηλή, είμαστε στη μέση. Αλλά έχουμε τα νησιά μας όλα στο κίτρινο σήμερα. Μόνο η Κέρκυρα είναι στο γαλάζιο. Στη μέση έχουμε στην υψηλή και Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο. Είμαστε ψηλά τα νησιά μας. Έχουμε μεγάλο τμήμα της πυρωτικής χώρας στο κίτρινο, Αττική, όλη η Εύβοια, πολύ μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, όλη η Κρήτη, πολύ μεγάλο μέρος των νησιών του Αιγαίου. Λοιπόν, θέλει προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα έχουμε προσλήψεις 45 νέων πυροσβεστών στα Ιόνια, νέες θέσεις που προβλέπονται στην προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία. Με εμάς εδώ στην περιφέρεια να παίρνουμε 45 νέες θέσεις με βάση την κατανομή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και με βάση βέβαια τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε περιοχής. 10 θα πάρουμε μες στην Κέρκυρα. 10. 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 Ιθάκη, 10 Ζάκυνθο, 5 Λευκάδα. 45 σύνολο. Ενισχύεται, λέει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, έτσι, το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνία της χώρας. Και η προστασία της ανθρώπινης ζωής βέβαια είναι πάνω απ' όλα, τα ξέρουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Με συγχωρείτε πολύ, τώρα 10 άνθρωποι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Θα σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί οι ανάγκες επαναλαμβάνουν αυξημένες πάντα το καλοκαίρι. Δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να έρθει κάποιο άλλο, κάποια άλλη ενίσχυση άμεσα. Δηλαδή πρέπει να έρθει να περάσει θάλασσα, ότι και το έχουμε δει, όταν ενισχύεται εδώ η πυροσβεστική με άλλα μέσα από άλλες περιοχές, περνάνε θάλασσα. Δεν έρχονται πετώντας, πετώντας έρχονται τα αέρια μέσα, αλλά τα επίγεια θα περάσουν θάλασσα. Άρα συν 2 ώρες καθυστέρηση, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, πρώτον. Και δεύτερον, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι το προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία της Κέρκυρας έχει λίγο ανεβασμένο μέσο όρο ηλικιακό. Όταν είναι πάνω από 50 ή εκεί και στα 50 ακόμα, που θα πεις νέοι άνθρωποι, βεβαίως και είναι νέοι άνθρωποι και έχουν μπροστά τους χρόνο, αλλά είναι λίγο δύσκολο για τέτοιες συνθήκες δύσκολες και ιδιαίτερες και εξαιρετικά απαιτητικές. Θέλεις να έχεις νέους ανθρώπους, νέο αίμα, και να είναι αυτή η πλειοψηφία. Και βεβαίως οι άλλοι με την εμπειρία τους, με τις δυνατότητες που έχουν όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετούν στο σώμα και όλα αυτά τα οποία γίνονται, να συνδράμουν και να βάλουν πλάτη και να μπουν και αυτοί, γιατί μπαίνουν. Ξέρετε, έχω δει σε αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της πυροσβεστικής μέσα από πολλές φωτιές. Έχω δει ανθρώπους που δεν έχει σημασία η ηλικία τους, που δεν είναι όμως 20 χρόνια και 25, να μπαίνουν και να κάνουν δουλειά από 18 και 20 και δεν ξέρω τι. Και με πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και πολύ συντονισμένα κτλ. Βεβαίως χρειάζονται, δεν λέω ότι πρέπει να τους βάζουμε στην άκρη, απλά χρειάζεται τούτο και λίγο ανανέωση. Θέλει λίγο, θέλει. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να είσαι μπροστά σε μια φλόγα, σε μια φωτιά, σε ένα θερμικό φορτίο τεράστιο. Τεράστιο. Και ναι, και στις μεγάλες φωτιές να μην έχεις κοιμηθεί για 24 ώρες και παραπάνω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το λέμε και αυτό. Πιάστηκα τώρα με τούτα. Δεν σας είπα το καλό νέο της ημέρας. Έχουμε νερό, ήρθε το νερό. Γιατί είχαμε τη βλάβη στη Χρυσίδα,
Μπήκανε μέσα οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία που, τι να κάνουν και αυτοί δηλαδή, εντάξει. Και τούτοι οι άνθρωποι πραγματικά αξιέπαινοι για όλο αυτό το οποίο κάνουν. Θα μου πείτε, είναι η δουλειά τους. Δεν είναι έτσι, γιατί και για τους πυροσβέστες θα λέγαμε ότι είναι η δουλειά τους. Και για άλλες κατηγορίες επαγγελματικές θα πούμε ότι είναι η δουλειά τους. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές βάζουν το παραπάνω. Και είναι αρκετές αυτές τις φορές που βάζουν το παραπάνω. Και είναι και οι δουλειές τους που είναι δύσκολες. Πολύ, πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι δουλέψαν όλη νύχτα. Δόθηκε λιγνερό σιγά σιγά. Πιθανόν, αν δεν έχετε ακόμα, να είναι σε κάποια ψηλά σημεία, που πάντα τα ψηλά σημεία λίγο αργεί μέχρι να γεμίσουν με όλες οι εξαμενές κτλ. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται γενικά με τον αγωγό αυτόν, ο οποίος χρειάζεται, από ό,τι μαθαίνουμε, ένα bypass, να γίνει κάτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα βεβαίως του αγωγού, πέρα από το ότι είναι, είπαμε, για πέταμα, ένα από τα θέματα του είναι ότι δεν είναι πολύ βαθιά χωμένος μέσα στο έδαφος. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτό είναι και στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, από τους κραδασμούς, από τα βαρέα οχήματα που περνάνε, νταλίκες, βιτιοφόρα, δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, περνάει από το δρόμο, ο δρόμος είναι αυτός. Να απαγορεύεται να περάσουν τα βαρέα οχήματα. Να δημιουργούνται πλέον ζητήματα. Άρα υπάρχει μία πρόβλεψη, εξ όσων γνωρίζουμε μέσα από το ρεπορτάζ, να γίνει ένα bypass και να βγει λίγο το κομμάτι, ιδιαίτερα αυτό που είναι προβλήματα, να βγει από το δρόμο. Να πάει παραδίπλα, δηλαδή, και στα χωράφια, στις εκτάσεις που είναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο θα το δει η ΔΕΙΑΚ, το εκτιμά. Υπάρχει και η μελέτη η οποία γίνεται, το έχουμε ξαναπεί, για να μπορέσει να γίνει αντικατάσταση του αγωγού στο σύνολό του, που θέλει και πολλά λεφτά, και το θέμα είναι να βρεθούν αυτά τα έρματα λεφτά. Και θα το ξαναπώ, δεν έπρεπε να το συζητάμε. Δεν έπρεπε. Έπρεπε αυτά τα θέματα που είναι άμεσης προτεραιότητας, όπως είναι η ίδρυψη, να τρέχουν με χίλια χρηματοδοτήσεις. Τι θέλετε, παιδιά? Εσείς στην Κέρκυρα δεν έχετε νερό, δεν έχετε Κέρκυρα νερό, έχετε έναν αγωγό ο οποίος σας προβληματίζει και σας κάνει διακοπές, καλοκαιριάτικα με τουρισμό, που παίρνουμε τόσα έσοδα από τον τουρισμό σαν κράτος κτλ. Αμέσως λεφτά, αμέσως, την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα, όχι για αυτό το 1,6 μας βγάλανε, το λάδι μας βγάλανε. 40 κύματα λίγα, που λέμε ότι περάσανε. Λίγα, 140 κύματα, τα μετρούσαμε ένα-ένα. Εντάξει, είπαμε, ε? Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πολυτέλεια, μιλάμε κάτι για το οποίο είναι ανάγκη, είναι πρωτεύον. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο, πείτε τι άλλο να κάνουμε, να το κάνουμε. Μήπως και βρούμε λύση. Λοιπόν, άλλο τώρα που θέλω να πω. Το βλέπω και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπω και μέσα από τα μηνύματά σας. Σας ακούω που μας παίρνει τηλέφωνο και το λέτε. Τι γίνεται με τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν απλωθεί πάλι παντού? Τι να σας πω τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν είπανε ότι θα τα μαζεύουνε. Δεν είπανε ότι κάνουν ελέγχους. Δεν ξέρω. Από Οκτώβρη και μετά, Σπύρο. Από Οκτώβρη και μετά. Υπομονή. Λοιπόν, πέρα από το χιούμορ, πέρα από το ότι το διακομωδούμε, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε πάλι με τον κύριο Αργυρό, που είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα αυτά. Αλλά και τις προάλλες που μιλήσαμε, τι μας είπε? Ότι θα τα μάσουνε. Και τώρα τι θα μας πει? Θα τα μάσουνε. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν κάτι φωτογραφίες, αν δείτε. Και εκεί στην πλατεία Δημαρχείο. Παιδιά, τι κάνετε? Γίνεται κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει. Υπάρχει κάτι, δηλαδή, έχει βγει μια νότα με μια διαταγή, κάτι το οποίο να λέει, παιδιά, αναπτυχθείτε όλοι, μην ακούτε κανέναν και τίποτα. Ναι, μας τύπησε ο καύσωνας και αντιδρούμε έτσι διαφορετικά. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντίδρασης ανάλογα με το πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν εκπλήσωμαι, αλίμονο.
Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα εντοπίζουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που τα καταγγέλλεται. Όχι. Αλλά δεν βάζουν μυαλό. Μήπως πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο για να βάζουν μυαλό οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παρεκτρέπονται. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Αλλά θα το ξαναπώ. Εάν ο διπλανός μου, έχω εγώ κατάστημα, για να μην ενδιαφέροντος, εστιατόριο, καφέ, ξέρω τι, και έχω 10, τι λέει η άδειά μου, 10 καθίσματα, τραπεζοκαθίσματα, μάλιστα. Και ο διπλανός μας πήρε ο Χονδρογιάννης, που έχει επίσης το ίδιο μαγαζί, τετραγωνικά την ίδια άδεια. Τι λέει η άδειά του, 10 τραπεζοκαθίσματα και εκείνου. Βάζει 100. Μα κουτί είμαι εγώ μετά. Θα πω με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Χονδρογιάννης με βάλει 100 και η άδειά του λέει 10 και δεν του κάνει κανένα τίποτα. Εγώ θα φύγω 10, ενώ μπορώ να βάλω και εγώ 100. Θέλω να πω ότι κάποιοι δεν λειτουργούν βέβαια έτσι. Κάποιοι εξακολουθούν να τηρούν αυτά τα οποία λέει η άδειά του. Εκεί χρειάζεται έλεγχο. Θα αρχίσουμε τώρα να λέμε: δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Μα αυτή η δημοτική αστυνομία κόκαλα έχει. Λοιπόν, δεν έχουμε αστυνομικούς. Δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μαγαζιά γιατί τώρα δουλεύουν το Αύγουστο μήνα κλείσει μαγαζί. Ναι, ρε παιδιά, να κλείσει το μαγαζί Αύγουστο μήνα. Να το κλείσει αυτό που παρεκτρέπεται. Να του βάλει λουκέτο για 15 μέρες. Και να βάλεις και απ' έξω ένα σήμα, πώς είναι, δεν νομίζω ότι αυτοί δεν κάνουν που βάζουν μια κορδέλα που λέει ότι είναι κλειστό για φορολογικούς λόγους και τα λοιπά, δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει, αλλά πάντως επισημαίνει ότι κάτι, βάλτε και μια κορδέλα και πείτε ότι είναι κλειστό για παράβαση τάδε που είχε να κάνει με τα τραπεζοκαθίσματα και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί? Εάν υπάρχει τέτοια οδηγία, τέτοια νότα, να μου το πείτε. Ξέρω και πολύ άλλο κόσμο που θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω στην πόλη. Και ο Σπύρος, ναι, και ο Σπύρος έχει κάτι στο μυαλό του. Λοιπόν, να το ξέρουμε κι εμείς οι έρμοι, μην είμαστε πίσω από τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν. Είχαμε την καταχώρηση πράξη εφαρμογής των καθολικών καλογραίων στο ελληνικό κτηματολόγιο για μια έκταση περίπου 180 στρεμάτων που κλείνει ουσιαστικά ένα κύκλο 40 ετών. Και αποδεσμεύει ιδιοκτησίες μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, οικοδομικές άδειες. Μιλάμε πάλι για το μικρό δακτύλιο. Εκείνο, μικρός, μεγάλος δακτύλιος. Πα. Τι είναι τούτα εδώ. Πόσα χρόνια, βρε παιδιά, τα συζητάμε. Ναι, 40 το είπα προηγουμένως. Ναι, να γελάσουμε, τι να κάνουμε. Είναι ανέκδοτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπήκε σε μια ροή. Μπαίνει, ναι. Μήπως και. Λοιπόν, για να δω. Α, είμαστε 9:33. Δεν ξέρω αν το είπαμε, γιατί, ναι, είπαμε πολλά τώρα. Ότι θα είμαστε μέχρι τις 11. Και σήμερα. Άρα, εδώ, καφεδάκι, ραδιόφωνο, αν θέλετε στείλετε μηνύματα, αν θέλετε πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσουμε. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε παρέα και θα φροντίσουμε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, θα συμβούν ή έχουν συμβεί και μας επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για την ώρα, ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δεχόμαστε και εμείς τηλεφωνήματα και δεχόμαστε και ερωτήματα τα οποία βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ούτε Υπουργείο είμαστε, ούτε την ιατρική ιδιότητα έχουμε ακόμα. Και τα θέματα βεβαίως αυτά που έχουν να κάνουν με την υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι άνθρωποι, 46.000 είναι, δεν κάνω λάθος, ναι, δικαιούχοι συνολικά, οι οποίοι είχαν μπει στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η φαρμακευτική αυτή αγωγή που είχε προκρίνει το Υπουργείο για τους ανθρώπους που είχαν ζητήματα με την παχυσαρκία, το προλαμβάνω μέσα στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψη, το προλαμβάνω, είχε ξεκινήσει και είχαν γίνει πρώτες επισκέψεις των ανθρώπων στα δημόσια νοσοκομεία και στους γιατρούς, είχαν δοθεί τέλος πάντων οδηγίες και είχαν δοθεί και η αγωγή, είχε δοθεί η αγωγή σε πολλούς εξ αυτών. Το πρόγραμμα λοιπόν μας τελείωσε τώρα. Και το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία. Τι γίνεται με αυτούς που ξεκίνησαν νωρίς, τι έγινε με αυτούς που ξεκίνησαν στη μέση, τι γίνεται γενικά αυτό το δίμηνο, γιατί λέει ότι θα πάρει περίπου ένα δίμηνο μέχρι να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα και να δούμε πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί. Να τα συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Κακαβίτσα, τον γιατρό, τον Φίβο Κακαβίτσα, ο οποίος έκανε και μια ανάρτηση πρόσφατα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Φαντάζομαι και εσείς, γιατρέ, καλημέρα. Έχετε πολύ κόσμο να σας ρωτάει και να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται τώρα.
1: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή και να πάρουμε και τους κινδύνους που έχει όλο αυτό το
0: ζήτημα. Ναι.
1: Καταρχήν η παχυσαρκία είναι νόσος, έτσι. Δεν
0: Φυσικά.
1: Είναι αυτό που το body shaming που λέμε, ο άλλος είναι χοντρός και τελείως η υπόθεση και τον κοροϊδεύουμε. Είναι νόσος με πολλαπλές επιπλοκές. Και όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος που έχει πολλά κιλά παραπάνω από το φυσιολογικό έχει καρδιακιακούς κινδύνους, έχει θέματα με καταρχήν τη βάδισή του, με την ίδια την αναπνοή του, πιθανά εγκεφαλικά. Οπότε μιλάμε για μια πολλαπλή νοσηρότητα που προέρχεται τη βάδισή του, με την ίδια την αναπνοή του, πιθανά εγκεφαλικά. Οπότε μιλάμε για μια πολλαπλή νοσηρότητα.

0: Αυτά λοιπόν τα φάρμακα, αν θυμάστε τον παλιό καιρό, παλιό καλό καιρό, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις για τους ζαχαροδιαβητικούς, γιατί τα έπαιρναν πολύ για να πάνε να δυνατήσουν. Τώρα, ήρθε το Ταμείο Ανασυγκρότησης, ήρθε το Υπουργείο Υγείας και αποφάσισε να κάνει ένα πρόγραμμα, προλαμβάνω το ονόμασε, με το οποίο κονδύλια του προγράμματος του δημόσιου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο Ταμείο, δόθηκαν σε εταιρείες παραγωγής φαρμάκων αυτού του είδους, με σκοπό κάποιοι άνθρωποι προληπτικά να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, και μιλάμε για ανθρώπους που είχαν σοβαρό πρόβλημα βάρους, δηλαδή πολύ πιο πάνω από εκεί που προβλέπουν τα φάρμακα. Δηλαδή, για να καταλάβει απλώς ο κόσμος, το δίκτυο μάζα σώματος ενός ανθρώπου που επιτρέπει τα φάρμακα να μπουν μέσα είναι πάνω από 30. Στην Ελλάδα το δώσαμε ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 40. 40 μιλάμε για έναν άνθρωπο γύρω στο 1,70 με 140 κιλά, ναι, που είναι πολύ μεγάλο μεγάλη διαφορά. Παρά τα αυτά, κάποιοι άνθρωποι τουλάχιστον ήταν επιλέξιμοι. Ένα δεύτερο πρόβλημα αυτού του προγράμματος ήταν ότι άνθρωποι με προβλήματα υγείας, που έχουν ήδη εγκατεστημένα προβλήματα υγείας, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ήδη καρδιαγγειακές νόσους, δεν μπορούσαν να μπουν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο σχεδιάστηκε έτσι αυτό το πρόγραμμα. Και για αυτούς πρόληψη είναι, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ήδη κάποια προβλήματα να μην πάθει κι άλλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με αυτόν τον τρόπο. Και μας παρουσιάστηκε περίπου στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, η ανακοίνωση ήταν από πέρυσι το καλοκαίρι, ότι κάποιοι άνθρωποι θα έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα αυτά τα φάρμακα, πρώτον να μην τα παίρνουν ψευδώς από τους ζαχαροδιαβητικούς, και δεύτερον να έχουν την σωστή θεραπευτική αγωγή, γιατί ανακαλύφθηκαν καινούργια φάρμακα με μεγαλύτερες δοσολογίες και με μεγαλύτερη δυνατότητα απώλειας βάρους. Το μοντέλο εξ αρχής ήταν πολύ προβληματικό στο σχεδιασμό, γιατί δηλώθηκαν καταρχήν μόνο γιατροί των δημοσίων νοσοκομείων που έπρεπε να τα χορηγούν ή των κέντρων υγείας.
1: Πόσοι δηλαδή γιατροί τα χορηγούσαν εδώ στην Κέρκυρα?
0: Εδώ θέλω να καταλήξω, ότι ειδικά εδώ στην Κέρκυρα με το σχεδιασμό που έγινε, η κίνηση της χορήγησης αυτών των φαρμάκων, γιατί ήταν και δύσκολη διαδικασία, έπρεπε πρώτα να περάσεις από τον καρδιαγγειακό έλεγχο, αυτό το δωρεάν παραπεμπτικό που έφτασε από τον ΕΟΠΗ πέρυσι τον Μάρτιο, δηλαδή τον Μάρτιο του 2025, να τον κάνεις, να ολοκληρώσεις, να περάσεις στη συνέχεια από γιατρό που να περάσει, να καταχωρήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο φάκελο υγείας, στη συνέχεια να αφούσε τα αποτελέσματα ενώ του ελέγχου, όχι μόνο αυτά, αλλά να συζυγήσει και να πει ότι είσαι επιλέξιμος για αυτό το πρόγραμμα. Αφού περνούσες λοιπόν και από αυτό τον έλεγχο, δηλαδή μιλάμε για δεύτερο ραντεβού στο δημόσιο, στη συνέχεια θα μπορούσε να έρθει ένα μήνυμα, εφόσον τα στοιχεία σου ήταν σωστά, ότι είσαι επιλέξιμος για το πρόγραμμα βαχυσαρκίας. Και στη συνέχεια, αφού γίνει κάτι τέτοιο, να πας σε γιατρό να το συνταγογραφήσει το φάρμακο, στην οποία συνέχεια θα ξεκινούσε στην αγωγή. Προφανώς η αγωγή δεν θέλει μόνο γιατρό, θέλει και διαιτολόγο από πίσω.
1: Θέλει και μια υποστήριξη, φαντάζομαι. Ναι, δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο να χάσει, ας πούμε, σαν 50 κιλά, 60 κιλά, κάποιοι που χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω.
0: Ζήτημα, λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν, γιατί ξέρετε πώς πάει η γραφειοκρατία του δημοσίου, το πρόγραμμα ξεκίνησε περίπου τον Οκτώβριο του 2025 να λειτουργεί πανελλαδικά. Ναι. Ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι στην Κέρκυρα δεν έχουν δηλώσει γιατροί, ούτε για το πρώτο κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι του να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα στο φάκελο υγείας και άρα και το βάρος του ασθενούς και το ύψος αναβίου δείκτης μάζας σώματος. Ναι. Και κατά δεύτερον, δεν έχουν δηλώσει και γιατροί οι οποίοι να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν το φάρμακο από το δημόσιο, γιατί είναι μόνο το δημοσίο οι γιατροί που μπορούν να το κάνουν αυτό, τη συνταγογράφηση. Αυτό προκάλεσε σε μια αλυσιδωτή, δηλαδή είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα περίπου τον Νοέμβριο να χορηγούνται φάρμακα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κέρκυρα, καλή ώρα, φτάσαμε περίπου το Γενάρη-Φλεβάρη να δοθούν οι πρώτες συνταγές, δηλαδή με ένα τετράμινο καθυστέρηση. Ναι. Και εκεί πέρα οι υποσχέσεις του Υπουργείου ήταν ότι αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει τουλάχιστον 8 μήνες. Δηλαδή, είτε μιλάμε για τον Νοέμβριο, είτε μιλάμε για το Φλεβάρι, που ξεκίνησαν οι πρώτοι στην Κέρκυρα, υπήρχε υπόσχεση ότι τουλάχιστον για 8 μήνες θα έχετε αγωγή.
1: Από όταν δηλαδή μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα, για 8 μήνες.
0: Ότι θα έπαιρνε τουλάχιστον αυτό. 8 μήνες αγωγή.
1: Από όταν μπαίνει στο πρόγραμμα. Εδώ όμως, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν ισχύει αυτό. Είναι από όταν
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Πριν φτάσουμε σε αυτό, γι' αυτό λέω, σαν γιατρός, εγώ να σας πω, γιατί ασχολούμαι με την παχυσαρκία, ότι το ζήτημα είναι ότι ξεκινάμε από το γεγονός ότι αν σταματήσεις αυτά τα φάρμακα.
1: Εδώ είναι το ζήτημα.
0: Όλες αυτές οι μελέτες.

0: δείχνουν ότι θα έχεις 90% rebound. Ευτυχώς δεν είναι το rebound που έχεις στις δίαιτες, δηλαδή στις δίαιτες φτάνεις και στο 110-120%, αλλά ακόμα και σε αυτά τα φάρμακα, εάν υπάρξει διακοπή, δεν μιλάμε την επόμενη μέρα, μιλάμε μελέτες εντός πενταετίας, εντός τριετίας, ότι αυτά τα φάρμακα, επειδή η νόσος δεν είναι μόνο στη λογική του διτρώου, είναι και στο μυαλό, στη λογική του να αλλάξω συνήθειες. Το 30, μέσα στην τριετία λοιπόν, το 90% των ανθρώπων επαναπροσλάμβαναν το βάρος τους. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο πάει να πει ότι εξ αρχής το πρόβλημα, όταν έχει σχεδιαστεί μόνο για 8 μήνες, είναι προβληματικό στο τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ωραία, έχασαν το βάρος, τι θα κάνουν, μπαλάκι, δηλαδή θα κατεβούν και μετά θα ξανανεβούν. Γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι θα τα ξανάπαιρναν τα κιλά.
1: Άρα, μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν για όλη τη ζωή το φάρμακο.
0: Πιθανά ναι, ή φτάνει σε ένα σημείο επιθυμητό απώλειας βάρους και μετά κάνει μια συντήρηση με κάποιο τρόπο. Αλλά πάλι χρειάζεται την ομάδα υγείας από πίσω να μπορεί να παρακολουθεί και να πει ότι αν χρειάζεται θα μπει ξανά να ξεκινήσει.
1: Αυτή η ομάδα υγείας, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, αυτή η ομάδα υγείας η οποία είναι υποστηρικτική απέναντι στον ασθενή, καλύπτεται από το ταμείο του, καλύπτεται?
0: Όχι, δεν καλύπτεται.
1: Δηλαδή ο διαιτολόγος, ο ψυχολόγος, γιατί πολλές φορές είναι και ψυχικά τα ζητήματα, ψυχολογικά μάλλον τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολυφαγία.
0: Βασικά ψυχολογικά είναι.
1: Βέβαια.
0: Βασικά ψυχολογικά είναι. Όχι, προφανώς δεν καλύπτεται και ακριβώς αυτές ήταν όλες οι προβληματικές. Δηλαδή η πρώτη προβληματική είναι ότι οι άνθρωποι που είχαν ήδη πρόβλημα υγείας καρδιακιακό δεν μπορούσαν να μπουν. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ακριβώς δεν υπήρχε εξ αρχής πρόβλεψη τι θα γίνει μετά το οκτάμηνο. Το τρίτο κομμάτι ήταν ότι εκ των πραγμάτων είχαμε καθυστέρηση και σε αυτό το οκτάμινο στην Κέρκυρα. Δηλαδή χάσαμε πολλούς ανθρώπους που χάσαμε εννοώ από το πρόγραμμα. Πολλούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν μπει και λόγω της γραφειοκρατίας και λόγω, δηλαδή απίβλησαν κάποιοι άνθρωποι, λένε δεν γίνεται αυτή η δουλειά, δεν ακολούθησαν τελικά το πρόγραμμα και τελικά αυτοί που τελικά κατάφεραν να μπουν, φτάσαμε στις 21-22 Ιούνιου του 26, δηλαδή φέτος, τώρα πριν από μερικές μέρες, που τους ανακοινώθηκε ότι ξαφνικά 30 του μηνός το πρόγραμμα σταματάει. Τώρα. Και μιλάμε για ανθρώπους, ότι ακόμα και αυτοί που ξεκίνησαν στην υπόλοιπη Ελλάδα τον Νοέμβριο, πάλι και αυτοί 8 συνταγές δεν πρόλαβαν να πάρουν, δηλαδή πήραν το πολύ μέχρι 7.
1: Άρα εμείς εδώ στην Κέρκυρα, τώρα για να πούμε για εμάς εδώ στην Κέρκυρα, υπάρχουν λοιπόν ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει λιγότερες, εν πάση περιπτώσει, συνταγές. Και το ζήτημα είναι καταρχάς αυτό το δίμηνο, τρίμηνο, δεν ξέρουμε και πόσο θα είναι η αναπληρώτρια.
0: Δεν έχει ανακοινώσει καταρχήν. Ανακοινώσει κανείς ότι θα είναι δίμηνο.
1: Ναι, είναι απλότερη η Υπουργός Υγείας, η κυρία Γαπηδάκη που άκουγα προχθές, είπε ότι ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, το κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό ήθελα να πω. Αυτό το δίμηνο, τρίμηνο, δεν ξέρω πόσο είναι. Στην καλύτερη περίπτωση, πούμε, δίμηνο, τρίμηνο.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι δίμηνο. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Εντάξει, εγώ λέω την καλύτερη περίπτωση.
0: Κάποιες φήμες, έτσι.
1: Εγώ την καλύτερη περίπτωση λέω. Την καλύτερη περίπτωση. Θέλω να σας ρωτήσω εσάς σε επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, εσείς ως γιατρός, τι λέτε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ήδη αυτό το φάρμακο και χρειάζεται ξαφνικά να το διακόψει για 3 μήνες. Υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις?
0: Μακάρι να είναι μόνο.
1: Ωραία.
0: Ακούστε με λίγο. Το ζήτημα καταρχήν ξεκινάει από το ζήτημα ότι τι θα γίνει μετά το δίμηνο. Δηλαδή, αν πάρουμε τα μοντέλα των άλλων χωρών που έχουν ακολουθηθεί, για παράδειγμα στη Γαλλία, τα φάρμακα αυτά μετά το δίμηνο δίνονται με συμμετοχή όπως δίνονται και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μιλάμε καταρχήν για να καταλάβει ο κόσμος για φάρμακα που ξεκινάνε από τα 220-230 ευρώ.
1: Είναι πολύ
0: και φτάνουν στα 450 ευρώ το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, για έναν άνθρωπο που ζει, είτε με βασικό μισθό είτε με λίγο παραπάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε τέτοια διαδικασία. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή, ας πούμε ότι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας ανακοινώνουν τα φάρμακα αυτά, θα μπουν με κανονικά στο σύστημα συνταγογράφησης. Νομίζετε ότι όλοι ότι έχουν το 25 ή 30% αναλόγως τι θα αποφασιστεί για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο σύστημα και να πληρώνουν 100, 120, 150 ευρώ το μήνα για να μπορούν να είναι σε τέτοια αγωγή? Πιθανά και να μπορέσουν, έτσι, από την τσέπη τους 150 ευρώ. Πιθανά και να μπορέσουν, αλλά πιθανά και να μην μπορέσουν. Άρα είναι ο πρώτος σκόπελος που υπάρχει να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο είναι ότι όταν αρχίσουν να χορηγούνται μαζικά με συνταγές, εκεί πέρα καταρχήν δεν θα μπορέσει να υπάρχει ο έλεγχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι τα παίρνουν οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη.
1: Αυτό θα μπορούσα δηλαδή να πάω και εγώ που θέλω να χάσω 5 κιλά να το πάρω για να κάνω τη δουλειά μου γρήγορα και άμεσα.
0: Να πάτε σε έναν γιατρό, να το πω έτσι, όπως γίνεται μια ζωή, και τους δηλώνει παλιά διαβητικούς, τώρα να τους δηλώσει παχύσαρκους και να πάρουν το φάρμακο. Το ζήτημα λοιπόν είναι εκεί πέρα, ότι θα αρχίσουν να υπάρξουν, όταν μια εταιρεία καταρχήν δεν μπαίνει ένα φάρμακο σε clawback, δηλαδή μπαίνει στη γενική χορήγηση και δεν είναι μέσω προγράμματος, Καταρχήν πέφτει η τιμή του, γιατί το 40-50% θα τα πάρει πίσω. Άρα υπάρχει το πρώτο θέμα, αν η εταιρεία θα θελήσει να το δώσει στην αγορά ναι, με χαμηλότερη τιμή, γιατί ξέρει εξ αρχής ότι θα έχει clawback. Ναι. Κατά δεύτερο είναι ότι μπορεί να δώσει λιγότερα κομμάτια όπως γινόταν στο παρελθόν και αν δώσει και λιγότερα κομμάτια θα αρχίσουν να υπάρχουν και λήψεις. Δηλαδή αρχίζει ένα συρφετός γεγονότων, ο οποίος θα καταλήξει στο γεγονός ότι ακόμα και να το πάρουν, να το δοθεί. Υπάρχει απόφαση του Υπουργείου που θα δοθεί το φάρμακο στη συνέχεια, να μην καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι προσφορά.
1: Ναι, επαναλάβω όμως το ερώτημά μου, αν αυτός στους 2 μήνες κάποιος μπορεί να έχει κάποια επίπτωση.
0: Όχι, επί της ουσίας για 2 μήνες δεν υπάρχει μεγάλη επίπτωση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους
1: τίποτα
0: σε σχέση με το αν θα είναι 2 μήνες, αν θα είναι 5 μήνες, αν θα είναι 8 μήνες. Και αν θέλετε, ένας κακοπροαίρετος μπορεί να καθίσει και να σκεφτεί ότι εδώ μιλάμε για λεφτά του Ταμείου Ανασυγκρότησης, μιλάμε για αρκετά λεφτά που δόθηκαν. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό για το μέλλον. Θα μπορούσε πολύ εύκολα ένα κακόπιστο να σκεφτεί ότι αυτά τα λεφτά απλά δόθηκαν στι φαρμακευτικέ για να βολέψουν τη χορήγηση ενό προϊόντο, να κάνουμε και μια ωραία πολιτική προ τα έξω. Ότι κοιτάξτε, εμεί που δίνουμε φάρμακα τι παχυσαρκέ δωρεάν, και ξαφνικά του αφήνει και χωρί φαρμακευτική κάλυψη, χωρί φαρμακευτική κάλυψη. Και πραγματικά να είναι το απόλυτο γελίο. Και το μόνο που να έχει κερδίσει από αυτή την υπόθεση είναι οι φαρμακευτικέ εταιρείε. Θα μπορούσε κάποιο
1: να πούμε πολλά. Ναι, απ' την άλλη, όμως έχει ωφεληθεί αρκετός κόσμος. Γιατί πραγματικά περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Υπάρχει κόσμος. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι σενάρια. Έτσι, σενάρια που έχουν και πολλά ερωτηματικά για το τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή, ακόμα και αν γίνει το ένα σενάριο, πώς θα αντιμετωπίσει η αγορά, θα υπάρχει επάρκεια φαρμάκων στην αγορά. Και κατά δεύτερον, από τη στιγμή που είναι σενάρια και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημο από το Υπουργείο, ακόμα χειρότερα, γιατί δεν ξέρουμε αν όντως θα είναι 2, 3, 5, 10 μήνες. Και σε 10 μήνες, σας λέω ότι εντάξει, δεν είναι οι 2 μήνες, αλλά ότι σε 10 μήνες θα υπάρξει επαναπρόσληψη βάρους. Αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν τόσο κόπο, γιατί περισσότεροι όσοι άκουσαν τις συμβουλές των γιατρών τους μπήκαν και σε προγράμματα δίαιτας ταυτόχρονα, πολλοί από αυτούς θα πάει τζάμπα ουσιαστικά αυτό που έκαναν όλο αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο. Τι να σας πω, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς με το σχεδιασμό αυτού του κράτους και τίθεται ένα ζήτημα και είναι διαχρονικό αυτό, έτσι δεν το βάζω αμιγώς πολιτικά. Αμιγώς πολιτικά θα μπορούσε κανείς να πει για το πώς σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα τόσων εκατομμυρίων ευρώ και πραγματικά μπορούν αυτά τα λεφτά να είχαν δοθεί πιθανά κάπου αλλού και με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους.
1: Το θέμα είναι ναι, να υπάρχει μία αντιμετώπιση, γιατί επαναλαμβάνω πολλά χρόνια και το ξέρετε εσείς καλύτερα από τον καθένα, περιμέναμε αυτού του είδους τα φάρμακα για να βελτιωθεί η υγεία ή να μην επιδεινωθεί η υγεία των ανθρώπων. Και όπως είπατε, και εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν το ήξερα για να πω την αλήθεια, και ξεπλάγει τώρα που το είπατε, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη κάποια νοσήματα δεν έμπαιναν στο πρόγραμμα.
0: Όχι, οι άνθρωποι με κάποια νοσήματα γενικώς έμπαιναν με
1: δείγματα. Εννοώ καρδιολογικά.
0: Με καρδιολογικά, όχι, δεν ήταν.
1: Καρδιολογικά, αυτό λέω. Καρδιολογικά, τα οποία ναι, προφανώς έχουν ίσως μεγαλύτερη ανάγκη να προστατεύσουν τη ζωή τους. Έχει χτυπήσει ήδη το πρώτο καμπανάκι, ας πούμε.
0: Η επίσημη δικαιολογία ήταν είναι προλαμβάνω, άρα αυτοί οι άνθρωποι το έχουν ήδη πάθει, αλλά δεν είναι καμία δικαιολογία πραγματικά.
1: Προλαμβάνει το να είσαι υγιής, βεβαίως, από τη μία. Καλό είναι αυτό να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να προλάβουμε να ζήσουμε κιόλας. Λοιπόν,
0: κοιτάξτε, εξ αρχής το πρόγραμμα ήταν σχεδιασμένο στο να μπορέσει να βγάλει. Δηλαδή και το γεγονός ότι αυτά τα φάρμακα διεθνώς δίνονται με δίκτυμα σώματος πάνω από 30 και στην Ελλάδα αποφασίσαμε να είναι πάνω από 40. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα σε σχέση με το γιατί αποφασίστηκε αυτή η διαφορά στα κιλά που έχει ο καθένας, γιατί να είναι λιγότερα αυτά που θα μπορούσαν να δοθούν και είναι περισσότερα την απόφαση του Υπουργείου. Αλλά σας λέω, άκρη δεν βγάζει εύκολα κανείς. Και πραγματικά, αν το φτάσει σε μια κακοπροαίρετη ανάλυση, η κακοπροαίρετη ανάλυση είναι ότι τελικά αυτά τα λεφτά δόθηκαν σε κάποιες φαρμακευτικές, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, με κάποιους ανθρώπους να γίνονται μπαλάκι, να χάνουν βάρος και τώρα μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, να ξαναπάρουν πιθανά αυτό το βάρος πίσω.
1: Καθίστε να το δούμε και πώς θα εξελιχθεί και αν τελικά θα υπάρξει κάποια αντιμετώπιση του ζητήματος άμεσα για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί εξετάζουν, λέει, μια παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου, αλλά και πάλι αυτό μετά δεν λέει τι θα γίνει μετά τις 31 Αυγούστου.
0: Όχι, γιατί δεν λέει τι θα γίνει, ναι, στη συνέχεια.
1: Μετά,
0: δηλαδή,
1: δεν λέμε τι θα γίνει μετά.
0: Τα σενάρια μιλάνε για κανονική χορήγηση με clawback, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ναι, αν οι εταιρείες θα αφήσουν ένα φάρμακο πανάκριβο για να, ναι, το δώσουν
1: ελεύθερο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Ευχαριστούμε.
0: Καλά να είστε
1: και εσείς καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς τρέχουμε, Σπύρο. Όχι, εντάξει. Είμαστε μέσα στα όρια μας. Μην με αγχώνεις. Με αγχώνεις και δεν κάνει. Λοιπόν, είμαστε μέσα στα όρια μας. Είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9. Άρα, κλείνουμε το πρώτο μας μέρος. Ωραιότατα. Πάμε Αθήνα. Δελτίο ειδήσεων. Έχουμε διαφημίσεις, τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε γύρω στις 10 και 10, κάπου εκεί περίπου, λίγο πριν, λίγο μετά, για να πάμε λίγο μέχρι το Βόρειο Συγκρότημα. Έχουμε και εκεί εξελίξεις, θα τις δούμε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε 2 αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση στον κανονισμό των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κατ' όπως συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, ως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 λεπτά μετά τις 10 στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας 99 και 3 μεγάλα και κλειστά FM. Πάλι πήγαν από τους 1008. Πάνε 1008. Πάνε. Πιπέρι. Λοιπόν, Ερτέκο. Αυτό. Σύγχρονα πράγματα, καινούρια. Ερτέκο, μέσα από τον υπολογιστή σας, τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας, σε πραγματικό χρόνο. Μια χαρά. Μηνύματα στέλνετε σε Facebook, X, Insta, TikTok, Viber, WhatsApp. Μέχρι εκεί. Μας λείπουνε κανένα δύο, Σπύρο. Κάνα δύο εφαρμογές μας λείπουνε. Αλλά θα τα, ναι. Σε λίγο καιρό θα τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Λοιπόν, θα είμαστε παντού. Και τώρα λοιπόν μας βρίσκεται παντού και φυσικά τηλεφωνικές γραμμές 2690-30-80-39-700, το εύκολο, το απλό, το ορθόδοξο, το κλασικό. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη Βόρεια Κέρκυρα. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, να το πούμε και αυτά, και Σπύρος Χοδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ολοκληρώσαμε τώρα την ταυτότητα. Θα πάμε στη Βόρεια Κέρκυρα να συναντήσουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Μουζακίτη, ο οποίος πήρε την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί από Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. Αναφέρει τους λόγους, θα τους συζητήσουμε και μαζί του. Δώστε μας πολύ λίγο χρόνο με τη βοήθεια του Σπύρου Χοδρογιάννη για να κάνουμε την επικοινωνία.

0: Ο κύριος Μουσακίτης λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουσακίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μουσακίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δώσατε στη δημοσιότητα το κείμενο της ανεξαρτοποίησής σας από την πλειοψηφία. Αναφέρετε συγκεκριμένους λόγους, καθαριότητα, αγροτική οδοποιία, εγκατάλειψη της γενικά του Δήμου κτλ. Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν φαντάζομαι πάρα πολλές περιοχές της Βόρειας Κέρκυρας, όλα αυτά τα οποία θέτεται. Αλλά είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσατε τώρα. Γιατί
1: όχι,
0: είναι
1: κυρία,
0: τώρα η ανεξαρτοποίηση σας, τι συνέβη, συνέβη
1: εδώ,
0: κάτι.
1: Εδώ και ένα χρόνο το συγκεκριμένο θέμα το είχα επισημάνει κατηδίαν με τον Δήμαρχο, γι' αυτό και είχα υποβάλει τότε την παρέτησή μου από ειδικό σύμβουλος και από το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή, αν έρθετε, και δεν ξέρω κατά πόσο έχετε περάσει από το Βορρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια εικόνα μιας εγκαταλελειμμένης περιοχής. Κυκλοφορώντας σε όλους τους δημοτικούς δρόμους, θα δείτε μια κατάσταση, δηλαδή όλοι οι δρόμοι να είναι γεμάτοι λακκούβες, να τρέχουν νερά από βλάβες της ΔΕΙΑΚ.
0: Βέβαια, ξέρετε ότι δεν είναι δημοτικοί.
1: Εντάξει, υπάρχουν και επαρχιακοί δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και εκεί δεν παρεμβαίναμε, είτε είχαμε και προσπαθούσαμε. Είναι ένα μέρος στο οποίο ανεξάρτητα αν είναι επαρχιακοί ή δημοτικοί δρόμοι ή ακόμα και αγροτικοί δρόμοι που όλος ο κόσμος πληρώνει από την τσέπη του αυτή τη στιγμή, γιατί πάμε σε μια καλή ελαιοκομική σεζόν για να πάει να ραντίσει, να περιποιηθεί τα χτήματά του και τις ελιές τους. Και πάνω απ' όλα με 10-15 προέδρους ήδη στα κόκκινα να ακολουθήσουν το δρόμο μου και να παραδώσουν τα κλειδιά στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι έστω και ένας πολίτης είναι ικανοποιημένος. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου και βλέποντας καθημερινά όλη αυτή την κατάσταση, το 80% του κόσμου πλέον είναι εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε να πιούμε καφέ, να δουλέψουμε σε κάποια περιοχή. Συνεχόμενα παράπονα, συνεχόμενες απειλές από τους πολίτες. Και το δείχνει αυτό, δηλαδή τα εξώδικα τα οποία έρχονται στη ΔΕΙΑΚ του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας καθημερινά και οι απειλές, το συνήγορο του πολίτη κτλ. Κάθε συμβούλιο ψηφούσαμε για ανάθεση δικηγόρων. Δηλαδή εδώ ξεκινήσαμε το 19 με άτομα οι οποίοι έχουμε διατελέσει με κάτοικοι της περιοχής εδώ πέρα, έχουμε προσφέρει εθελοντικά σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και ούτω καθεξής συλλόγους, μόνο είναι οι κάτοικοι της περιοχής και δεν ζούμε εδώ στην περιοχή από ανάγκη. Ζούμε κατ' επιλογή και αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτή την κατάσταση δεν μπορούσαμε να την ανεχτούμε. Από τη στιγμή όπου υπάρχει ένας τρόπος διοίκησης, ο οποίος έχει παρέλθει από την Ελλάδα, από τη δεκαετία του 70, από τον πρώτο εργαζόμενο μέχρι και το πρώτο μηχάνημα, αν δεν πάρει εντολή από τον κύριο Δήμαρχο να μην κινηθεί πουθενά. Και φαντάσετε, ένας εκστατικός δήμος, 38 κοινοτήτων και άλλων 120 περίπου οικισμών, δεν είναι δυνατόν να διοικηθεί από ένα άτομο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι λέτε τώρα, ότι ο Δήμαρχος ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε. Και είναι βέβαια. Αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Μισό λεπτό,
0: ακυρώνοντας τους αντιδημάρχους. Γιατί υποτίθεται ότι είναι οι αντιδήμαρχοι για αυτά. Είναι οι αντιδήμαρχοι.
1: Το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, αν απευθυνθεί στον οποιοδήποτε αντιδήμαρχο και του ζητήσει το οποιοδήποτε μηχάνημα, λέει στους φορείς των κοινοτήτων ή αντιδήμαρχοι, συνεννοηθείτε με τον Δήμαρχο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν χειρίζεται κανένα. Από τον πρώτο εργαζόμενο μέχρι το τελευταίο μηχάνημα το οποίο κινείται στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, τίποτα πέρα από τον
0: Δήμαρχο. Δεν πρέπει όμως να είναι και ενήμερος ο Δήμαρχος να ξέρει τι γίνεται.
1: Βεβαίως πρέπει να είναι ενήμερος, πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Δεν το συζητάμε, είναι πάνω απ' όλα, είναι ο τερματοφύλακας όλης της διοίκησης, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του. Δεν τη δίνει σε κανέναν να κάνει παιχνίδι. Και γι' αυτό, ειδικά στο κομμάτι της ΔΕΙΑΚ, ενώ είχαμε ακτινογραφήσει, ενώ είχαμε δει ότι η αλόγιστη χρήση είναι το 50% σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αφέμαξης της οποίας γίνεται, και όπως είναι οι οικισμοί, κυρία Μοσκάτ, πάντα οι παραδοσιακοί οικισμοί και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, υψομετρικά είναι χτισμένοι πολύ πιο πάνω από την παραλιακή ζώνη, ναι, από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, από τα εστιατόρια, από τα ενοικιαζόμενα καταλήμματα κτλ. Αυτούς που πουλάνε επί της ουσίας το νερό, οι καταναλωτές αυτές είναι περίπου 2.000. Τους είχαμε βρει, τους είχαμε ακτινογραφήσει και ούτω καθεξής και είχαμε πει, ακόμα και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ Είχαμε πει ότι κατά προτεραιότητα θα γίνουν αποκοπές σε οφειλές πάνω από 1.000 ευρώ, τοποθετώντας καινούργιους μετρητές και καταγράφοντας την κατανάλωση, ώστε να αποφύγουμε την αλόγιστη χρήση στους μεγαλοφιλέτες και μεγαλοκαταναλωτές της παραλιακής ζώνης. Ουδέποτε εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Και να σας πω και κάτι. Η ΔΕΙΑΚ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Δεν είναι μόνο μέρες αποφάσεις κανενός να ξεκινήσουμε να παίρνουμε τα ρολόγια από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, από το κέντρο των οικισμών, τις γιαγιάδες και τους παππούδες, ώστε και να λέμε και το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα για τη ΔΕΙΑΚ, με αποτέλεσμα τα περισσότερα χωριά, Αβλιώτες, Μαγουλάδες, Περουλάδες, Αφιώνας, Καβαδάδες, Καρουσάδες, αυτή τη στιγμή να έχουν να μην υπάρχουν τα περισσότερα μέρη των χωριών, να μην έχουν νερό.
0: Αυτό μας πήρανε και εμάς τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι τώρα από Βίγκλα, νομίζω από τη Βίγκλα ήταν.
1: Πλέον ο κόσμος ξέρετε κάτι.
0: Δεν έχουν νερό και από άλλες περιοχές.
1: Δεν έχουν νερό.
0: Γιατί,
1: δηλαδή με νερό με επάρκεια, χωρίς μηχανικά μέσα, βυτεία κτλ. Κανένας δεν έχει νερό. Και είμαστε μια περιοχή όπου είμαστε δεύτερη σε βροχοπτώσεις στα Βαλκάνια. Δηλαδή τα βυτιοφόρα και όλα αυτά τα οχήματα τα οποία παρέχουν νερό εκεί που αδυνατεί η ΔΕΙΑΚ. Με λάθος, πολύ φοβερά λάθος χειρισμούς, έτσι, γιατί το θέμα της σύνδεσης είναι τεχνοκρατικό. Πού γεμίζουνε, γεμίζουν την Ιγουμενίτσα, στην Αρμανία, πού πάνε και γεμίζουνε. Νερά της Κέρκυρας δεν είναι αυτά που μεταφέρουν τα βιντεοφόρα. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια σωστή διαχείριση και πρώτα απ' όλα η καταγραφή της κατανάλωσης, ώστε να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση, όπου είναι 50 με 60% συν τις διαρροές, δηλαδή επί της ουσίας. Και να σας πω και κάτι, και στο οικονομικό αυτό κομμάτι έγινε μια καταγραφή της κατανάλωσης στους επαγγελματίες που στην ουσία το πουλάει το νερό, έτσι, ένα ξενοδοχείο με την παροχή υπηρεσιών, ένα εστιατόριο κτλ. Στην ουσία πουλάει το νερό. Αυτή τη στιγμή έγινε η καταγραφή της κατανάλωσης έτσι όπως έχει κοστολογηθεί και έτσι όπως με πολύ λεπτομέρεια εγώ είχα κτηνογραφήσει τα πράγματα. Κατά μέσο όρο, όλοι οι επαγγελματίες και ξενοδόχοι θα πληρώνουν περίπου.
0: Χάσαμε τον κύριο Μουζακίτη. Ναι. Ναι, όχι, θα τον πάρουμε αμέσως, γιατί έλεγε σοβαρά πράγματα. Μισό λεπτό.

0: Ναι, τα καταφέραμε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν αυτά με τα τηλέφωνα, δεν ξέρω τι. Έχουν ζεσταθήκαν και αυτά. Λοιπόν, κύριε Μουζακίτη, μ' ακούτε?
1: Ναι, δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο ακούστηκα, κυρία Μουσκάτ.
0: Λέγατε για όλα αυτά τα προβλήματα με την υδροδότηση, με τα ρολόγια, με τα ζητήματα.
1: Ναι, θέλω να ξαναπώ ότι το θέμα της υδροδότησης και εγώ, γενικά της ίδρυυσης είναι ένα τεχνοκρατικής φύσεως θέμα, το οποίο μπορεί να το λύσουν να λυθεί επιστημονικά από τους αρμόδιους.
0: Να σας πω όμως δηλαδή, το θέμα της ίδρυυσης, γιατί το αντιμετωπίζουμε και στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας.
1: Υπάρχουν ασπασμένος
0: αγωγός. Και σε εσάς όμως υπάρχουν προβλήματα διαρροών, δηλαδή αγωγοί οι οποίοι είναι σωρωτήρια. Και χάνετε νερό. Και είναι και λεφτά.
1: Γι' αυτό
0: και λεφτά τα οποία χρειάζονται και δεν τα έχουν.
1: Ο πιο λαθασμένος προγραμματισμός, κυρία Μοσκάτ, κάτι το οποίο όποιο μηχανολόγο και να ρωτήσετε στην Κέρκυρα, είναι το να μεταφέρεις νερά. Δηλαδή και το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο, αλλά και με τους αγωγούς τους παρών το μισό νερό χάνεται. Αν βάλουμε και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι με τη μη καταγραφή της κατανάλωσης η αλόγιστη χρήση ξεπερνάει το 50%, φανταστείτε τελικά πόσο νερό από αυτό που παρέχουμε καταλήγει στον τελικό καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: δεν
0: θέλω
1: είναι
0: να πω, αυτό που θέλω να πω προφανώς είναι, και το ξέρετε κι εσείς γιατί έχετε υπηρετήσει τη ΔΙΑΚ, ότι δεν είναι θέμα πολλές φορές των Δήμων. Είναι θέμα το ότι να υπάρξουν και τα κονδύλια, να υπάρξουν οι μελέτες μένα από τους Δήμους και από τις ΔΙΑΚ, αλλά να υπάρξουν και τα κονδύλια.
1: Κοιτάξτε,
0: και να δοθούν
1: δείτε
0: τα χρήματα για να μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις σημαντικές στο θέμα της ίδρυυσης.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και όχι μπαλώματα.
1: Αυτό που με εξοργίζει όμως, αυτό που με εξοργίζει σαν Νίκο Μουζακίτη και έχοντας απόλυτη άποψη και επιστημονική κατάρτιση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, μηχανολόγος είμαι, είναι ότι τα 5-6 αυτά μεγάλα χωριά του Δήμου Εσπερίων, ένας Δήμος κατάφορα αδικημένος από τα κονδύλια τα οποία έχει διαθέσει ο Δήμος μας μέσω του Αντώνη Στρίτσης, της πολιτικής προστασίας, ακόμα και από την νεοσύστατη ΔΕΙΑΚ, δηλαδή περίπου τα 4,5 εκατομμύρια, μια γεώτηση γίνει στους Περουλάδες, ένα έργο επί της ουσίας, και κατεργήσαν όλες τις άλλες με αποτέλεσμα οι Περουλάδες να μην έχουν νερό. Είναι δυνατόν πριν το Πάσχα να χρειαζόμαστε 7-8 αντλίες και αυτή τη στιγμή καρουσάδες, αυλιώτες, μαγουλάδες, το οποίο ένα χωριό Μαγουλάδες κατάφορα αδικημένο. Δεν έχει αλλαχτεί ούτε ένα κομμάτι σωλήνα σε αυτό το χωριό. Δηλαδή είναι με
0: υπομονές
1: του 90.
0: Υπάρχουν τα λεφτά όμως, υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων στο δίκτυο της ΔΕΙΑΚ.
1: Γιατί υπάρχει δυνατότητα σε άλλα σημεία να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις?
0: Εσείς είπατε είστε και κατά της μεταφοράς.
1: Ακόμα, το κεντρικό δίκτυο των αυλιωτών ακόμα είναι με αμίαντο. Και από πέρσι λόγω της απραξίας να είναι μπαλωμένο με μια σαμπρέλα, με μια προσπάθεια δική μου και του Προέδρου, και το μισό νερό να χάνεται.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι λέτε, κυρία Μουσκάτ, μπορείτε να έρθει οποιοδήποτε αυτά που λέω αυτή τη στιγμή να πάμε να τα δούμε επί τόπου.
0: Είστε κατά και της μεταφοράς, είπατε, του πλεονάζοντος νερού, δεδομένου ότι υπήρξε και ένα θέμα με την κλιματιά?
1: Στο συγκεκριμένο σημείο για μένα υπήρχε λάθος διαχείριση. Δηλαδή έχεις ένα πλεόνασμα. Πες ότι έχετε 1000 ευρώ στην τσέπη. Διαφορετικά να βάλω το χέρι και να σας το πάρω χωρίς να ξέρετε. Γι' αυτό σας είπα για μορφές διοίκησης που έχουν παρέλθει από τη χώρα από τη δεκαετία του 70. Διαφορετικά να το διαβουλευτείς με τους κατοίκους όμορφα και ωραία και τα λοιπά. Δηλαδή, σαν να σου πω, έχω ανάγκη 200 ευρώ, θα μου πεις πάρε 300. Όμως δεν σου επιτρέπω να μου βάλεις το χέρι στην τσέπη να μου το πάρεις.
0: Yes. Τώρα
1: πιστεύω
0: λοιπόν,
1: ότι ήταν
0: λάθος χειρισμός.
1: Δεν λέω ότι είναι λάθος, απλά εγώ είπα
0: συμφωνείτε,
1: στο Δημοτικό
0: δηλαδή,
1: Συμβούλιο...
0: Συμφωνείτε δηλαδή με τη μεταφορά?
1: Ορίστε, εγώ συμφωνώ με τη μεταφορά, αλλά να περάσουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι διασφαλίζουμε τους κατοίκους της περιοχής, γιατί ερημώνουν τα χωριά μας τύπου Κλιματιάς και τα λοιπά καθημερινά, ότι θα δίνεται το περίστημα εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού στην Κλιματιά. Γιατί σήμερα σαν δημοτική αρχή είναι η δημοτική αρχή του κυρίου Μπακιμάρη, αύριο μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη δημοτική αρχή και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν μια παρακαταθήκη, ένα έγγραφο στα χέρια τους, ότι σε περίπτωση όπου το νερό δεν επαρκεί για να δοθεί κάπου αλλού, να εξασφαλιστεί ότι η περιοχή δεν θα μείνει ποτέ από υδροδότηση, η συγκεκριμένη. Και να αγορευτεί μεταφορά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή πες ότι πέσουμε σε η πηγή αυτή κάποια στιγμή στερέψει, εν πάση περιπτώσει. Και δεν φτάνει ούτε για την Κλιματιά. Να μην μεταφέρεται νερό επιπλέον από εκεί, δηλαδή να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων εκεί και να μην φύγει να πάει προς άλλες περιοχές.
0: Άρα εσείς τώρα δηλώνετε ανεξάρτητος, μένετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μένω στο Δημοτικό Συμβούλιο, μένω κοντά στους πολίτες, μένω κοντά στα προβλήματα των πολιτών, αλλά με συγχωρείς πολύ, δηλαδή δεν μπορώ να χρησιμοποιώ πλέον το όνομά μου και την υπόστασή μου σαν αντικατασταλματικό πέλμα, δηλαδή ότι κατέχω κάποια θέση ευθύνης και επί της ουσίας δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και ένα πολύ βασικό, ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν και μου λένε με την τεχνική σου επάρκεια, με την υπόστασή σου, με τον εθελοντισμό σου τόσα χρόνια, ναι, στην περιοχή κτλ., να συμμετέχω στις εκλογές του 19, ώστε να βοηθήσω την περιοχή να ανακάμψει. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι μου λένε: Νίκο, σήκω και φύγε, γιατί καθημερινά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, χάνεις από την προσωπική σου και επαγγελματική υπόλοιψη.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια απόφαση που πήρατε εσείς με βάση, όπως λέτε, και τις
1: δημόσεις. Μαγάλη να κάνω λάθος για το καλό του κόσμου και των πολιτών και να έχουν δει και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, τους ανθρώπους που είναι και στην περιοχή σας. Μακάρι να δούμε, να βλέπουμε, εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τα χωριά μας να
1: έχουν τα απαραίτητα. Ο κόσμος πλέον έχει απογοητευτεί. Δεν πιστεύει ότι θα γίνει κάτι.
0: Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από πάρα πολλά πράγματα, όμως είναι συσσωρευτικά όλα αυτά. Έχει συσσωρεύσει πολύ, πολύ μαυρίλα ο κόσμος, δυστυχώς. Πολλά χρόνια
1: ναι, εδώ
0: τώρα.
1: Πάντα εξυπηρετήσει, μου λέγανε παιδιά εργαζόμενοι, ότι πάντα εξυπηρετήσει έναν πολίτη και τους βρίζουμε. Δηλαδή ενώ παλιά θα μας έκαναν για καφέ και τα λοιπά. Γιατί είμαστε, είχαμε τουλάχιστον μεγάλα έργα δεν κάναμε, αλλά είχαμε πιάσει τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Δηλαδή να τρέξουμε να του αλλάξουμε τη λάμπα, να του ξεβολούσουμε το ρολόι, να είμαστε δίπλα στον πολίτη.
0: Τώρα είναι, και, είναι πάντα, ξέρετε, είναι και πάντα, επειδή είστε και αυτοδιοικητικός. Επειδή είστε και αυτοδιοικητικός, καταλαβαίνω, επειδή είστε και αυτοδιοικητικός, είναι πάντα ένα δίλημα, ένα ερώτημα. Τι να κάνει μια δημοτική αρχή, να επικεντρωθεί στην καθημερινότητα ή να επικεντρωθεί στα μεγάλα έργα. Και τα μεγάλα έργα έχουν σχέση με την καθημερινότητα ή τα καθημερινότητα.
1: Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται, κυρία Μοσκά. Αυτή τη στιγμή είναι
0: πολλά.
1: Δηλαδή,
0: είναι πολλά. Ζωτικής, ναι, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν υπάρχει.
1: Έχει σημασία έργα, όπως είναι το βιολογικό του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Στεφάνου, του Αρίνα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει και προοπτική. Δηλαδή. Εκτός του ότι δεν γίνεται κάτι σήμερα, δεν υπάρχει και προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή ποια είναι η προοπτική. Τινείται κάποια μελέτη, διεκδικούμε κάποια χρηματοδότηση κτλ. Έχω απευθυνθεί σε βουλευτές και μας λένε: Πέστε μας κάτι το οποίο έχετε σαν μελέτη για να το προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και να με συγχωρέσετε για την ένταση της φωνής μου, αλλά με έχει πνίξει η αγανάκτηση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να είστε καλά, δεν υπάρχει κανένα
1: σαν
0: πρόβλημα.
1: Σαν τον απλό και μέσο πολίτη του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε εδώ για να ακούγονται όλες οι συγγνώμες και όλες οι απόψεις. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Λοιπόν, να σας πούμε έτσι και ένα δυσάρεστο. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις 4 τα ξημερώματα, ασύρματος ποταμού, ένας Γερμανός, γεννημένος το 2007, νέος άνθρωπος, 19 χρονών, εξετράπη της πορείας του, οδηγός μηχανής, το είπα, με τη μηχανή του, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, έχουμε συνεχώς τροχαία, συνεχώς, εδώ που είμαστε στην ΕΡΤ, και έχουμε με τον έλεγχο της Εθνικής Λευκύμης, βλέπουμε τα ασθενοφόρα να πηγαίνουν έρχονται σχεδόν κάθε 5 λεπτά. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο, πάρα πολύ προσοχή όμως, παιδιά. Δυστυχώς, παραλαμβάνω, ένας νέος, πολύ νέος άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που είχαμε προγραμματίσει για να συζητήσουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας του Ζυγού, τον κύριο Κώστα Κανακάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: σας, κυρία Μοσχά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είστε και αστυνομικός και θέλω έτσι λίγο να το συνδέσω για πολύ λίγο.
1: Ναι,
0: με το θέμα αυτό με τα τροχαία. Είναι μια μάστιγα δυστυχώς και χάνουμε νέους ανθρώπους, χάνονται νέοι άνθρωποι στην άσφαλτο.
1: Ναι, άκουσα και την προηγούμενη είδηση που είπατε.
0: Πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Τα θυμητήριά μας στην οικογένεια.
0: Συγκλονιστικό κάθε φορά. Να το λες.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία.
0: Και εσείς βλέπετε πολλά πράγματα συνεχώς, καθημερινά.
1: Συνεχώς, συνεχώς. Κυρίως βέβαια είναι από τους τουρίστες που έχουμε πάνω στο νησί. Χρησιμοποιούνται και αυτά τετράτροχα τις γουρούνες. Είναι λίγο επικίνδυνες. Ίσως λίγο και η οδήγησή τους, οι δρόμοι μας. Και το κακό δεν αργεί να γίνει.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Προχωράμε.
0: Να πάμε λοιπόν στα θέματα που είχαμε προγραμματίσει ήδη να συζητήσουμε μαζί. Είναι τα ζητήματα της περιοχής του Ζυγού με αφορμή τη συνάντηση που έγινε πρόσφατα στην αίθουσα Αρισιδής Μουσακίτης στην Πυροσβεστική, στο μέγαρο της Πυροσβεστικής. Ήταν μια προσπάθεια και από την διοίκηση της Πυροσβεστικής και από την πολιτική προστασία να ενεργοποιηθούν λίγο οι κάτοικοι των περιοχών. Υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις από πλευράς των κοινοταρχών που έχουν να κάνουν με τους δρόμους, με τα καθάριστα οικόπεδα, με τα καθάριστα μονοπάτια, με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια εικόνα η οποία έπρεπε να είναι πραγματικά σε πολύ καλό επίπεδο, εν όψη βέβαια και μια θερινής περίοδου που έχουμε όλοι μπροστά μας. Ανέμους έχουμε από ό,τι βλέπω από το Σαββατοκύριακο, ενισχύονται οι άνεμοι, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όπως το λέμε έτσι εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, τι γίνεται, για δώστε μας μια εικόνα για το δικό σας το χωριό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλώντας σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι από την Κέρκυρα, αλλά την αγαπώ πολύ, ήρθα, εγκαταστάθηκα μόνιμα εδώ πέρα. Mm-hmm. Εδώ το νησί έχει οργιώδη βλάστηση.
0: Yeah.
1: Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που αφορά την πολιτική προστασία. Σίγουρα θα έπρεπε να θεωρείται de facto και να είναι αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες και από το Δήμο και από την Περιφέρεια για τους καθαρισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, για παραδείγματος χάρη, πέρσι οι καθαρισμοί γίνανε Σεπτέμβρη. Σε εμάς, στην κοινότητά μας τουλάχιστον, στην κοινότητά μου, στην κοινότητα Ζυγού. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάνει ο Σεπτέμβριος για να καθαρίσεις αυτά που θα πρέπει να έχεις καθαρίσει τουλάχιστον από το Μάιο. Είναι αδιανόητο. Ξέρεις ότι στην Κέρκυρα έχεις οργιώδη βλάστηση. Δεν είναι κάτι νέο και δεν είναι κάτι που δεν θα το ξανασυναντήσεις. Γίνεται συνέχεια και έτσι θα γίνεται. Και είναι και ευλογία για το νησί, βέβαια αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά οι δρόμοι. Η πρόσβαση δηλαδή μπορεί να έχει ένα πυροσβεστικό όχημα σε διάφορα σημεία που μπορεί να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Σε πάρα πολλά σημεία είναι σχεδόν αδύνατη. Είναι σχεδόν αδύνατη. Είναι αδιάβατα τα σημεία αυτά. Ακόμα και από ένα αγροτικό 4x4, από και ένα μεγάλο όχημα από πυροσβεστικής, είναι σχεδόν αδιάβατα.
0: Αυτά γιατί έχουν επισημανθεί. Αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε?
1: Προφανώς υπάρχει κάποια ελλειπής χρηματοδότηση, είτε. Κυρίως ως προς τον Δήμο.
0: Είναι υπεύθυνη η πολιτική προστασία γι' αυτό? Ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Υπεύθυνη για την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας, ούτως ώστε να μπορείς να παρέμβεις σε διάφορα σημεία του αγροτικού δικτύου και του δασικού δικτύου, είναι ο Δήμος. Δεν είναι η πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία
0: για τον καθαρισμό,
1: σαν υπηρεσία,
0: για τον καθαρισμό.
1: Για
0: όμως
1: τον καθαρισμό είναι. Για να καθαρίσει δεξιά-αριστερά, ας πούμε, τα χόρτα κτλ. Είναι, αλλά για την κατασκευή δρόμων δεν είναι. Πρέπει να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά φυσικά όμως σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, εκεί μπορεί να παρέμβει η πολιτική προστασία.
0: Εσείς έχετε κάνει τη δική σας παρέμβαση ως.
1: Εγώ από το 24, από 1η-1η 24 που έχω αναλάβει, έχω στείλει πάρα πάρα πολλά έγγραφα. Ήταν από το πρώτο μέλημα που φρόντισα. Μάλιστα τα πρώτα έγγραφα που πήγανε ήταν 2η-1η 24, την άλλη μέρα που βγήκα.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη μέρα που φρόντισα, μάλιστα τα πρώτα έγγραφα που πήγανε ήταν 2η-1η 24, την άλλη μέρα που βγήκα.
0: Μάλιστα.

0: Έγραφα λοιπόν από εμάς, από την κοινότητά μας, έχουν φύγει πάρα πολλά. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει. Και τα έγγραφα είναι και στη διάθεσή σας, δηλαδή οποτεδήποτε τα χρειαστείτε, με αριθμό πρωτοκόλλου επάνω, και κάθε χρόνο ουσιαστικά επαναλαμβάνω και στέλνω τα ίδια, γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Δεν έχουν λυθεί.
1: Άρα γιατί πυροπροστασία μιλάμε. Γιατί πυροπροστασία μιλάμε στα χωριά λοιπόν.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Η πυροπροστασία που θα γίνει με το φιλότιμο των ανθρώπων και των κατοίκων του χωριού και φυσικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε, ένα αίτημα που είχα κάνει, επειδή είμαι το πιο απομακρυσμένο χωριό από το κέντρο του Δήμου.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς και το Σοκράκι και οι Σγουράδες. Εγώ με το όριο, ας πούμε, το επόμενο χωριό είναι η Κλιματιά, όπου ανήκει στη Βόρεια Κέρκυρα. Είχαμε πει σε περίπτωση κατηγορίας 5 συναγερμού από την πολιτική προστασία να υπάρχει όχημα της πολιτικής προστασίας και να εκτελεί περιπολίση εκεί απάνω. Γιατί ο χρόνος απόκρισης από την πόλη ενός οχήματος της πολιτικής προστασίας, ώστε να έχουμε μια πρόληψη, όχι για την καταστολή, για την πρόληψη, θα είναι πολύ μεγάλο να ξεκινήσει ένα αμάξι και να έρθει στο ζυγό. Είναι τουλάχιστον περίπου μία ώρα. Οπότε τουλάχιστον είχαμε ένα θέμα που είχαμε πει να υπάρχει από κατηγορία 5 και πάνω ένα όχημα σε εμάς.
1: Υπάρχει, έρχεται.
0: Όχι, όχι. Όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
1: Εσείς δηλαδή αυτή τη στιγμή τι μέσα διαθέτετε? Δικά
0: εμείς
1: σας.
0: Εμείς έχουμε, αν εννοείται δικά μας όσον αφορά τις κοινότητες, δεν έχουμε τίποτα.
1: Της κοινότητας, δεν έχετε ούτε μικρή υδροφόρα, ούτε τίποτα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοινότητα δεν έχει. Επίσης έχουμε κάνει αίτημα για ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει διατεθεί κάποιο όχημα. Και να δούμε το θέμα της χρήσης του. Θα βρίσκαμε το θέμα της χρήσης του. Από ποιον και από ποιους. Και πώς. Αυτό θα το κουβεντιάζαμε. Επίσης έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα εμείς, επειδή στα όρια της κοινότητας μας υπάρχουν πολλά αντιλιοστάσια, τα οποία τροφοδοτούν με νερό μέχρι και την Κασιόπη, Νησάκη,
1: ναι, ναι.
0: Το Σοκράκι. Εκεί ο δρόμος είναι αδιάβατος για να πας προς τα εκεί. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι όταν γίνει μια πυρκαγιά κόβεται το ρεύμα. Όταν κοπεί το ρεύμα θα κοπεί το νερό σε αντιλιοστάσιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε κάνει πρόταση να γίνει μια μελέτη, ώστε να τοποθετηθεί μια γεννήτρια. Εμένα μπορεί να είναι μεγάλο το κόστος, αλλά είμαστε πολύ απομακρυσμένο χωριό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν είναι εύκολο, κάτι είχε υποθεί κάποια στιγμή, να υπάρχουν φορητές γεννήτριες. Μέχρι να γίνει αυτό, να έρθει μια φορητή γεννήτρια, ώστε να ξαναδουλέψουν οι αντλίες, να δώσουν νερό, να μπορούν να πάρουν τα πυροσβεστικά νερό για να συνεχίσουν το έργο τους, νομίζω η φωτιά μας έχει ξεπεράσει. Οπότε μια πρότασή μας, αυτά τα έχω στείλει σε έγγραφα όλα αυτά που σας λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρότασή μας είναι να τοποθετηθεί μια γεννήτρια, η οποία δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της κοινότητας ζυγού σε νερό, όπως σας το είπα, καλύπτει Κασιόπη, Νησάκι,
1: ναι, ναι,
0: Σγουράδες,
1: είναι μια κοινότητα
0: Σοκράκι.
1: Που δίνει νερό.
0: Δίνουμε νερό δίνει, σε πάρα
1: ναι.
0: πολλά μέρη.
1: Ναι.
0: Δίνουμε νερό και όμοι γίνονται να χρειαστεί, όπως καταλαβαίνετε, και σε μια περίπτωση πυρκαγιάς. Οπότε μια πρότασή μας είναι να τοποθετηθεί μια γεννήτρια. Επίσης να φτιαχτεί ο δρόμος. Είναι ο δρόμος ο λεγόμενος του Κουλουβάρδου. Δεκάδες έγραφα για αυτό το ζήτημα. Όπως σας το λέω, δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα. Δυστυχώς δεν έχω και εγώ πίσω από το κοινοτικό γραφείο μηχανήματα τόσο ώστε να το κάνω εγώ. Ξέρετε, γιατί πολλοί θεωρούν ότι έχουμε και πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Οι κοινότητες.
1: Δεν ξέρω και πόσες έχετε
0: μια
1: πάρει.
0: Παγία, η οποία, μία θα πάρουμε και τη δεύτερη τώρα, που σημαίνει ουσιαστικά πρακτικά στα χέρια μας 750 ευρώ. Αν αφαιρέσει και το ΦΠΑ, είναι
1: πολλά,
0: περίπου εκεί.
1: Πολλά λεφτά πήρατε. Ναι.
0: Δηλαδή, να μπορούμε να διαχειριστούμε ένα χωριό με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μια παγιά της τάξης των 750 ευρώ. Ό,τι μπορούμε, βέβαια, το κάνουμε και με αυτήν. Και αυτή χρήσιμη είναι. Και αυτή χρήσιμη είναι.
1: Τώρα, απλώς, αυτές τις ομάδες.
0: Τέτοια μεγέθους έργα, ας πούμε, όπως λέμε, γενέτρια κτλ., αυτά μπορεί να γίνουν μόνο από το κεντρικό Δήμο, έτσι.
1: Ναι, από την πολιτική προστασία και από το κεντρικό Δήμο που θα μπορέσει να
0: οργανώσει. Επίσης, αυτά τα έγγραφα που έχω στείλει, να σας διακόψω.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω στείλει για την εκπαίδευση, αυτό που
1: ναι,
0: είπαμε και στη συγκέντρωση.
1: Ναι, ναι.
0: Για την εκπαίδευση, ας πούμε, όλες οι κοινότητες έχουν μια ομάδα ετοιμότητας πυρασφάλειας.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι καλό και γίνεται. Δεν μπορώ να πω. Προγραμματίζονται κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες με την πυροσβεστική, ούτως ώστε να έχουν μία γνώση παραπάνω οι άνθρωποι, ας πούμε, που παρτίζουν αυτές τις ομάδες. Οι οποίοι έχουμε και κανένα δύο τακτέρα.
1: Εσείς έχετε τέτοια ομάδα?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πόσα άτομα?
0: Είναι 10 άτομα.
1: 10 άτομα. Ενεργά. 10
0: με

0: 1-11.
1: Ενεργά.
0: Ενεργά. Ναι, είναι ενεργά. Είναι 10 ενεργά. Είναι, τα έχω επιλέξει εγώ αυτά τα άτομα. Είναι 10 ενεργά άτομα. Όταν δεν δουλεύουν οι άνθρωποι, έτσι, δηλαδή,
1: ναι.
0: Όταν δεν είναι σε εργαστήριο και είναι στο χωριό, πάντα έχουμε το νου μας.
1: Ναι. Επειδή γενικά είστε και σε ένα δύσκολο ένα... σημείο. Πείτε το, ναι.
0: Έχουμε και ένα drone και εμείς. Έχω εγώ προσωπικά ένα drone. Το σηκώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε βράδια ή όταν υπάρχει έτσι άνεμος ή κάτι ύποπτο. Έχουμε έτσι μια εικόνα γενικά και βράδυ και σε πρωινές ώρες, ας πούμε. Γιατί είμαστε αρκετά απομακρυσμένα από οπουδήποτε. Είναι ένα χωριό εκεί απάνω που απέχουμε πολύ από παντού.
1: Ναι, και αυτό με τη γεννήτρια, με αυτό με το που είπατε και με τις αντλίες και με όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να...
0: Υπάρχει ας πούμε ένα όχημα, δηλαδή το βασικό να υπήρχε ένα όχημα της πολιτικής προστασίας να έκανε τους θερινούς μήνες πάνω από την κατηγορία 3 κίνδυνο που εκδίδει η πολιτική προστασία, να είχε, όχι εμάς φυσικά, όλο αυτό το νωρινό, δηλαδή να ήταν σγουράδο, το κράκι, ζυγό και να έκανε μία περιπολία σε αυτές τις περιοχές, ούτως ώστε να έχουμε μία πρόληψη.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να βρίσκεται συνεχώς, αλλά μία περιπολία να κάνει όταν έχουμε πολύ υψηλούς ανέμους. Διότι όταν παρεύουμε στη φωτιά στα αρχικά της λεπτά, έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να την καταστήλουμε.
1: Ναι, μετά έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να καταστρέψει πολύ μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, τώρα εσείς με την ομάδα αυτή την πυρασφάλεια, στην οποία είτε 11 ενεργά μέλη μαζί με εσάς, έχετε μέσα για να... Εάν χρειαστεί μέσα, να μπείτε στη φωτιά.
0: Τα...
1: Δεν λέω τώρα για υδροφόρους και τέτοια, λέω για μέσα ατομικής προστασίας κτλ.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια. Τέτοια μέσα δεν υπάρχουν, δεν έχουν δοθεί. Έχουμε, προσωπικά εγώ έχω δώσει κάποια γάτια, κάποια γυλαίκα, τα οποία μας έχει δώσει τα γυλαίκα η πολιτική προστασία, έτσι απλά για να φαίνουν φωσορούχα.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε
1: ναι.
0: Δηλαδή παντελόνια, δεν έχουμε κάποια άλλα είδη ατομικής προστασίας, όχι. Δεν έχουν δοθεί. Μετά πάμε σε ιδιωτικά μέσα. Έχουμε κάποια δύο τραχτέρα που τα έχουμε φορτωμένα και έτοιμα σε περίπτωση.
1: Από ιδιώτες.
0: Από ιδιώτες, ναι, ναι, ναι. Από αυτή την ομάδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να παρέμβουμε άμεσα. Και έχει κάνει και μια προμήθεια η ενότητά μας σε ένα σωλήνα το οποίο συνδέεται με τους κουρουνούς.
1: Mm-hmm.
0: Ούτως ώστε να μπορούμε να γεμίζουμε και αυτά τα διπία. Αλλά να παρέμβουμε, αν έχει φτάσει τόσο κοντά στην κοινότητα, που το απέφχομαι να παρέμβουμε, ας πούμε, μέσω του κρουνού, με το σωλήνα αυτό, να παρέμβουμε στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Είναι λιγοστά τα μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ λιγοστά.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εξαιρετικά λιγοστά, θα έλεγα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να σας ρωτήσω κάτι. Κρουνή, τώρα που τους αναφέρατε, σε τι κατάσταση βρίσκονται, ελέγχονται?
0: Εγώ προσωπικά δεν έχω δει να ελέγξουν τον κρουνό. Μέσα στα έγγραφα που έχω στείλει, φυσικά είναι και ο έλεγχος των κρουνών. Ή η αντικατάσταση όπου χρειάζεται. Γιατί μπορεί να έχουν υπάρξει κάποια διαρροές με τον χρόνο, σίγουρα υπάρχουν φτωρές. Εγώ να έχω διαπιστώσει έλεγχο, δεν έχω διαπιστώσει. Ούτε έχω δει κάποιον να ελέγχει τους κρουνούς. Πάω εγώ προσωπικά και τους ελέγχω, οι περισσότεροι είναι λειτουργικοί. Οι περισσότεροι είναι λειτουργικοί. Αυτά γίνεται με προσωπικά μας έξοδα, με προσωπικές μας ενέργειες.
1: Γιατί θα το ξαναπώ, ότι είστε ένα χωριό περικυκλωμένο από το πράσινο, έτσι, δηλαδή είναι. Αλίμονο.
0: Αυτή είναι και η ομορφιά. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτού του χωριού.
1: Είναι πολύ ωραίο χωριό, να το ξαναπούμε, βέβαια. Ναι.
0: Αλλά
1: περικυκλωμένο στην κυριολεξία, ναι.
0: Είμαστε περικυκλωμένοι, ναι.
1: Είστε περικυκλωμένοι.
0: Και εμείς και οι Σγουράδες και το Σοφράκι είμαστε τρία όμορφα χωριά με πολύ καλές σχέσεις και τα τρία. Τα οποία είμαστε πλέον απομακρυσμένα από το κέντρο πόλεως. Πρέπει λίγο να έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε αυτά τα χωριά. Πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ σας το λέω, μετακόμισα από τον Πειραιά στο Ζυγό. Είστε από κέντρωση, δηλαδή. Έφυγα από Πειραιά
1: και ήρθατε στην Κέρκυρα, στο Ζυγό. Σε ένα πολύ ωραίο μέρος.
0: Στο Ζυγό
1: κιόλας,
0: ούτε καν στην πόλη. Θέλω να
1: καλύτερα είναι ο Ζυγός από την πόλη. Καλύτερα είναι ο Ζυγός από την πόλη.
0: Θέλω να προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ.
1: Ναι, θέλετε όμως αυτό.
0: Και θέλει λίγο στήριξη παραπάνω, λίγο από το Δήμο, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε κιόλας. Και το βασικό διακύβευμα είναι αυτό.
1: Πώς πάτε από
0: να κρατήσουμε. Και τον κόσμο.
1: Πώς πάτε από κόσμο?
0: Έχω 12 παιδάκια αυτή τη στιγμή στο Ζυγό, σε ένα σύνολο περίπου 100 ατόμων. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό,
1: μπράβο,
0: εξαιρετικά σημαντικό. Και πρέπει, μπράβο, να προσπαθήσουμε να παραμείνουν αυτές οι οικογένειες στην Ήπεθρο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι νοιάζεται κάποιος για αυτούς, ότι να κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει, αξίζει να μείνεις εδώ και να μην φύγεις, να πας στην πόλη και εσύ.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι.
0: Εκεί είναι όλη η ουσία, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να τους δείξεις ότι σου παρέχουμε ασφάλεια. Ναι. Σου παρέχουμε κάποιες δομές, σου φτιάξαμε μια παιδική χαρά. Ναι. Βελτιώσαμε λίγο τους δρόμους για να πηγαίνεις και να έρχεσαι στη δουλειά σου ή σε οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες έχεις.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Λοιπόν, ήσασταν σαφείς και πραγματικά μας δώσατε την εικόνα αυτή που συμβαίνει στο δικό σας χωριό και προφανώς και στα άλλα, γιατί θα το ξαναπώ, στη συνάντηση αυτή με την πυροσβεστική υπήρξαν και άλλοι πρόεδροι κοινοτήτων που είχαν την ίδια ακριβώς θέση με εσάς και την ίδια άποψη εξέφρασαν όσον αφορά το θέμα της πυροπροστασίας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, να θωρακίσουμε τις περιοχές μας. Είναι ένα χωριό το δικό σας και τα άλλα, αλλά μια που μιλάμε για το Ζυγό, περίπου μια ώρα από την πόλη, άρα καταλαβαίνουμε...
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι σημαίνει αυτό και πώς πρέπει να κρατηθεί ο κόσμος εκεί από τη μια, από την άλλη όμως ο κόσμος αυτός να κρατηθεί με προϋποθέσεις, δίνοντάς του και παρέχοντάς του όλα αυτά τα οποία πρέπει να νιώθει ασφαλής και ότι έχει μια καλή ζωή.
0: Με καλή θέληση και με προσπάθεια μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει καλή θέληση προσπάθεια ώστε να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, είτε πρόκειται για γραφειοκρατικά εμπόδια, είτε και για οικονομικά, πρέπει να βρούμε τρόπο να τα ξεπεράσουμε και να δώσουμε στον κόσμο, διότι το αξίζει, μια καλύτερη ποιότητα ζωή και
1: αυτό.
0: Ασφαλέστερη
1: αυτό.
0: Φυσικά.
1: Αυτό. Λοιπόν, κύριε Κανακάκη, χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Παρακολουθούμε, μας αρέσει το χωριό σας πολύ. Παρακολουθούμε, υπάρχει, αν υπάρχει κάτι.
0: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook της κοινότητας Ζυγού Κέρκυρας, κοινότητα Ζυγού Κέρκυρας, όπου όλα τα νέα του χωριού ή οτιδήποτε συμβαίνει είναι εκεί. Και επίσης έχω δημιουργήσει και μια ιστοσελίδα, zygosvillagekorfu.gr, τα οποία έχουμε μερικές πολύ ωραίες εικόνες, μερικά πολύ ωραία πράγματα από το χωριό μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ κύριε Μοσχάτη.
1: Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και για ό,τι χρειάζεστε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια,
1: να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, να περάσετε όμορφα, ξεκούραστα. Τα μάτια σας 14, 24, 104 για το θέμα των πυρκαγιών, να κοιτάτε δεξιά-αριστερά, να ενημερώνετε. Και βεβαίως δεν κάνουμε τίποτα, τίποτα απολύτως στην Ήπεθρο, απολύτως. Λοιπόν, Μαρίνα μας κάτω στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα που είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων και στις 12.30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοντρογιάννης. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του ποταμού με 19χρονο Γερμανό να χάνει τη ζωή του. Την άμεση λειτουργία του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με δωρεάν συμμετοχή, το άνοιγμα των σχολικών αυλών για άθληση και παιχνίδι τις απογευματινές ώρες, ζητάει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ενισχύονται πυροσβεστικές δυνάμεις Κέρκυρας και Παξών με 15 νέους πυροσβέστες. Την ανεξαρτοποίησή του από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μουζακίτης. Υπεγράφει σύμβαση για την καταχώρηση της πράξης εφαρμογής καθολικών καλογραιών στο εκτιματολόγιο που καλύπτει περιοχή περίπου 180 στρεμμάτων με 270 αρχικές και 300 τελικές ιδιοκτησίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κέρκυρα η 18η Πανελλήνια Σύνοδος στο Φορέο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στο επίκεντρο υλοποίηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων και οι προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία. Η Γυναικεία Χοροδία Κέρκυρας γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας με μια επαιτειακή συναυλία την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου του Μονρεπό. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινέα επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και την Σύνταξη Ισχυρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πήρα κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει SeaJet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στην Αλβανία να καλημερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Ντούλη. Είναι βουλευτής στην Αλβανία, πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε χθες πάλι σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα και κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με όλη αυτή την επένδυση η οποία έχει προγραμματιστεί. Κύριε Ντούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Λοιπόν, ήταν σοβαρά και αυτά τα επεισόδια, έτσι. Και φαίνεται ότι υπάρχει και μια αιμονή στις αντιδράσεις. Μια επιμονή, θα έλεγα μάλλον.
1: Ήταν η 33η χθες βράδυ πορεία διαμαρτυρίας που έγινε στο Πρωθυπουργείο, ενώ χθες, όπως και την προηγούμενη Τρίτη, είχαμε διαμαρτυρίες και έξω από το Κοινοβούλιο, τις ημέρες συνεδρίασης της Ολομέλειας. Κλιμακώνεται η αντίδραση. Ξεκίνησε, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, με τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα για το τουριστικό συγκρότημα το οποίο καταπατεί ιδιοκτησίες της τοπικής κοινωνίας, και ξεκίνησε έτσι μια αλυσίδα αντιδράσεων πρωτοφανής για τα αλβανικά δεδομένα. Στις 20 Ιουνίου εκτιμάται ότι
0: οι εικόνες πάντως είναι οδοφράγματα να σηκώνονται, να κλωτσάνται οι διαδηλωτές, τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, συγκρούσεις, συλλήψεις.
1: Είναι ακριβώς αυτό που
0: νομίζω. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Δεν βλέπουμε τέτοιες εικόνες να έρχονται από τη, ειδικά από τα Τύρανα.
1: Είχαμε μέχρι τα γεγονότα αυτά διαδηλώσεις που γινόταν από πολιτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή έχετε υπόψη σας πως πρόκειται για κινητοποιήσεις οι οποίες στρέφονται πρώτα κατά της κυβέρνησης, αλλά και επίσης κατά του κατεστημένου.
0: Έχουν λέτε και άλλες πολιτικές προεκτάσεις.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία είναι με έντονη πολιτική χρειά. Δηλαδή, ζητείται η παραίτηση της κυβέρνησης, η συγκρότηση υπερησιακής κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές μετά από 12 μήνες. Και μετά ακολουθούν συγκεκριμένα αιτήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα νομοσχέδια, όπως η προστασία της κληρονομιάς.
0: Άρα, κύριε Ντούλε, είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτή τη διεκδίκηση που υπάρχει, τη διαφωνία, τέλος πάντων, τη διαμάχη που, για την επένδυση στην περιοχή, έτσι.
1: Μεγαλύτερο και πολύ βαθύτερο.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Και η αφορμή, από ό,τι φαίνεται, για να γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις έξω από τη Βουλή κτλ., είναι μεν η επένδυση, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή. Πόσα άτομα ήταν συγκεντρωμένα?
1: Ξεχύλισε το ποτήρι. Ήταν απλώς το έναυσμα με αυτά που έγιναν στη Σβέρνιτσα. Εκτιμάται ότι στη μεγαλύτερη πορεία που έγινε στις 20 Ιουνίου ήταν άνω των 100.000. Ήταν όντως. Εγώ έχω ζήσει τα γεγονότα από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος συμμετέχοντας ενεργά μέχρι και σήμερα. Ήταν όντως η ιστορικότερη πορεία διαμαρτυρίας που έχει γίνει αυτή της 20ης Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντούλε. Πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση ότι πια δεν έχει να κάνει μόνο με την επένδυση. Έτσι, υπάρχουν διαδηλώσεις οι οποίες έχουν βαθύ πολιτικό υπόβαθρο και διαφωνία με τον τρόπο διακυβέρνησης του ΡΑΜΑ. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Πρέπει να δούμε και τη διάσταση που σχετίζεται με τον εδώ ελληνισμό. Καταγγέλαμε επί δεκαετίες ότι οι περιοχές, η παράκτεια γενικότερα περιοχή του Ιωνίου, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο πλυντήριο ξεκλίματος μαύρου χρήματος. Αυτό πλέον αποδεικνύεται και από τις επίσημες κατηγορίες της ειδικής εισαγγελίας Τυράννων. Και το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά έχουν συμβεί εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών ως επιτοπλίστων ελληνικής καταγωγής της περιοχής. Και δεύτερον, έρχεται μια νέα ευκαιρία. Οι ομογενείς, όπου και αν βρίσκονται, πρέπει να επιδιώξουν επιγόντως την διεκδίκηση των ιδιοκτησιών τους με όλα τα ένδικα μέσα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Επανέρχεται στο προσκήνιο δυναμικά το ιδιοκτησιακό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σήμερα, κύριε Ντούλη.
1: Γεια σας.
0: Βουλευτής ο κύριος Ντούλης στην Αλβανία και πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εικόνες, φωτογραφίες που ήρθαν είναι συγκλονιστικές και νομίζω και ασυνήθιστες στη σύγχρονη περίοδο, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων για την Αλβανία, με ευθείες επιθέσεις πάνω σε περιπολικά, η αστυνομία, κλασικά αυτά που ξέρουμε και από εδώ, ξύλο και τρογονέων. Υδροφόρες, καπνογόνα, αυγά, πέτρες, μάχες σώμα με σώμα. Ας κρατήσουμε και αυτό, ότι ναι, εντάξει, υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα και διαφορά με την επένδυση που γίνεται και πώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που βλέπουμε αυτές τις διαδηλώσεις, αυτή την επιμονή, η 33η διαδήλωση το τελευταίο τρίμηνο.

Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το ακούσατε, βγήκε από το νοσοκομείο και ο Παναγιώτης Νέστορας είναι ο πατέρας της Αφροδίτης και ο σύζυγος της γυναίκας, η οποία δεν άντεξε, έχασε τη ζωή της με ένα πολύ ψύχρεμο, μετριοπαθή, ανθρώπινο τρόπο. Εξήγησε τα όσα συνέβησαν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από 5 χρόνια είχε χάσει και την κόρη του και τώρα πρέπει να θρηνήσει και τη γυναίκα του, όταν η άλλη του κόρη μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο.

πίσω από όλες αυτές τις επιθέσεις, τους δίθεν ακτιβισμούς και τις πολιτικές αντιδράσεις, πίσω από κάθε γκαζάκι που εκρήγνεται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύσουν, μπορεί να χάσουν τη ζωή τους, όπως ακριβώς συνέβη, ή που πρέπει να ζήσουν την επόμενη μέρα οικογένειες με μικρά παιδάκια, υπό το διαρκή φόβο ότι κάποιος θα πάει να τους ανατινάξει.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων είναι κοντά μας. Συμπληρωματικά έχουμε και το ίδιο ονοματεπώνυμο. Λέγεται Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα, συνεπώνυμε.
0: Λοιπόν, εσείς καταγγέλλετε ότι μία στις 10 πολυκατοικίες ελέγχεται. Σε ποιο στάδιο δηλαδή μία στις 10 ελέγχεται? Οικοδομικές άδειες, συγγνώμη. Μία στις 10 οικοδομικές άδειες.
1: Στις άδειες, ναι, ακριβώς. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι καν υποχρεωτική. Είναι κάποιοι μελετητές ή μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να εκδώσουν μια άδεια, έχουν τη δυνατότητα. Σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική, σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Να γίνεται η έγκριση των όρων δόμησης. Προσέξτε, αυτή είναι η μόνη περίπτωση όπου η πολυδομία ελέγχει οτιδήποτε σχετικό με την οικοδομική άδεια. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι απλά μια δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι άδειες. Ακόμα και αυτό το 10% που γίνεται αυτός ο τυπικός έλεγχος από την πολυδομία, αυτός αφορά μόνο τα πολυοδομικά μεγέθη του ακινήτου που πρόκειται να κατασκευαστεί, δηλαδή το συντελεστή δόμησης, αν οι χρήσεις γης επιτρέπουν αυτή την κατασκευή εκεί πέρα, τις αποστάσεις από τα όμορα οικόπεδα, τα ύψη, τέτοιου τύπου μεγέθη, όχι τις μελέτες. Δηλαδή, ένα πολύ μικρό μέρος ελέγχεται, και αυτό κυρίως κατόπιν αιτήματος του μηχανικού που θέλει να εκδώσει την άδεια, και ο έλεγχος αυτός αφορά μόνο τα χοντρικά πολυοδομικά μεγέθη, έτσι ώστε να μην χτίσει κανείς.
0: Ωστόσο, να σας ρωτήσω κάτι. Ένας μηχανικός κάνει μία μελέτη, φτιάχνει μία άδεια κτλ., σας την καταθέτει και αν θέλει αυτός, σας ζητάει να την ελέγξετε. Αν όχι, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να πάρει ο ίδιος την ευθύνη.
1: Ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση παίρνουν την ευθύνη.
0: Αυτό έγινε, αν θυμάμαι, πριν από μερικά χρόνια, για να προχωράμε γρήγορα, να μην βαρύνεται το σύστημα του δημοσίου.
1: Παραπάνω δουλειά και παραπάνω ελέγχους. Ναι. Από το 2011 θεσμοθετήθηκε, από το 2017 όμως βγήκαν και το σύνολο των διατάξεων και το σύστημα, οι άδειες που άρχισαν να δέχεται αυτές τις τέτοιες. Πρακτικά έκτοτε οι άδειες εκδίδονται.
0: Είναι κακό αυτό.
1: Είναι έλεγχο.
0: Όχι χωρίς κανέναν έλεγχο, την ελέγχει ο μηχανικός που υπογράφει.
1: Ναι, και παίρνει και την ευθύνη ακριβώς. Προσέξτε.
0: Υπάρχει, δεν δημιουργούμε την εικόνα ότι κάνουμε κανένα copy-paste στο AI και πάμε και χτίζουμε κτίρια.
1: Όχι, ναι, ευτυχώς υπάρχουν αρκετά καλοί μηχανικοί που κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλιώς θα είχαν καταρρεύσει όλα. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά. Ο μη έλεγχος οδηγεί, και αυτό φαίνεται και από στοιχεία που υπάρχουν πια, σε αύξηση των αφαιρεσιών πρώτον.
0: Οι αυθαιρεσίες με ποιο τρόπο? Για να πάρει ρεύμα μια πολυκατοικία ή ένα διαμέρισμα ή μια μονοκατοικία, όταν τελειώσει ξαναπερνάει έλεγχο, δεν ξαναπερνάει?
1: Όχι η υπηρεσία. Υπάρχει κάποιος ελεγκτής δόμησης που ελέγχει κάποιους όρους. Όχι, πρακτικά όλα γίνονται με βεβαιώσεις. Με βεβαίωση κάποιο μηχανικό, ο οποίος συνήθως περισσότερες φορές δεν περνάει καν, περνάει από όλους αυτούς τους κοπέλους. Αυτό είναι το ζήτημα της μείωσης.
0: Κύριε Πετρόπουλε, αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, ότι όταν ολοκληρώνεται μια οικοδομή, ένας μηχανικός υπογράφει ότι την έλεγξε, αλλά δεν πέρασε ποτέ. Έχετε κάποια στοιχεία γι' αυτό?
1: Είναι μέσα από την πραγματικότητα βγαλμένα.
0: Ναι, αλλά το λέτε λίγο θεωρητικά όμως. Έχετε περιπτώσεις συγκεκριμένες να επιδείξετε?
1: Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τις κατασκευές. Μπορεί κανείς, έχετε τη δυνατότητα σαν δημοσιογράφοι να αρχίσετε να ελέγχετε τι γίνεται.
0: Να ελέγχουμε τις οικοδομές εμείς, αν πέρασε ο μηχανικός. Εσείς που είσαστε αρμόδιος λέτε ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι. Εγώ πάλι από γνωστούς τώρα, έτσι, δεν είναι ακριβώς ρεπορτάζ, ξέρω ότι κανένας δεν παίρνει ρεύμα αν δεν πάει ο μηχανικός. Και πάει αυτός που πρέπει να κάνει τον έλεγχο.
1: Ναι, παρόλα αυτά, αυτός όμως.
0: Δεν σας κάνει όμως η άποψή μου, ούτε εμένα μου κάνει, παιδί, έχω δύο γνώσεις που χτίσανε.
1: Προσέξτε, ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει όμως εκεί πέρα, ακόμα και όταν περνάει? Ο έλεγχος που κάνει είναι αν είναι σύμφωνος με την άδεια. Αν η άδεια η οποία εκδόθηκε είναι σύνομη, αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται. Γίνεται αυτό που γράψαμε, στο περίπου 10% των κατασκευών. Και ο έλεγχος των μελετών.
0: Και το 10% των ελέγχων που κάνετε, τι συμπέρασμα βγάζετε?
1: Αυτές που παίρνουν προέγκριση γενικά κατασκευάζονται με νόμιμο τρόπο. Πάει μετά και ο ελεγκτής. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες δεν κατασκευάζονται με νόμιμο τρόπο, αλλά επειδή υπήρχε μια πρόβλεψη.
0: Θέλω να σου πω ότι στατιστικά το 10%, να ξέρετε, δεν είναι μικρό νούμερο.
1: Δεν είναι, όχι, προφανώς δεν είναι μικρό. Προσέξτε, υπήρχε πρόβλεψη από το 2017 και μετά το 1 τρίτο να ελέγχονται δειγματοληπτικά.
0: Ναι.
1: Αυτή η πρόβλεψη δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
0: Νομίζω ότι η βασική σας ένσταση είναι ότι οι υπηρεσίες σας είναι υποστελεχωμένες, έτσι. Αυτή είναι η βασική ένσταση.
1: Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο αν μπορούσε να επιληθεί με κάποιο τρόπο, θα έκανε τη δουλειά και πιο γρήγορη και πιο ασφαλή και πιο τεκμηριωμένη για όλους. Και τον ιδιώτη που θέλει να κατασκευάσει και τον μηχανικό που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να του κάνει τις μελέτες και να βγάλει τις άδειες και το δημόσιο συμφέρον, γιατί όπως γράψαμε και η μία κατασκευή επηρεάζει την άλλη. Δηλαδή ζούμε σε μια πόλη.
0: Αυτά όμως δεν έχουν σχέση με το τι έγινε σε αυτή την πολυκατοικία.
1: Όχι, το τι έγινε ακριβώς σε αυτή την πολυκατοικία θα το δείξει κάποια έρευνα.
0: Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή και να είχε περάσει από εσάς και να αντέχατε ελέγξει, εδώ είναι κακή εφαρμογή στο πεδίο. Είναι άλλο πράγμα. Να το εξηγήσουμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι κακή εφαρμογή κατά τη φάση κατασκευής. Έχει όμως σχέση.
0: Ποιας κατασκευής, δεν είχε ξεκινήσει η κατασκευή, στην εξκαφή έγιναν όλα.
1: Την εξκαφή της θεμελίωσης, ακριβώς. Είχαμε όμως μια περίπτωση όπου η εξκαφή κατέβαινε κάτω από τα θεμέλια της υφιστάμενης κατασκευής. Οπότε εκεί έπρεπε να υπάρχουν όλοι οι αντίστοιχοι έλεγχοι και προδιαγραφές. Ακόμα και ο κτηριοδομικός, να σας πω εδώ ένα πράγμα, ο οποίος λέει τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Λέει ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα ενίσχυσης. Δεν είναι αρκετά δεσμευτικός να πει τι ακριβώς μέτρα ενίσχυσης πρέπει να πάρθουν, πρώτον. Και δεύτερον, ο κτηριοδομικός που προβλέπει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, στην πρόσφατη κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας που βγήκε τώρα πριν 2-3 εβδομάδες, δεν περιλαμβάνεται. Οπότε συνεχίζει αυτό το χάος της κακής νομοθέτησης, όπου πρέπει να κανείς να ψάξει σε πολλές και αντιφατικές ρυθμίσεις για το τι τελικά πρέπει να εφαρμόσει.
0: Μάλιστα. Άρα, να διευκρινίσουμε τα εξής, ότι η μηχανική του δημοσίου λέτε ότι είσαστε υποστελεχωμένοι. Το πιστεύω, προφανώς.
1: Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχει σχέση αυτό καμία με την πολυκατοικία που κατέρευσε απολύτως, γιατί αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Έχει έμεση σχέση και δεν λέμε μόνο αυτό, λέμε ότι.
0: Έχει έμεση σχέση. Δηλαδή, αν είχε, που μπορεί και να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρει κανείς τώρα, έτσι. Αλλά και αν είχε ελεγχθεί, θα ήσασταν εκεί την ώρα που η μπουλντόζα έκανε του κεφαλιού της.
1: Ακριβώς. Προέγκριση μπορεί και να είχε πάρει σε αυτή την περίπτωση, δεν το ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, πώς να το πω, το να ξέρεις ότι έστω δειγματοληπτικά θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι προστατεύει καλύτερα.
0: Δεν λέω όχι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πτώση, έτσι, αυτό να διευκρινίσουμε.
1: Ναι, δεν έχει άμεση σχέση. Έτσι,
0: ούτε εγώ ούτε έμεση βλέπω. Ποια είναι η έμεση?
1: Η αίσθηση του ελέγχου ότι δεν κατασκευάζουμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε.
0: Μα δεν ξέρετε καν αν είχε προέγκριση, μπορεί να είχε.
1: Μπορεί και να είχε, ναι, και ξανά.
0: Έτσι κι αλλιώς η μηχανική του δημοσίου δεν είναι δουλειά σας να πηγαίνετε στις εξκαφές.
1: Να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι. Που εγώ θα έλεγα ότι σε μερικές περιπτώσεις, όταν έχεις όμορα οικόπεδα, μεσοτυχίες κτλ., θα μπορούσε και να είναι.
0: Να πηγαίνουν μηχανικοί του δημοσίου. Δεν θα χτίσουμε τίποτα. Αν αρχίσουν μηχανικοί του δημοσίου που είσαστε 100 να πηγαίνετε σε 100.000 οικοδομές, δεν θα χτίσετε ποτέ τίποτα.
1: Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ήμασταν 100, θα πρέπει να ήμασταν παραπάνω και να
0: υπάρχει
1: καλύτερος έλεγχος. Να σου πω και ένα άλλο.
0: Αυτή είναι δουλειά του ιδιώτη μηχανικού που υπέγραψε το έργο και το επιβλέπει.
1: Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές αυτό, κανείς δεν το αρνείται.
0: Ένα τελευταίο, κύριε Πετρόπουλε, μιας και σας έχουμε.
1: Αν υπάρχει μια αίσθηση ελέγχου, έστω δειγματοληπτική, θα είναι προς ασφάλεια όλων μας.
0: Φυσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα. Αλλά αφού σας έχω και είσαστε και μηχανικός στο δημοσίο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις τρομερές καταγγελίες και αποκαλύψεις που γίνονται για τη διαφθορά στις πολυοδομίες.
1: Ναι. Και οι οποίες θλίβουν περισσότερο από όλα και εκνευρίζουν εμάς τους ίδιους και ειδικά τους μηχανικούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά μια μειοψηφία για μια σειρά λόγους, κυρίως κακής νομοθέτησης, και γιατί τους επιτρέπει και το σύστημα να το κάνουν.
0: Όχι επειδή είναι ανέτοιμοι.
1: Προφανώς.
0: Γιατί αυτοί οι νόμοι ισχύουν και για εσάς που λέτε ότι είστε έτοιμος. Το πιστεύω, έτσι δεν το λέω ειρηνικά. Άρα
1: είναι,
0: δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι ο νόμος.
1: Έτσι είναι. Όχι, δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη όμως, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα. Είναι ότι πρέπει να έχουμε μηχανισμούς και θεσμούς να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ή, πώς να το πω, να ενισχύουν ή να μειώνουν τη μία ή την άλλη συμπεριφορά. Δεν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης οι κακές συμπεριφορές και διαφθορά. Οι θεσμοί όμως που θα προστατεύουν αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους και θα απομονώνουν ή δεν θα επιτρέπουν σε αυτούς που θέλουν να διαφθαρούν και να διαφθείρουν να μην κάνουν τη δουλειά τους, είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε σαν προσωπικότητες από τέτοιο. Θα δημιουργούνται συνεχώς. Όταν έχουμε όμως ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που δεν σου επιτρέπει κατά την κρίση σου να πεις το ένα ή το άλλο, και από αυτό ξέρετε να είναι μια απόφαση εκατομμυρίων ευρώ από πίσω. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με τη διαφθορά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, οι μηχανικοί δηλαδή που εργάζονται στο δημόσιο, ο κ. Δημήτρης Πετρόπουλος, φυσικά και δεν έχει σχέση με το τι έγινε σε αυτή την πολυκατοικία. Η καταγγελία του ότι είναι υποστελεχωμένη, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστό, και ότι ελέγχεται μία στις 10 οικοδομές. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, θα ήθελα να το δω με περισσότερα στοιχεία. Καταρχήν, το 10% δεν είναι μικρός αριθμός. Οι δημοσκοπήσεις που σας λέμε κατά περιόδους. Και που δεν πέφτουν και πάντα έξω, μην τα μηδενίζουμε, γίνονται σε 0,00% του πληθυσμού. Αλλά σίγουρα, εφόσον το θέλει ο μηχανικός, γίνεται οπωσδήποτε ο έλεγχος. Και βέβαια και οι ίδιοι οι μηχανικοί παίρνουν τεράστια ευθύνη να χάσουν την άδειά τους, διότι κάποια στιγμή με την προέγκριση δεν σημαίνει ότι δεν ελέγχεται ποτέ η οικοδομή, έτσι. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορα, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Την πεποίθησή του πως η κυβερνητική αλλαγή περνά αποκλειστικά μέσα από την πρωτιά του κόμματός του, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στον Αντένα. Εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αλλαγές στις συντάξεις χειρίας είναι μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ. Σπήραστο ζεφύρι εξεπατούσε πολίτες, προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, συνελήφθησαν 7 μέλη, δρούσαν από το Μάρτιο του 2026 πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος. Και ο καιρός, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημερίζουμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, γιατί έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη.
1: Καλημέρα κύριε Σι. Κύριε Δημήτρη, τα πράγματα βρίσκονται σε μία απορία. Φαίνεται μετά την παρέτηση της κυρίας Τσενογιανοκοπούλου, έχουμε σήμερα την παρέτηση και του κύριου Κώστα Ζαχαριάδη. Μάλιστα, σε μία ανάρτησή του πριν από δύο λεπτά, δικαιολογεί την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ότι αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς και ότι φαίνεται μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών σχηματισμών. Σε αυτή τη συνθήκη, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, βρίσκεται ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα δύναμη. Έχω υποστηρίξει, αναφέρει συγκεκριμένα, ότι και στα όργανα του κόμματος και δημόσια, ως προσωπική μου άποψη, είναι ότι ο χώρος μας πρέπει να κατέβει με ένα ψηφοδέλτιο σε επερχόμενες εκλογές. Τα πολλά ψηφοδέλτια αντικειμενικά γίνονται και αντιπαραθετικά, ακόμα και αν τα κόμματα δεν επιλέγουν να συγκρούονται μεταξύ τους. Σε αυτές, υπό αυτές τις συνθήκες, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα κατά πολύ από ότι στο παρελθόν και αυτό είναι μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει τη νέα πραγματικότητα, ότι ήταν η ώρα για τη μεγάλη πολιτική υπέρβαση που δεν έγινε από τη δική μας την πλευρά. Με βάση τα νέα δεδομένα και με βάση τα νέα πραγματικά μας μεγέθη, τα κόμματα δεν είναι θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Και καταλήγει λέγοντας ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις πρέπει να γίνει μόνο με πολιτικά επιχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και με συντροφικότητα.
0: Νομίζω ότι την ουσία την ακούσαμε στην ανακοίνωσή του. Οπότε, Βαγγέλη, ο κύριος Ζαχαριάδης πάει στο κόμμα Τσίπρα. Θέλει, αλλά πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής, έτσι.
1: Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Ζαχαριάδης.
0: Δεν είχε εκλεγεί. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Α, πάει έτσι. Εντάξει, ωραία, το γλύτω σκύλο. Μάλιστα. Πιστεύεις ακολουθούν και άλλοι?
1: Ήδη έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες μια φυγή στελεχών μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ έχω μετρήσει περίπου κοντά στους 10, αν δεν κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη το νούμερο. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί, τουλάχιστον μέχρι την 10η Ιουλίου. Και αν δεν συνεχιστεί, τα πράγματα παίρνουν τελείως διαφορετική τροπή από ότι την μέχρι και την πιο προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή, που συγκροτήθηκε η Κεντρική Επιτροπή και πήρε αυτή την απόφαση, την τελευταία ομιχλώδη απόφαση. Μέχρι την 11η Ιουλίου νομίζω ότι θα έχουμε πολλά τεύχη εξελίξεων σε ένα σύριαλ που διαρκεί τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι, να κάνω ένα τελευταίο έτσι σχόλιο τώρα, που να τα ξέρουμε όλα αυτά. Τελικά βλέπεις, ας πούμε, ότι θα πάμε στο σενάριο Πολάκη? Που φαίνεται ότι είναι η μόνη περίπτωση να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές. Γιατί το πιστεύει κιόλας ότι μπορεί να έχει τέτοια πορεία το κόμμα. Ενώ όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι. Όλοι οι άλλοι. Αρκετοί, όπως ο κ. Ζαχαριάδης, ότι δεν έχει νόημα. Πρέπει όλοι να δούμε τη νέα πραγματικότητα.
1: Εννοείς λύση Πολάκη υπό ηγεσία Πολάκη?
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
0: Ναι. Αυτό που είπε και ο ίδιος, ότι με εμένα αρχηγό.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι δύσκολο με την έννοια το ότι έχουν διαφωνήσει και το έχουμε αποκαλύψει στην Earth News ότι και η κυρία Δούρου και ο κύριος Νίκος Παπάς, η θρυλούμενη τρόικα δηλαδή, διαφωνούν με την συγκεκριμένη ηγετική πρωτοβουλία του κύριου Πολάκη.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε ο κύριος Ζαχαριάδης και να ετοιμάζεται ο. Θα δούμε. Καταλάβει καλά. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, τελευταία όμως είδε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Απέναντί του είναι Παπάς, Δούρου, Πολάκης. Ο Πολάκης βγήκε και είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με έναν αρχηγό. Και στους τρεις, ένας θέλει να βγει αρχηγός και δύο διαφωνούν με αυτό. Άρα υπάρχουν άλλοι τρεις ισχυροί παράγοντες που αν θέλουν να είναι και τρεις αρχηγοί. Τρόικα. Είναι σωστό όμως να είναι πιο πολύ αρχηγοί από τα μέλη?

Λοιπόν, αυτό το 3 ευρώ το οποίο μπήκε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Προς το παρόν, η μείωση που έχουμε στις παραγγελίες προς Κίνα είναι στο 50%. Αυτό λένε οι εταιρείες που κάνουν τις ταχυμεταφορές. Αλλά ενδεχομένως όλο αυτό να είναι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη έτσι. Αυτό λένε οι εταιρείες που κάνουν τις ταχυμεταφορές. Αλλά ενδεχομένως όλο αυτό να είναι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη.

Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για τους έλεγχους που κάνει η ΑΔΕ, τους ελέγχους, συγγνώμη, σε συνεργεία και σε εταιρείες μεταφορών. Τώρα πιάνει τα. Είναι και η περίοδος, έτσι. Τα κτήματα και τις εταιρείες που τα catering στους γάμους, τα βαφτίσια και ό,τι άλλες τέτοιες εκδηλώσεις υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ψηφιακή εποχή που πας και τα ελέγχεις όλα και δεν πατάς το πόδι σου στην επιχείρηση. Το επόμενο είναι τώρα σε συνεργασία με περίπου 93 χώρες, τύπου Ελβετία, Λουξεμβούργο, Εμιράτα, Σιγκαπούρη κτλ. Να διασταυρώνει αυτούς που βγάζουν εκεί έσοδα. Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, αλλά δεν τα δηλώνουν. Λοιπόν, μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να πηγαίνει στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ, ένας γιατρός, να δουλεύει 10 μέρες το μήνα, να παίρνει και αυτά που έχει συμφωνήσει, να τα βάζει στην τσέπη, άμα τα κάτω από 10.000 και να έρχεται στην Ελλάδα και δεν τρέχει τίποτα, αφορολόγητα. Εάν υπάρχει συνεργασία τώρα με αυτές τις χώρες, θα. Και με αυτά τα βλιβλί για τα ψηφιακά.

0: Λοιπόν, στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, επίσημα καταγράφηκαν 2025 θάνατοι τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Να θυμίσουμε αυτό που λένε οι Γάλλοι, δεν είχαν στα γυροκομεία και στα νοσοκομεία air condition, δηλαδή εκεί που υπάρχουν ευπαθείς ομάδες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα που με τον καύσωνα δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Ένα mail από το Αρχιπέλαγος που είναι Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας και Θαλάσσιας Προστασίας με αφορμή το Λάγο Κέφαλο, αλλά το πιο ενδιαφέρον που βρήκα είναι η καταγγελία που γίνεται από τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τις επιστήμες της θάλασσας, ότι το πρόβλημα δεν είναι αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι ερημοποιούμε τις ελληνικές θάλασσες με την υπεραλίευση. Η κυρία Μίλιου είναι υδροβιολόγος και διευθύντρια έρευνα στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Τι κάνετε, κυρία Μίλιου?
1: Καλησπέρα από το Αιγαίο. Είμαστε μεσοπέλαγα, μας βρίσκεται και πραγματικά χαίρομαι που ανοίγουμε το θέμα της υπεραλίευσης και την αιτία του προβλήματος και όχι μόνο το αποτέλεσμα.
0: Ναι, νομίζω ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε λάθος γήπεδο με λάθος μπάλα. Αυτό είναι κάτι που βέβαια πάρα πολλά χρόνια το λέμε, ότι μειώνεται δραστικά ο πληθυσμός των ψαριών, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν κάνουμε και κάτι.
1: Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη και μια από τις ελάχιστες στον κόσμο όπου δεν διαχειριζόμαστε τα αλλιεύματα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι οποιοδήποτε και να συναντήσουμε σε οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας, είτε είναι ψαράς 70 ετών, είτε είναι μαθητής του δημοτικού 5 ετών, όλοι λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να ψαρεύουμε την άνοιξη. Γίνεται μια γενοκτονία, μπορώ να το πω, τον ψαριό.
0: Γιατί την άνοιξη είναι η αναπαραγωγή τους.
1: Την άνοιξη είναι αναπαραγωγή. Την άνοιξη έρχονται στα ρηχά, είναι συγκεντρωμένα και είναι εύκολο να τα ψαρέψουμε. Και πραγματικά αυτό που ακούμε μονότονα, όχι μόνο από τις επιστήμονες, δεν το ακούμε, από τις κρατικές αρχές δεν το ακούμε. Το ακούμε από τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών και των νησιών, ότι σε λίγο δεν θα έχουμε ψάρια γιατί τα ψαρεύουμε εντατικά και δεν αφήνουμε να υπάρξει η επόμενη γενιά.
0: Το σύνθημα, έτσι, δεν αφήνουμε το γόνο να γίνει γονιός.
1: Ακριβώς, και χρειάζεται ουσιαστικά, εντάξει, ο γόνος, πρέπει το ψάρι να αναπαραχθεί τουλάχιστον μία φορά και να μπορέσει να εμπλουτίσει το απόθεμα. Τι κάναμε, υπεραλλιεύσαν τις ελληνικές θάλασσες, τις αδειάσαμε από τους φυσικούς θηρευτές που θα μπορούσαν να περιορίσουν και το Λάγο Κέφαλο και τα άλλα ξενικά είδη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάνω από 1000 διαφορετικά νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες και θα έρχονται και περισσότερα. Είναι μια πραγματικότητα, αλλά στην Ελλάδα επιμένουμε επί χρόνια να χρησιμοποιούμε την κλιματική αλλαγή ως μια δικαιολογία για την απραξία των αρχών.
0: Δεν κάνουμε.

0: Ήλιου, μας βάζετε λίγο το πρόβλημα σε κουτάκια που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχει τρόπος να ξέρουμε, ας πούμε, π.χ. ποιος ήταν ο θαλάσσιος πλούτος πριν 10-20 χρόνια και ποιος είναι σήμερα?
1: Αυτό είναι εύκολο. Αυτό υπάρχουν στοιχεία, έχουμε εμείς στοιχεία, έχουμε συζητήσει.
0: Πείτε μας ένα στοιχείο να το καταλάβουμε.
1: Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι δεν υπάρχουν, αδειάζουν οι θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε ολοένα και λιγότερα ψάρια. Δεν είναι ότι εξαφανίστηκε το ένα ή το άλλο είδος ή μειώθηκε. Έχουμε μια γενική μείωση στα ποθέματα. Άρα λιγότερα ψάρια, λιγότερα είδη και υπάρχει παράλληλα. Μιλάμε για ψάρια και για ψάρια. Έχουν το ευτύχημα να γεννάνε εκατομμύρια αυγά. Άρα εάν κάνουμε μια απλή διαχείριση θα μπορέσουμε να...
0: Κυρία Μίλιου, την περίοδο της πανδημίας που δεν ψαρεύαμε, άλλαξε η κατάσταση, τι είδατε?
1: Η περίοδος της πανδημίας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, δεδομένου ότι ήταν για πρώτη φορά έπειτα από τη δεκαετία του 40, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τελικά δεν ψαρεύαμε σε ελληνικές θάλασσες και μπορέσαμε να δούμε μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την άνοιξη έτυχε να συμπέσει περίοδος, να δοθεί μια αποζημίωση στους ψαράδες και να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής. Και μόνο σε ένα χρόνο είδαμε μία μικρή αύξηση, αλλά εντυπωσιακή. Ήταν η πρώτη περίοδο που η θάλασσα συνήλθε. Το σημαντικό είναι να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα.
0: Εγώ πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια είχα γνωρίσει ένα συνδικαλιστή ψαρά στην Άνδρο, ο οποίος έλεγε ότι στην πραγματικότητα πρέπει όντως να σταματήσουμε να ψαρεύουμε, πρέπει να επιδοτηθούμε για να μην δουλεύουμε και να κάνουμε άλλες δουλειές, να καθαρίζουμε θάλασσες κτλ. Άρα οι ψαράδες το ξέρουν, αλλά δεν είναι και δυνατόν να τους πούμε σταματήστε να ψαρεύετε και ταυτόχρονα βρείτε τρόπο να ζήσετε.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα κοντεύουμε να χάσουμε τους ψαράδες από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει μια γενιά ψαράδων και όλοι μεγαλώνουν ή εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Άρα δεν θέλουμε να δώσουμε και την χαριστική βολή στους λίγους τελευταίους. Το λογικό είναι να σκεφτούμε, δηλαδή, αν ο στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς μηχανισμούς αυτορύθμισής τους και να προστατεύσουν την αναπαραγωγή, πρέπει να πούμε ότι αν δεν ψαρεύει κανένας, δεν πέφτει κανένα εργαλείο, ούτε μηχανότητα, ούτε παράκτης, ούτε παραγάδι, ούτε αγγίστη, ούτε ερασιτέχνης τον Απρίλιο και τον Μάιο, αυτό που θα δούμε να πιέσουν τις αθλητικές αρχές να περάσουν, πρέπει να τους δώσουμε μία αποζημίωση να μπορέσουν να ζήσουν, να μείνουν κοντά στη θάλασσα. Και αυτό είναι εφικτό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια δοθήκανε πάνω από 70 εκατομμύρια δίθεν για την αλεία. Όταν πήγαινε βίλες, πισίνες, κότερα,
0: ζουλατζίδικα,
1: ήταν τα προγράμματα leader, η στήριξη των αλιευτικών περιοχών και όχι των αλιέων. Και τα χρήματα των ψαράδων κατέληξαν σε επιχειρήσεις που άλλοτε ήταν πολυτελείς σουβλατζίδικα και παγωτατζίδικα και άλλοτε ήταν σπίτια πέτρινα με βίλες για τουριστική χρήση σε αλευτικές περιοχές.
0: Συγγνώμη, υπήρχε ένα πρόγραμμα που τελικά έπρεπε τα λεφτά να τα πάρουν οι ψαράδες, δεν τα διαχειριστήκαν αυτοί, έπρεπε να τα πάρουν και αντί να τα πάρουν αυτοί πήγανε σε μη δικαιούχους.
1: Ήταν ο πεκετέ τη αλληλεία ουσιαστικά. Αυτόν τώρα το συγκεντρώνουμε και θα το ανακοινώσουμε και την άλλη εβδομάδα την ανάλυση. Αλλά ουσιαστικά τα χρήματα που θα έπρεπε να πάνε στην αλληλεία να στηρίξουν του ψαράδε, το μετονομάσανε στον πεκετέ ω στήριξη των αλληλευτικών περιοχών. Με αποτέλεσμα τελικά να μην βοηθηθούν οι ψαράδε και οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη ανάγκη σε μια θάλασσα που συνεχώ αδειάζει, ελείψει των πιο απλών μέτρων. Δηλαδή, ακόμα το 2026 μιλάμε για θάλασσα και περιβάλλον και ψαρεύουμε.
0: Όταν λέτε ο ΠΚΠ της θάλασσας, το λέτε έτσι μεταφορικά ή ο ΠΚΠ όντως
1: σαν τα άλλα? Είναι ο ΠΚΠ της θάλασσας.
0: Είναι ο ίδιος οργανισμός που εκτός από τους αγρότες πρέπει να δώσει και στους ψαράδες.
1: Ευλόγησε και την αλία στην Ελλάδα όπως και τη Γεωργία και γι' αυτό δεν έχουμε ούτε αλία ούτε Γεωργία δυστυχώς, ούτε συντροφία. Όμως στη θάλασσα τα πράγματα είναι οριακά. Δεν επηρεάζουν μόνο ένα παραγωγικό κλάδο, αλλά επηρεάζουν ολόκληρα οικοσυστήματα και αυτή η ανισορροπία, δηλαδή αν διαβάσουμε συγγράμματα και από την εποχή του Αριστοτέλη μέχρι πριν από 30 χρόνια, τα είδη ήταν ίδια στις θαλασσές μας. Τώρα, ναι, υπάρχει η κλιματική αλλαγή, υπάρχουν τα νέα είδη, αλλά το βασικό είναι, το βασικός παράγοντας που κάνει τις θαλασσές μας πιο φτωχές είναι αυτή η υπεραλίευση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ιστιολόγους από κρατικούς φορείς που θα μπορούσαν και αυτοί να συμβάλλουν στη λύση, να αναφέρουν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τσαντάκια και πορτοφολάκια από το δέρμα του λαγοκέφαλου. Αυτή είναι η δουλειά άλλου. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τη λύση, την αιτία, για να με επίγον τρόπο, κατ' επίγον τρόπο, να επαναφέρουμε μέτρα που βοηθάνε τις θάλασσές μας να αυτορυθμιστούν από αυτή την καταστροφή και τον αποδεκατισμό που προκαλούμε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Η κυρία Μίλιου είναι υδροβιολόγος, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Αυτό το οποίο λένε, με αφορμή βέβαια την κουβέντα για τον λαγοκέφαλο, είναι ότι 2 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, Απρίλιο-Μάιο, είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ψαριών. Πρέπει να σταματά τα πάντα, να μην κουνιέται τίποτα μέσα στη θάλασσα. Έτσι, επειδή τα ψάρια έχουν τη δυνατότητα να γεννάνε εκατομμύρια αυγά, θα τα αφήσουμε να γεννηθούν, αφού δεν θα το έχουμε ψαρέψει από τη θάλασσα για το τηγάνι, να αναπαραχθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα είδη που θα γίνει αναπαραγωγή είναι η φυσική κυνηγή και του λαγοκέφαλου και άλλων ξενικών ειδών, τα οποία θα τα κυνηγήσουν, θα τα φάνε και θα έρθει μια ισορροπία στη φύση με τον τρόπο που η φύση έχει μάθει να ισορροπεί τα πράγματα. Όσον αφορά στην επιδότηση του λαγοκέφαλου στους ψαράδες, το συμπέρασμά τους είναι ότι και στην Κύπρο που εφαρμόστηκε, ενισχύει τους ψαράδες γιατί δεν βρίσκουν ψάρια ή χαλάνε τα δίχτυα τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν λύνει καθόλου μα καθόλου το πρόβλημα. Κάτι που μας το είπανε και οι ίδιοι Κύπροι ψαράδες, ότι ναι, δεν μπορούμε να τους εξαφανίσουμε, λέει, ας πούμε ότι τους περιορίζουμε. Η Γεωργία, το ξέρετε, εφαρμόζεται με ευρωπαϊκή απόφαση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, η αγρανάπαυση. Και πάνω κάτω κάτι παρόμοιο λένε με άλλους όρους, αλλά με σαφείς αντιστοιχίες, οι επιστήμονες ότι πρέπει να γίνεται και στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να το κάνουν οι ψαράδες, δηλαδή να αποκλείσουν συγκεκριμένη περιοχή από το ψάρεμα, και ήδη βλέπουν λαμπρά αποτελέσματα.

Θα πείτε γιατί δεν το κάνουν οι ψαράδες μόνοι τους, αφού αργότερα θα αποδώσει και θα έχουν περισσότερα ψάρια. Ξέρετε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασε και τους Έλληνες γεωργούς να χρηστεύουν για ένα χρόνο το μισό χωράφι για τη λογική της αγρανάπαυσης, γκρίνιαξαν πάρα πολύ στην αρχή και δεν το δέχονταν με τίποτα. Έλα όμως που τους έλεγε αν δεν το κάνει ας δώσει την επιδότηση, και όταν το κάνανε, επειδή αναγκάστηκαν, τότε είδανε ότι γίνεται πιο παραγωγικό το χωράφι και το όφελος είναι καλύτερο, αλλά επειδή αναγκάστηκαν. Δυστυχώς οι άνθρωποι στα μακροχρόνια σχέδια δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί.

Βρέθηκε στην Βρετανία ένα σπάνιο αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από σχεδόν 250 χρόνια. Πάω στο Άγιο Όρος στη βιβλιοθήκη και κάτι που είναι 250 ετών σου λέει αυτά είναι τα καινούρια, κάτσε πάμε στα παλιά. Θα μου πεις και τι να έκαναν οι Αμερικάνοι, να τη γράφαν τη διακήρυξη 500 χρόνια πριν. Σωστό.

ευχαριστούμε την κυρία Καταρίνα για το βίντεο μας έστεινε για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά στην προστασία της Ποσειδονίας. Ο κύριος Γκαμπρέρας λέει δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη για την κατάρρευση, μάλλον εννοείται, της πολυκατοικίας. Φυσικά και υπάρχει, αλλά πρέπει να γίνει έρευνα για να αποδοθεί. Όχι ότι νομίζουμε,

Ο κύριος Κώστας λέει, ποιος μηχανικός έχει καταγγείλει τον πελάτη του για παρανομίες που τις περισσότερες φορές γίνονται και με την καθοδήγηση του ίδιου του μηχανικού, και τέλος ποια είναι η ευθύνη του μηχανικού μετά τον έλεγχο που έκανε. Μετά τον έλεγχο που έκανε, εάν πάει και κάνει αυθαιρεσίωση ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός που το έλεγξε και είναι άσχετος με την οικοδομή γιατί βγαίνει από κλήρωση, προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη. Θα πηγαίνει συνέχεια να ελέγχει. Θα δίνει κάθε φορά 2,5 εκατοστάρικα ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό να τον ελέγχει, ξέρω, κάθε χρόνο. Θα βάλουμε... Αυτό είναι καινούριο τέλος στα κτίσματα που είπατε. Αλλά ότι κάποιος γενικά πρέπει να ελέγχει, καμία αντίρρηση. Καμιά φορά δεν χρειάζεται και να ελέγχεις. Έτσι μια βόλτα να κάνεις, ένα έμπειρο μάτι, καταλαβαίνει αμέσως τις αυθαιρεσίες.

Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος λέει: γιατί δεν διαβάσαμε ολόκληρο το μήνυμα που έστειλε πριν. Δεν μου έχετε πει να μην τα διαβάσω καθόλου, να τα κρατώ μόνο για μένα. Τώρα γιατί δεν μας βρίσκεστε. Να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 12 η ώρα θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισα τον ήχο, Ήρα Παναλίδη διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και όσοι έχετε διάθεση να ακούσετε, τα λέμε αύριο στις 12. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξη του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές, έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Survivor. Behind my eyes.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Στο Μον Ρεπό.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του ποταμού με 19χρονο Γερμανό να χάνει τη ζωή του. Την άμεση λειτουργία του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με δωρεάν συμμετοχή, το άνοιγμα των σχολικών απλών για άθληση και παιχνίδι τις απογευματινές ώρες ζητάει Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις Κέρκυρας και Παξών με 15 νέους πυροσβέστες με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Την ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μουζακίτης. Σε εξέλιξη στην Κέρκυρα, η 18η Πανελλήνια Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στο επίκεντρο υλοποίηση των έργων διαχείρισης αποβλήτων. Η γυναικεία χοροδία της Κέρκυρας γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας με μια επαιτειακή συναυλία την Τετάρτη στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου. Το διπεδέ της Κέρκυρας ανοίγει τη θερινή του σεζόν παρουσιάζοντας τις βενετσιάνικες μπαρούφες από σήμερα και έως στις 6 Ιουλίου στο θέατρο του Μονρεπό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης.

0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 4 το πρωί στην περιοχή ασύρματος ποταμού. Η μηχανή που οδηγούσε 19χρονος Γερμανός εξετράπη τη πορεία στις διάγνωστους μέχρι στιγμής λόγους με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Με 15 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθητεία ενισχύονται Κέρκυρα και Παξί, σύμφωνα με την κατανομή των 600 νέων προσλήψεων του πυροσβεστικού σώματος σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, 10 νέες οργανικές θέσεις κατανέμονται στην Κέρκυρα και 5 στους Παξούς, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της πυροπροστασίας των νησιών. Η κατανομή εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό ενίσχυσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα εν όψη των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου και των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα στον τομέα της πυροπροστασίας αντιμετωπίζουν αρκετές κοινότητες της Κέρκυρας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας Ζυγού, Κωνσταντίνος Κανακάκης, επεσήμανε ότι η πρόσβαση ακόμα και για τα πυροσβεστικά οχήματα σε πολλούς δρόμους στο χωριό του είναι αδύνατη, ενώ όλα τα προβλήματα έχουν κοινοποιηθεί στο Δήμο από την πρώτη μέρα της θητείας του.
1: Σίγουρα θα έπρεπε να θεωρείται de facto και να είναι αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες και από το Δήμο και από την περιφέρεια. Για τους καθαρισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρσι οι καθαρισμοί γίνανε Σεπτέμβρη. Σε εμάς, στην κοινότητά μας τουλάχιστον. Στην κοινότητά μας, στην κοινότητα Ζυγού. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να φτάνει ο Σεπτέμβρης για να καθαρίσεις αυτά που θα πρέπει να έχεις καθαρίσει τουλάχιστον από το Μάιο. Είναι αδιανόητο. Ξέρεις ότι στην Κέρκυρα έχεις οργιώδη δουλάστηση. Δεν είναι κάτι νέο και δεν είναι κάτι που δεν θα το ξανασυναντήσεις. Γίνεται συνέχεια και έτσι θα γίνεται. Και είναι και ευλογία για το νησί, βέβαια αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά οι δρόμοι, η πρόσβαση δηλαδή μπορεί να έχει ένα πυροσβεστικό όχημα σε διάφορα σημεία που μπορεί να εκτελεχθεί μια πυρκαγιά. Σε πάρα πολλά σημεία είναι σχεδόν αδύνατη. Είναι σχεδόν αδύνατη. Είναι αδιάβατα τα σημεία αυτά. Ακόμα και από ένα αγροτικό 4x4, από ένα μεγάλο όχημα από όσο πυροσβεστική, είναι σχεδόν αδιάβατα. Από 1η-1η-24 που έχω αναλάβει, έχω στείλει πάρα πολλά έγγραφα. Ήταν από το πρώτο μέλημα. Που φρόντισα. Μάλιστα, τα πρώτα έγγραφα που πήγανε ήταν 2/1/24, την άλλη μέρα που βγήκα.
0: Μάλιστα.
1: Την άλλη μέρα που βγήκα, έχουν έγγραφα και προς την πολιτική προστασία. Τους έχω επισημάνει δηλαδή διάφορα πράγματα που θα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να μας βρουν έτοιμους για τις αντιπυρικές περιόδους. Είτε για τις περιόδους του χειμώνα σε περιπτώσεις που πλημμυρών ή άλλων φαινομένων.
0: Τόσων
1: συνδέντρων κτλ. Γιατί ναι, μένει το καλοκαίρι σίγουρα, αλλά υπάρχει και το χειμώνα. Όπως είδαμε τι καταστροφές συνέβησαν. Και κάθε χρόνο ουσιαστικά επαναλαμβάνω και στέλνω τα ίδια, γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Δεν έχουν λυθεί.
0: Γιατί πυροπροστασία μιλάμε στα χωριά, λοιπόν.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Η πυροπροστασία που θα γίνει με το φιλότιμο των ανθρώπων και των κατοίκων του χωριού. Και φυσικά τη πυροσβεστική υπηρεσία. Για να καταλάβετε, ένα αίτημα που είχα κάνει, επειδή είμαι το πιο απομακρυσμένο χωριό από το κέντρο του Δήμου.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς και το Σοκράκι και οι Σγουράδες. Εγώ με το όριο, ας πούμε, το επόμενο χωριό είναι η Κλιματιά, όπου ανήκει στη Βόρεια Κέρκυρα. Είχαμε πει σε περίπτωση κατηγορίας 5 συναγερμού από την πολιτική προστασία να υπάρχει όχημα της πολιτικής προστασίας

0: Η Ένωση επισημαίνει ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς οι γονείς εργάζονται με εξαντλητικά ωράρια στον τουρισμό, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση για την έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Ζητά την άμεση λειτουργία του προγράμματος με δωρεάν συμμετοχή, το άνοιγμα των σχολικών αυλών για άθληση και παιχνίδι στις απογευματινές ώρες, καθώς και την ίδρυση δημόσιου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο Δήμο. Σημαντικές διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος αναπτύσσει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας μετά τη συμμετοχή του σε ημερίδα για τη διαχείριση των αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ο Δήμος διευρύνει την εξωστρέφειά του μέσω συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Friedrich Alexander and Langen Nuremberg της Γερμανίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΕ, η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Σπυριδούλα Κόκαλη, συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίαση της κοινής δράσης του Δήμου με το Γερμανικό Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για πραγματικές τοπικές προκλήσεις. Την ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Μουζακίτης. Στη δήλωσή του επικαλείται σοβαρές διαφωνίες για την κατάσταση που επικρατεί σε βασικούς τομείς του Δήμου, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης και υποβάθμισης των υποδομών. Ο κ. Μουζακίτης μίλησε για την απόφασή του αυτή στην ΕΡΤ.
1: Εδώ και ένα χρόνο το συγκεκριμένο θέμα το είχα επισημάνει κατηδίαν με τον Δήμαρχο, γι' αυτό και είχα υποβάλει τότε την παρέτησή μου από ειδικό σύμβουλο. Ειδικό σύμβουλο και από το συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί. Αυτή τη στιγμή, αν έρθετε, και δεν ξέρω κατά πόσο έχετε περάσει από το Βορρά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια εικόνα μιας εγκαταλελειμμένης περιοχής. Κυκλοφορώντας σε όλους τους δημοτικούς δρόμους, θα δείτε μια κατάσταση, δηλαδή όλοι οι δρόμοι να είναι γεμάτοι λακκούβες, να τρέχουν νερά από βλάβες της ΔΕΙΑΚ. Και πάνω απ' όλα με 10-15 προέδρους ήδη στα κόκκινα να ακολουθήσουν το δρόμο μου και να παραδώσουν τα κλειδιά στη Δημοτική Αρχή και στο Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι έστω και ένας πολίτης είναι ικανοποιημένος. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου και βλέποντας καθημερινά όλη αυτή την κατάσταση, το 80% του κόσμου πλέον είναι εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε να πιούμε καφέ, να δουλέψουμε σε κάποια περιοχή. Συνεχόμενα παράπονα, συνεχόμενες απειλές από τους πολίτες. Και το δείχνει αυτό. Δηλαδή τα εξώδικα τα οποία έρχονται στη ΔΕΙΑΚ του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας καθημερινά και οι απειλές, το συνήγορο του πολίτη κτλ. Κάθε συμβούλιο ψηφίσαμε για ανάθεση δικηγόρων. Δηλαδή εδώ ξεκινήσαμε το 19 με άτομα οι οποίοι έχουμε διατελέσει μες κάτοικοι της περιοχής εδώ πέρα, έχουμε προσφέρει εθελοντικά σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και ούτω καθεξής συλλόγους, μόνο είναι οι κάτοικοι της περιοχής και δεν ζούμε εδώ στην περιοχή από ανάγκη, ζούμε κατ' επιλογή και αγαπάμε τον τόπο μας. Αυτή την κατάσταση δεν μπορούσαμε να την ανεχτούμε. Από τη στιγμή όπου υπάρχει ένας τρόπος διοίκησης ο οποίος έχει παρέλθει από την Ελλάδα από τη δεκαετία του 70, από τον πρώτο εργαζόμενο μέχρι και το πρώτο μηχάνημα, αν δεν πάρει εντολή από τον κύριο Δήμαρχο να μην κινηθεί πουθενά. Και φαντάζεστε, ένας εξατικός δήμος 38 κοινοτήτων και άλλων 120 περίπου οικισμών, δεν είναι δυνατόν να διοικηθεί από ένα άτομο.
0: Αναφορικά με τη διακοπή του προγράμματος χορήγησης δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία στους δικαιούχους, μίλησε στην ΕΡΤ ο γιατρός Φίβος Κακαβίτσας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Υπουργείο δεν γνωρίζει ακόμα πόσο ακριβώς θα διαρκέσει η διακοπή και πότε θα επανέλθει το πρόγραμμα και με ποιους όρους, αφήνοντας την αβεβαιότητα 46.000 δικαιούχους.
2: Αυτοί που τελικά κατάφεραν να μπουν, φτάσαμε στις 21-22 Ιούνιου του 26, δηλαδή φέτος, τώρα πριν από μερικές μέρες, που τους ανακοινώθηκε ότι ξαφνικά 30 του μηνός το πρόγραμμα σταματάει. Τώρα. Και μιλάμε για ανθρώπους, ότι ακόμα και αυτοί που ξεκίνησαν στην υπόλοιπη Ελλάδα τον Νοέμβριο, πάλι και αυτοί 8 συνταγές δεν πρόλαβαν να πάρουν, δηλαδή πήραν το πολύ μέχρι 7. Αν πάρουμε τα μοντέλα των άλλων χωρών που έχουν ακολουθηθεί, για παράδειγμα στη Γαλλία, τα φάρμακα αυτά μετά το διμηνό δίνονται με συμμετοχή όπως δίνονται και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μιλάμε καταρχήν για να καταλάβει ο κόσμος για φάρμακα που ξεκινάνε από τα 220-230 ευρώ.
0: Είναι πολύ
2: ακριβά. Φτάνουν στα 450 ευρώ το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, για έναν άνθρωπο που ζει, είτε με βασικό μισθό είτε με λίγο παραπάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε τέτοια διαδικασία. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δηλαδή, ας πούμε ότι το Μάρτιο, τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μας ανακοινώνουν τα φάρμακα αυτά, θα μπουν με κανονικά στο σύστημα συνταγογράφηση. Νομίζετε ότι όλοι ότι έχουν το 25% ή 30% αναλόγως τι θα αποφασιστεί για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο σύστημα και να πληρώνουν 100, 120, 150 ευρώ το μήνα για να μπορούν να είναι σε τέτοια αγωγή.

πιθανά και να μπορέσουν, έτσι, από την τσέπη τους 150 ευρώ. Πιθανά και να μπορέσουν, αλλά πιθανά και να μην μπορέσουν. Άρα είναι ο πρώτος κόπελος που υπάρχει να αντιμετωπιστεί. Το δεύτερο είναι ότι όταν αρχίσουν να χορηγούνται μαζικά με συνταγές, εκεί πέρα καταρχήν δεν θα μπορέσει

0: και λιγότερα κομμάτια, θα αρχίσουν να υπάρχουν και λήψεις. Δηλαδή, σωστά. Αρχίζει ένα συρφετός γεγονότων, ο οποίος θα καταλήξει στο γεγονός ότι ακόμα και να το πάρουν, να το δοθεί, υπάρχει απόφαση του Υπουργείου που θα δοθεί το φάρμακο στη συνέχεια, να μην καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ότι επί της ουσίας για 2 μήνες δεν υπάρχει μεγάλη επίπτωση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί σε αυτούς τους ανθρώπους
1: τίποτα
0: σε σχέση με το αν θα είναι 2 μήνες, αν θα είναι 5 μήνες, αν θα είναι 8 μήνες.
1: Τιμητικό βραβείο στα Education Leaders Awards 2026 απέσπασε Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας για τη διαχρονική προσφορά της στην εικαστική και αισθητική παιδεία. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 145 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας της σχολής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την καλλιτεχνική εκπαίδευση και τον πολισμό στην Κέρκυρα. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα πλαίσια του Education Leaders Awards 2026, όπου βραβεύτηκαν εκπαιδευτικοί οργανισμοί και φορείς από όλη τη χώρα για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την καινοτομία. Συναυλία θα δώσει η Συμφωνική Ορχήστρα της Παλαιάς Φιλαρμονικής αύριο στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μουσείου Καποδίστρια στην Κουκουρίτσα. Η συναυλία από τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού Άλκη Μπαλτά θα δοθεί με στόχο την ενίσχυση του μουσείου και θα έχει έργα συνθετών σύγχρονων του Ιωάννη Καποδίστρια αλλά και νεωτέρων. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Παλαιάς Φιλαρμονικής, Σπύρο Παδοβά.
2: Το Σάββατο έχει συναυλία η Συμφωνική στο Μουσείο Καποδίστρια, το οποίο εμείς την προσφέρουμε την συγκεκριμένη συναυλία για να βοηθήσουμε λίγο το Μουσείο Καποδίστρια. Είμαστε και μέλη ούτως ή άλλως μαζί με την αναγνωστική εταιρεία και με την εταιρεία κυριαρχικών σπουδών, αλλά προσφέρουμε αυτή τη συναυλία προς ενίσχυση του ταμείου του και για τα 200, φυσικά τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Θα λάβει μέρος η Συμφωνική Ορχήστρα, όπως καλά είπατε, με φυσικά αρχιμουσικό μας τον Άλκη τον Μπαλτά. Θα είναι επτανήσιοι συνθέτες, αυτοί οι οποίοι ζήσανε την εποχή που έζησε και ο Καποδίστρια. Αυτό θα γίνει τις 9 το βράδυ στο Μουσείο Καποδίστρια. Όλες τις μελωδίες φυσικά των παλαιών επτανησίων συνθετών την ίδια εποχή, όπως σας είπαμε, τον Καποδίστρια, σίγουρα θα αρέσουν στον κόσμο πολύ.
3: Μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το ρεπερτόριο?
2: Το ρεπερτόριο είναι πολύ ευχαρίστω. Θα είναι δηλαδή έργα του Κέσαρη, του Σπύρου του Πορτοπάρη, του Χρήσανδρου του Μουζακίτη, μοντέρνος κερκυραίος συνθέτης. Είχαμε παίξει έργο του στην Προκερού, στην Αφενά Γιώργη, Λαβράνκας από την Κεφαλονιά, Σαμάρας, Σπύρος, Μάνταρος, Ξίνδας, Γκρέκ, Καρέρ από την Ζάκυνθο και φυσικά τελειώνουμε με τον ύμνο στην Ελευθερία, ο Δία από τον ύμνο στην Ελευθερία, του Νικολάου Μάνταρου. Ημέρα.
1: Συναυλία ροκ μουσικής θα δώσει το βράδυ της Κυριακής μπροστά στο δημοτικό κατάστημα της Αχαράβης η Φιλαρμονική Εταιρεία Βορείας Κέρκυρας. Ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Διονύσης Μαρτίνης ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι θα υπάρξει σύμπραξη με το τοπικό ροκ συγκρότημα Εχελών, ενώ θα συμμετάσχει και η σοπράνο Δέσποινα Πουλιάση.
4: Η Δημοτική Φιλαρμονική Θελαλίων του Δήμου Βορείας Κέρκυρας σε μια διαφορετική συναυλία αυτή τη φορά. Την Κυριακή, 5 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στις 8.30 στον Πράβλιο χώρο του Δημαρχείου, στην Πλατεία Δημαρχείου, μια ροκ συναυλία, τελείως ροκ, και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της, με σημαντικές συνεργασίες, μια ξεχωριστή συναυλία, όπως προείπατε και εσείς ο ίδιος, η οποία καλεί όλους, νέους, μεγάλους και επισκέπτες του νησιού μας, στη Βόρεια Κέρκυρα για να το απολαύσει.
3: Πείτε μας για το ρεπερτόριο περισσότερα.
4: Λοιπόν, στο πρώτο μέρος της συναυλία μας θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη metal και rock σκηνή μόνο από την μπάντα. Έπειτα η σοπράνο Δέσποινα Πουλιάση, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Βερολίνο και είναι στην Κέρκυρα για τη συναυλία μας, θα παρουσιάσει 2 μεταγραφές σε πιο rock μορφή έκπληξη μαζί με την μπάντα. Και στο δεύτερο μέρος και το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας μας, η συνεργασία με το ροκ συγκρότημα Εσελών, Κερκυραίοι Ροκάδες, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ολόκληρο και σε μπαντιστική μορφή το άλμπουμ Secret Power. Είναι rock metal τραγούδια, το οποίο είναι δική του σύνθεση και γι' αυτό πρώτη φορά έχουμε αποφασίσει να συμπράξουμε και να το παρουσιάσουμε ολόκληρο στο κερκυραϊκό κοινό.
1: Με μια φιλόδοξη παραγωγή που παντρεύει την βενετσιάνικη παράδοση με την κερκυραϊκή ντόπιο λαλιά, το Διπεθέ της Κέρκυρας ανοίγει τη θερινή του σεζόν παρουσιάζοντας τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρολ Γκολντόνι. Οι παραστάσεις ξεκινούν απόψε στο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό. Η πολυπληθής αυτή παραγωγή

0: Στρατεύει μια μεγάλη ομάδα ντόπιων ηθοποιών και μουσικών για να μεταφέρει στο κοινό την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Πέτρος Γάλιας.
1: Ανοίγουμε τη θερινή σεζόν του ΔΠΘ με ένα έργο αγαπημένο του Κάρλο Κορντόνι, τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες. Το πρωτότυπο τίτλος είναι Καυγάδε την Γκιότσια, αλλά εμείς, η Γκιότσια είναι ένα θάλασσο, ένα πίνιο της Βενετίας, ένα ψαροχώρι, ψαρογειτονιά, που εμείς το κάναμε Βενετσιάνικες Μπαρούφες γιατί θέλαμε να αντάξουμε και να δώσουμε το μήνυμα στο κοινό ότι είναι κάτι που είναι δικό μας, κάτι που έχει σχέση με την Κέρκυρα, κάτι που έχει άμεση ταύτιση βιωματική με την Κέρκυρα. Και αυτό όχι μόνο από τη μετάφραση που έχει κάνει ο Άκης από τα Βενετσιάνικα στα Κέρκυραϊκά, μιλάμε με ντόπιο λαλιά, αλλά τόσο όσο να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που δεν είναι από την Κέρκυρα. Δηλαδή, ευχαριστηθούμε το πιο λαλιά, αλλά με ένα μέτρο και με μια, για να βγαίνει άνετα και υπόθεση για τους μη γνωρίζοντες άψογα το πιο λαλιά μας. Διαβάζοντας το έργο και σκηνοθετώντας το, ανακάλυψα, σκέφτηκα ότι η ιδανική μουσική για να περιβάλλει το έργο και για να το ζωντανέψει δεν είναι τίποτα άλλο από παραδοσιακή βενετσιάνικη μουσική. Ψάχνοντας λοιπόν και μελετώντας, επέλεξα κάποια κομμάτια και τα έδωσα στον Γιώργο τον Βλάχο που έχει κάνει την ενορχήστρωση, τη διασκευή και τη διδασκαλία των τραγουδιών και έγραψα τους στίχους. Οι στίχοι είναι ελληνικοί βεβαίως, αλλά δεν είναι μετάφραση των τραγουδιών, γιατί τα τραγούδια λένε για άλλα θέματα. Είναι παραδοσιακά, μιλάνε για άλλα θέματα. Εγώ έβαλα στίχους που να μιλάνε οι ρόλοι. Δηλαδή είναι μέρος, τα τραγούδια είναι μέρος της παράστασης, δεν είναι διαλύματα. Μιλάνε οι ρόλοι και είναι αλυσίδα στην υπόθεση του έργου τα τραγούδια. Είναι πολλά τραγούδια ζωντανά. Έχουμε ζωντανή ορχήστρα βενετσιάνικη. Και γιατί λέω το τονίζω αυτό, διότι η μουσική, αν δεν ξέρεις ότι είναι βενετσιάνικη, νομίζω ότι είναι κερκυραϊκή. Έχουμε την ορχήστρωση γίνει για δύο μαντολίνα, κιθάρα, ακορντεόν και κρουστά. Και αυτό από μόνο του, με το που κλείσεις τα μάτια και ακούς αυτά το ήχο, λες ναι, είναι μουσικές δικές μας. Δεν είναι... Και εκεί φαίνεται και άμεση η επιρροή της βενετσιάνικης κουλτούρας τόσα χρόνια στην Αστική αλλά και στην Ήπεθρο. Κάνουμε focus σε μια γειτονιά ψαροχώρη, σε ένα ψαρογειτονιά, φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι κυρίως είναι δύο οικογένειες που ξεκινάνε τις μπαρούφες. Όπως λέμε και στην αρχή, ένας ρόλος λέει ότι οι άντρες λείπουν πολλές μέρες στα νυχτά, στη λαγκούνα, γιατί ψαρεύουν. Και έτσι μένουν μόνο στις γυναίκες. Και τι να κάνουν οι καημένες για να περάσει η ώρα, παστρόκια και μπαρούφες. Και γίνεται, λέει, τα γνωστά ρεμπόμπα. Τι γίνεται, είναι άνθρωποι που αγαπιούνται, είναι άνθρωποι της γειτονιάς, αλλά αρκεί. Εκεί που αγαπιούνται και μοιράζονται τα φαγητά, εκεί μοιράζονται τις ζωές τους, αρκεί ένα βλέμμα, μία λέξη και να γίνει μία παρεξήγηση και δυναμητίζεται όλη η ειρηνική ατμόσφαιρα και γίνεται καυγάς.
0: Η Γυναικεία Χοροδία Κέρκυρας γιορτάζει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσκαλεί το κοινό σε μια πετειακή συναυλία την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μόνο Ρεπό με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα έργα από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή σε μια αναδρομή στη δεκαετή πορεία της χοροδίας. Στη μουσική βραδιά συμμετέχουν η Ανδρική Χοροδία Κέρκυρας, η ερμηνεύτρια Σταματίνα Καρύδη και ο ακορντεονίστας Γιάννης Κούρκουλος. Τη μουσική διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια έχει Δήμητρα Καλογεροπούλου που μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Είναι καλοκαίρι, είναι πετειακό έτσι, το θέμα 10 χρόνια γυναικεία χοροδία. Δεν θα είναι κάτι βαρύ σε πρόγραμμα, μην ανησυχείτε. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα από γκόσπελ, παραδοσιακά, σύγχρονα, από διάφορα είδη. Θα περάσει η γυναικεία και το αντρικό σχήμα που θα είναι χαρά που θα συμμετάσχει σε όλη αυτή την γιορτή, μπορούμε να το πούμε, που θα δώσει με το δικό του χρώμα το μοναδικό των αντρικών φωνών μέσα από κάποια σερενάδα, ένα έργο του προσωπάρη του Σπύρου τη Κέρκυρα Σανπάς. Και οι γυναίκες θα μας περάσουν από διάφορα είδη, από gospel, από Dust in the Wind, μέσα από τους αθώους, τη μουσική των αθώων και η μουσική του κυρίου Στυλιανού. Ό,τι μπορεί έτσι να φανταστεί, κανένας μπορεί να τα ακούσει λοιπόν την επόμενη Τετάρτη. Είναι μικρό δείγμα, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε μελωδίες και στοιχεία, όπου θα περάσεις από διάφορα στάδια, από διάφορους ήχους, από διάφορα είδη, χωρίς να βαρεθείς και να περιμένεις το τι γίνεται μετά. Το μέγιστο μια μισή ώρα. Να μην κουράσει ο κόσμος, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά σε ένα χώρο όπως είναι το Μορεπό, όπου η ζέστη δεν είναι όπως μέσα στην πόλη, όπως σε ένα άλλο σημείο, μέσα στα δέντρα, είναι διαφορετικά και δεν εμπνέει και διαφορετικά. Την επόμενη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι χαρά μας που θα συνεργαστούμε με τον Γιάννη τον Κούρκουλο στο ακορντεόν και στην συνοδεία και στην κυρία Σταματίνα Καρύδη που θα τραγουδήσει. Θα υπάρξουν κάποια κείμενα μεταξύ των τραγουδιών που την αφήγηση έχει η κυρία Πάντσιου η Χρύσα και την επιμέλεια των κειμένων η Βάσου η Καβαδία. Φυσικά είναι μαζί μας η πιανίστα μας η κυρία Μαριλένα Ελούλ που είναι πιανίστα και στα δύο σχήματα και στην αντρική και στη γυναικεία.
0: Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα στη θαλάσσια περιοχή του Ήψου λόγω των εργασιών κατασκευής τεχνικού έργου αποχέτευσης που εκτελούνται στην περιοχή με απόφαση του Κεντρικού Λιμένου Αρχείου. Απαγορεύονται έως 7 Ιουλίου και ενδεχομένως για ένα μεγαλύτερο διάστημα εφόσον οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το θαλάσσιο μπάνιο, η διέλευση πλοίων και σκαφών, η αγκυροβολία και το ψάρεμα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. Παρασκευή 3, Σάββατο 4, Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Mon repos.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο. Τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημοχλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημοχλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκη, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλεες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία-νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθησε το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλωνε μόνη της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή, αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμπτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστεγόνα και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γεία των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο ένοικος του 5ου ορόφου που συνοσυλλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Χιδανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιο ταχύ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι, για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα, θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για αυτό που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους, προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Έτσι, ακριβώς
0: αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διαγωνίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη τέθηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοριού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έρχονταν ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες. Ωστόσο, ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς, επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτή τη περίπτωση. Καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του. Για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παρόμοια παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια, φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου, διότι όπως είπε ο ίδιος ο 50χρονος, τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
8: Βίκη, έχει ξεκινήσει ήδη η δίκη του συγκεκριμένου άνδρα, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρισμού και μάλιστα πριν από λίγη. Το δικαστήριο διέκοψε για να επανέλθει σε μισή ώρα με την απόφαση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά την διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη, στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο στο κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεστένων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεστένων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Αγγελίας έρχεται στη συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστων για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησαν πάνω από 10.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Θανάσης Μαμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ρουβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές. καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη εισαγγελία της Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ρημνίου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώα υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριών τους, καθώς όπως επισημαίνουν, η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται ολοένα και συχνότερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Μέντασετ και του ΒΕΦΕΦ Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της Αντάρτικας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου. Γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση, 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
0: Nice.
14: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε. Βέβαια, οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει. αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και βέβαια Εθελάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΠ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος ορτουκίας της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γιάρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
0: Μάλιστα.
14: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων. Όμως το χεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
0: Μάλιστα.
14: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ίδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ίδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύει την ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Μπήκε καλό μεσημέρι και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση.
0: Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Μπήκε καλό μεσημέρι και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

0: και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως, ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τον Κυβερνητικό Βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των αμαία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα αμαία. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων, που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, 2 εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκη, ότι μια εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδο αλλά στα Γουβιά. Και είναι άγνωστο από πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κερκυράς, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράντης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου,

0: του νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
1: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την 3η 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές σαυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
2: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι στις μουσικές σαυλές είναι καταπληκτική γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινούς σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στην νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για 3 ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
3: Πράγματι, η Βίκη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνήτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για 3 μέρες ο Πολυχνήτος, η Σκάλα Πολυχνήτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια, σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή, και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθεται να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει μάλλον μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστή για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στοιχείο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κέραψο βία και έπος του ομήρου θα ήθελαν να μιλήσουν και να το παρουσιάσουν. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει, είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς, που ερίζουν για την καταγωγή του ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στοιχείο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, με να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Ίδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
5: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Ίδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρίνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο, όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας, που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
6: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που τις μεσημβρινές απογευματικές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής, που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρινιού η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φαγκούλη. Φακαλής στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας και της σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εισιτήριο από το Ιπποκράτη, και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ολεκτικά είσοδο της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί 2 αυτοκίνητα και 2 μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους στη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, δηλαδή το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμού είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, Οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, που να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια λοιπόν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης της ΔΕΤ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στο τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύει το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάραξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτών θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω ότι θα γίνουν το δεχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από, την, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια.
8: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα λάβω μέρος σε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό
10: και...
11: θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασχεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες, τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε γρήγορα κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν πράγματι εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο από όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
15: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
0: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγή ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
16: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
0: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και η μεταρρυθμίση δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Εφημίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμβούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
17: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Συνακόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
9: Σε αυτούς, κυρία Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
17: Θα πάει στο 70%.
9: Α, επιστρέφουν στο.
18: Άρα
9: στο 70%.
18: Θα δουν αύξηση λοιπόν.
17: Να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Ναι. Και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
18: Αυτό
17: όταν
18: είναι.
17: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί,
9: ναι.
17: Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
9: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
17: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνική σύνταξη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
19: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώ του, ενώ στάθηκε στι δυνατότητε που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών τη πρωτεύουσα, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωση του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργό μίλησε για γενναίε και τολμηρέ παρεμβάσει και με δυνατότητα σε γιατρού του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτό του συστήματο. Την ίδια ώρα, νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπω είπε ο κ. Μητσοτάκη, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία του. Τα ζητήματα καθημερινότητα, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίο, να υπενθυμίσω, πω στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στι εκλογέ στην άνοιξη του 27 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγη, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσω μετά.
20: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας έσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
21: Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα.
0: Τώρα ασχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
19: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει αναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει 2 φορές την αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη.
0: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
19: Ακριβώς, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άρρωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε ισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2: Τις επόμενες εκλογές με την
0: Κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2: Τις επόμενες εκλογές με

0: τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Κούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Αμβρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Αμβρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαφασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμβρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχτηκε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
3: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
4: Διεύρυνση που λέμε.
5: Και την κυρία Τζάκρη.
3: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
5: Είπατε στελέχη.
4: Στην κλίση την πόρτα.
3: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
4: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
3: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο ή το αρχηγός μας

0: είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
1: Αυτό είναι καρφί τώρα.
0: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
2: Φεύγουμε από το Πασόκ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση τη Μαρίτα Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινο εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη μέτρο ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
2: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμού μεσοφάντ. Τι ιστορία
4: είναι. Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός είναι θρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
5: Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε από για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
2: Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στο Κροβάντιουλ. Οπότε, οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει η εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιανό Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
2: Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Από πού να ξεκινήσω, κατευθείαν από τα ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
2: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιανό Ρονάλντο, μάλιστα ο Σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
1: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αναμέτρηση ο Κριστιανό και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιανό Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του.
2: Σωστό, σωστό. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευσυνδέση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεή, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεή, ο Μοτστάμπα Χαμενεή. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεή, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεή προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5η-9η Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταθεί.
2: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολύ αναμενόμενο γάμο του superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
6: Είναι πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό άκρα μυστικότητα, διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
8: Μουσικά πορτρέτα. Η εβδομαδιαία μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης μαζί με τον κλαρινετίστα και δάσκαλο κλαρινέτου Δημήτρη Αργυρό. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
9: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το πέμπτο μέρος του μουσικού πορτρέτου του αυστριακού συνθέτη Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Στην τελευταία εκπομπή του αφιερώματός μας στον Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν φτάνουμε στην κορύφωση της συμφωνικής του δημιουργίας. Εδώ η μουσική πάβει να είναι απλώς μορφή. Γίνεται ιδέα, γίνεται αγώνας, γίνεται όραμα. Ο Μπετόβεν πλέον σχεδόν πλήρως κοφός δεν γράφει για το αυτή. Γράφει από βαθιά μέσα του. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Οι συμφωνίες αυτές δεν περιγράφουν τον κόσμο. Τον επαναπροσδιορίζουν. Από τη μοίρα της πέμπτης, στη φύση της έκτης, στον ρυθμό της έβδομης και στην παγκόσμια αδελφοσύνη της ένατης, διαγράφεται μια διαδρομή που δεν είναι μόνο μουσική. Είναι βαθιά ανθρώπινη.
10: Η συμφωνία νούμερο 5, σε ντο ελάσσονα όπως 67, είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο στην ιστορία της μουσικής. Οι τέσσερις πρώτες νότες, τόσο απλές, τόσο άμεσες, έχουν περιγραφεί ως η μοίρα η οποία χτυπά την πόρτα. Και πράγματι, υπάρχει κάτι αναπόφευκτο σε αυτή τη μουσική. Το πρώτο μέρος, Allegro con Brio, είναι χτισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου πάνω σε αυτό το μικρό μοτίβο. Κι όμως, από αυτό το ελάχιστο υλικό, ο Μπετόβεν δημιουργεί έναν ολόκληρο κόσμο. Η ένταση είναι συνεχής. Δεν υπάρχουν στιγμές πραγματικής ανάπαυσης. Η μουσική προχωρά με επιμονή, σαν μια δύναμη η οποία δεν μπορεί να σταματήσει.
9: Αυτό που συγκλονίζει είναι η οικονομία. Τίποτα δεν περισσεύει. Κάθε νότα έχει σκοπό. Και μέσα από αυτή την αυστηρότητα γεννιέται μια από τις πιο δυνατές εκφράσεις ανθρώπινης πάλης. Ακούμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας νούμερο 5 σε ντο ελάσσονα όπους 67, Allegro con Brio, από τη Ραδιοφωνική Ορχήστρα της Λιουμπλιάνα υπό τη διεύθυνση του Άντων Νάνου.

Η συμφωνία νούμερο 6, σε Φα Μίζωνα όπους 68, μοιάζει εκ πρώτης όψεως να ανήκει σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ο ίδιος ο Μπετόβεν την περιγράφει ως περισσότερο έκφραση συναισθημάτων παρά ζωγραφική της φύσης. Το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, δεν προσπαθεί να μιμηθεί ήχους της φύσης. Δημιουργεί μια κατάσταση ύπαρξης μέσα σε αυτήν. Η μουσική είναι ήρεμη, ρέουσα, γεμάτη ισορροπία. Δεν υπάρχει δραματική σύγκρουση, υπάρχει μια αίσθηση συμφιλίωσης. Είναι σαν να αφήνει πίσω του την ένταση της Πέμπτης και να βρίσκει έναν χώρο ανάπαυσης. Αλλά αυτή η ηρεμία δεν είναι επιφανειακή. Είναι βαθιά, σχεδόν φιλοσοφική. Ακούμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 6 σε Φα Μίζωνα όπους 68, Allegro Manon Tropo, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου υπό τη διεύθυνση του Hans Swarovski.

Η συμφωνία νούμερο 7, Σελά Μίζωνα, όπους 92, έχει χαρακτηριστεί ως αποθέωση του ρυθμού. Η εισαγωγή, Adagio Molto, είναι επιβλητική, σχεδόν τελετουργική. Δημιουργεί μια ένταση που συσσωρεύεται σταδιακά. Και όταν ξεκινά το Allegro Combrio, η ενέργεια είναι εκρηκτική. Εδώ ο ρυθμός δεν είναι απλώς στοιχείο της μουσικής. Είναι η κινητήρια δύναμη. Η μουσική δεν προχωρά μελωδικά. Προχωρά ρυθμικά. Υπάρχει μια αίσθηση ασταμάτητης κίνησης, σαν χορός που δεν τελειώνει. Η συμφωνία αυτή δεν αφηγείται. Ζει. Ακούμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας νούμερο 7, Σελά Μίζωνα, όπους 92, Adagio Molto, Allegro con Brio, από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Το δεύτερο μέρος της συμφωνίας νούμερο 7 σε Λα Μίζωνα, όπους 92, αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του έργου. Το λαργκέτο βασίζεται σε έναν απλό, επαναλαμβανόμενο ρυθμό, σχεδόν σαν βηματισμό. Πάνω σε αυτόν τον ρυθμό αναπτύσσεται μια μελωδία η οποία μοιάζει να πενθεί, αλλά χωρίς απόγνωση. Είναι μια θλίψη που έχει αποδεχτεί τον εαυτό της, μια εσωτερική ηρεμία μέσα στη λύπη. Η μουσική εδώ δεν υψώνει τη φωνή. Μιλά χαμηλά και ίσως γι' αυτό αγγίζει τόσο βαθιά. Ακούμε το δεύτερο μέρος συμφωνίας νούμερο 7 σε Λα Μίζωνα, όπους 92, Λαργκέτο, από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν.

Η συμφωνία νούμερο 9, Σερέ Ελάσσονα, όπους 125, δεν είναι απλώς ένα μουσικό έργο. Είναι μια δήλωση. Στο τέταρτο μέρος, ο Μπετόβεν κάνει κάτι πρωτοφανές. Φέρνει την ανθρώπινη φωνή μέσα στη συμφωνία. Το ποίημα του Φρίντριχ Σίλε, «Οδή στη χαρά», γίνεται το όχημα για ένα μήνυμα που ξεπερνά τη μουσική. Η αρχή είναι σχεδόν χαοτική, σαν να αναζητά μια κατεύθυνση. Και όταν εμφανίζεται το γνωστό θέμα, απλό και καθαρό, όλα αποκτούν νόημα. Σταδιακά η μουσική μεγαλώνει. Από μια απλή μελωδία μετατρέπεται σε μια τεράστια συλλογική έκφραση. Χοροδία, σολίστες, ορχήστρα, όλοι ενώνονται σε μια κοινή φωνή. Και αυτή η φωνή δεν μιλά για πόνο ή σύγκρουση. Μιλά για ενότητα. Είναι ίσως η πιο αισιόδοξη στιγμή του Μπετόβεν. Και ταυτόχρονα η πιο μιλά για ενότητα. Είναι ίσως η πιο αισιόδοξη στιγμή του Μπετόβεν. Και ταυτόχρονα

0: μουσική μας άφησε έναν τρόπο να ακούμε και ίσως έναν τρόπο να υπάρχουμε. Ακούμε το φινάλε του τελευταίου μέρους της Συμφωνίας νούμερο 9 Σερέ Λάσονα, όπως 125, από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο για σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Σπύρο Παγιάτη, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζερος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με Ert News Radio.
1: Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγούς μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση των καταλήψεων, παίρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενόχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθυντρία άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με την διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναφαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απατώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Όταν καταραίουν ακόμη και οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

Άλλος ένας από αυτούς που αγαπήσαμε από αυτή την εκπομπή στα χρόνια της δεκαετίας του 90, πέρασε και άφησε το στίγμα του και πάλι με μια συναυλία που ίσως είχε και τον περισσότερο κόσμο από αυτές που έγιναν, όχι τις μεγάλες βέβαια, του στυλ Μετάλλικα, από τα άλλα που γίνονται τα μικρότερα. Ο Μόμπι είναι αυτός. Ας περιμένουμε του χρόνου μερικούς από αυτούς που δεν είδαμε φέτος, ας πούμε όπως ο Peter Gabriel, που επιστρέφει με καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως. Επικαιρότητα σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτός είναι ο νέος Gabriel. Αυτός δεν είναι ο νέος Gabriel, αυτός είναι ο Sam Fender. Θα τον ακούσουμε μετά.

καλλιτέχνες από το παρελθόν, ηχογραφήσεις σημερινές, το χθες συναντάει το σήμερα και βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο για μερικούς ακροατές να δεχτούν τα νέα ονόματα και να καταλάβουν αυτά που είπε τώρα ας πούμε ο Μικ Τζάγκερ. Πώς όμως ο Μικ Τζάγκερ που έχει περάσει τα 80 ή εγώ λέμε για αυτόν τόσο καιρό χωρίς να έχει απήχηση στη χώρα μας. Πώς γίνεται αυτό, θα καταλάβετε τώρα ότι θα ακούσετε ένα τραγούδι και τις δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ. Μόλις ακούσαμε το I Belong to the Sky, Peter Gabriel, από το καινούργιο άλμπουμ του που έρχεται. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς μερικοί καλλιτέχνες περνάνε αδιάφοροι στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάω για το Sam Fender. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που είπε ο Mick Jagger, που είναι ο απόλυτος rock star όλων των εποχών, για το άλμπουμ και για τον καλλιτέχνη Sam Fender. Σας είχα μιλήσει παλαιότερα ότι και οι άλλοι δύο Stones είχαν πει καλά λόγια για αυτόν, άρα είναι ο αγαπημένος του συγκροτήματος των Stones. Ο Mick Jagger λοιπόν είναι μεγάλος θαυμαστής του Sam Fender, που αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Τώρα αν τον ξέρουν 5-6 δεν έχει σημασία. Και είπε στο NME ότι το άλμπουμ του People Watching, αυτό που παίξαμε αρκετά πριν από μερικούς μήνες, είναι εκπληκτικό. Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε στο NME ότι ακούει τα τραγούδια του νεαρού τραγουδιστή και του αρέσει ιδιαίτερα το People Watching, το οποίο περιλαμβάνει και την επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο με τον Sam και την Olivia Dean. Είπε επίσης ότι τελευταία είχα τις δικές μου στιγμές με τον Sam Fender επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια του. Επανέλαβε ότι το άλμπουμ People Watching είναι το καλύτερο από αυτά που άκουσε τον τελευταίο καιρό και εννοεί από αυτά της σύγχρονης μουσικής. Το θεωρώ εξαιρετικό. Είμαι ενθουσιασμένος και έχει και ενδιαφέρον στιχουργικά. Μεταξύ άλλων, βλέπω τώρα αυτά που έχει πει στο NME, γι' αυτό με βλέπετε και καθυστερώ λίγο, είναι πάντα το ίδιο όταν ακούς τραγούδια για πρώτη φορά. Είναι απλά η γενική ατμόσφαιρα και μετά ο ρυθμός. Είναι rock μουσική, αλλά τα τραγούδια έχουν καλό ρεφρέν, κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Ας ακούσουμε μία ακόμα φορά τον Sam Fender στο τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία, με πολλές βραβεύσεις αλλά και απήχηση τεράστια στο κοινό. Είναι ο rock star του 2025-26 με την Olivia Dean.

δύο πιο καυτά ονόματα της εποχής μας. Sam Fender, Olivia Dean. Υπολογίζω ότι θα τα δούμε μετά από 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα τα πιο καυτά ονόματα που έρχονται είναι της δεκαετίας του 80-90. Γι' αυτό λέμε είμαστε 10 χρόνια πίσω. Δεν θα έπρεπε η γενιά που είναι 15-20 ετών να δει την Billie Eilish, την Olivia Rodrigo που έρχεται σε όλη την Ευρώπη, τον Sam Fender να τους μάθει αυτούς στην εποχή τους? Δηλαδή πότε θα έρθει ο Sam Fender? Όταν γίνει 40 ετών, 45, όταν πια έχει περάσει η εποχή του? Εν πάση περιπτώσει, καλά είναι όλα αυτά που βλέπουμε και πρέπει να έρχονται, αλλά η ανανέωση πού είναι? Άλλη είναι η μουσική που κυριαρχεί σήμερα. Δεν αρέσει στους 40-άριδες και που πάνε συναυλίες, αλλά αρέσει στους 20-άριδες. Και είναι πάρα πολλά τα κορίτσια και τα αγόρια που ακούν τα καινούρια, αν κρίνουμε από τα streaming. Εν πάση περιπτώσει, Sam Fender, και τώρα άλλη μία απροσδόκητη καλή συνεργασία, η Snow Patrol με την Kylie Minogue.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθ Νιούζ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Έχω μία ερώτηση από τον Χρήστο και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σε αυτό που είπα πριν. Γιατί δεν έρχονται σύγχρονοι καλλιτέχνες αυτοί που είναι σήμερα σε επιτυχία και κάνουν περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν έρχονται. Ξέρετε, ο Kanye West βέβαια έχουν περάσει 20 χρόνια. Παίζει στην Αλβανία. Στην Αλβανία εμφανίζεται ο Kanye West. Λοιπόν, μία ερώτηση λοιπόν από τον Χρήστο πάνω σε αυτά που είπα, όπως γράφει. Αν δούμε παλαιότερες δεκαετίες, γράφει το μήνυμα, το ελληνικό κοινό ήταν ενήμερο για τα διεθνή ονόματα. Φαίνεται από τη συμμετοχή του κοινού σε συναυλίες των Πολίς, Rory Gallagher, U2 και τα λοιπά, αυτά που είχαν τότε. Αλλά τώρα μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πότε πιστεύετε ότι άλλαξε το τοπίο στην Ελλάδα, για ποιους λόγους? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα ήθελα να το ανοίξω από αυτήν την εκπομπή, γιατί έχω μια άποψη που δεν θα αρέσει. Οπότε πάμε στο καινούριο άλμπουμ της Madonna. Σήμερα κυκλοφόρησε. Μαζί της το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό το άλμπουμ που έχει θετικές κριτικές από έντυπα στην Αμερική, όπως διάβαζα το πρωί, είναι το δεύτερο Confessions on Dance Floor. Μαζί της σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Ολλανδός διάσημος DJ, remixer και μουσικός παραγωγός Martin Garrix.

απόλυτα σύγχρονο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι συνεχίζει να είναι φαινόμενο η Μαντόνα. Το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Απόλυτο σύγχρονος ήχος είναι αυτός. Ποιος θα το περίμενε στην ηλικία που πλησιάζει τα 70 να βγάλει ένα χορευτικό άλμπουμ που αγγίζει την νεότερη εποχή. Το Bizarre ήταν αυτό από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Χορευτικό δίσκο. Αυτή η μουσική που έχουμε πει 10.000 φορές τόσο πολύ κατηγορήθηκε σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Κάηκαν οι δίσκοι της, έγιναν τόσα πολλά, αλλά η μουσική είναι εδώ. Δεν λέγεται δίσκο, λέγεται dance. Ένα λοιπόν από τα διασημότερα συγκροτήματα της δίσκο ήταν η Village People. Ένα συγκρότημα με φοβερά κοστούμια και χορευτικά στη σκηνή τότε. Το συγκρότημα το είχαν φτιάξει ο Ζακ Μοραλί και ο Ανρί Μπέλολο, είναι Γάλλοι αυτοί, με τον τραγουδιστή Βίκτορ Γουίλις που έφυγε μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του, θα γινόταν 75 ετών από κοντά μας, πριν από 2-3 μέρες. Ο Βίκτορ Γουίλις λοιπόν, αυτός που γράφει τα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και που είναι και ο βασικός τραγουδιστής των Village People.

Village People δεν ήταν ένα συγκρότημα της μιας επιτυχίας. Πάρα πολλές επιτυχίες τότε. Και βέβαια το YMCA ξέρετε τι γίνεται και τελευταία. Με την κυκλοφορία του debut του άλμπουμ τους Village People στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, ξεπετάχτηκαν αμέσως. Ένα άλμπουμ που στόχευε στο μεγάλο γκέι κοινό της δίσκο τότε. Το όνομα του συγκροτήματος παρέπεμπε στο Greenwich Village του Manhattan, με τη φήμη της περιοχής εκείνης σαν γκέι κοινότητα, που εκεί ήταν τα περισσότερα κλαμπ, όχι μόνο όμως γκέι κλαμπ, αλλά και όλο το ροκ ήταν εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν και η Mamas and Papas και πάρα πολλά, ο Dylan και όλα εκείνη την εποχή ήταν εκεί. Τώρα πια δεν είναι το ίδιο, είναι όλα εμπορικά και ισοπεδωμένα σε αυτή την περιοχή. Να ακούσουμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, που ήταν αυτή εδώ, το Macho Man. Μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος που ήταν αυτή εδώ, το Macho Man.

Victor Willis και τώρα Tricky. Έχει ένα καινούριο βίντεο, ένα νέο single, το I'm Yours που ακούμε, και έρχεται ένα νέο άλμπουμ, Different When It's Silent.

Τρίκι, συνεχίζω. Wink Wink. Τραγούδι της Charlie XCX που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Charlie XCX. Από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, όπως και η FK Twigs. Νέο ηλεκτρονικό τραγούδι της FK Twigs τώρα. On Your Mind.

υποψιάζομαι ότι αυτό εδώ τώρα και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο μοιάζει εξωγήινο για αυτούς που μεγάλωσαν με τα παλιά. Για βάλτε τις κόρες σας και κυρίως αυτά τα κομμάτια. Ξέρουν όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών της FK Twins και της Charlie. Είναι η κυρία Χιμουσάκη σήμερα για τους νέους που ακούν μουσική σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσει 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακούργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι της διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατών μελών και απομένει τελική έγκριση των ηγετών. Παράλληλα, η διακήρυξη επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της Συμμαχίας στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χένλον, της οποίας ισορρό είχε βρεθεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλους αδύναμη υπό όρους. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medeas Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Το πόσο το χαίρομαι όταν κάποιες από τις μουσικές επιλογές τις χρησιμοποιείτε σε αναρτήσεις και ιστορίες σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι ταυτιζόμαστε και έχετε σκεφτεί κι εσείς κάτι ανάλογο και τυχαίνει εγώ να το εκφράζω. Δανείζεστε από τη δική μου έμπνευση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται, όπως λέει και ο υπέροχος στίχος, από τελείως άγνωστα πράγματα, θολά και σκοτεινά. Όχι σκοτεινά, να το πω αλλιώς, αόριστα. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε κι εγώ. Απλά αυτό το τραγούδι, μια πίστα από φόσφορο, ήταν κάτι που μου είχε κολλήσει εδώ και αρκετές μέρες και ύστερα το έψαξα και το βρήκα σε αυτή τη διασκευή. Πάντοτε βέβαια από τη μαγική φωνή της Χάρης Αλεξίου. Σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε, πιστεύω, στο Air News Radio 105,8 και στο airteco.gr.

Σκεφτόμουν ότι στον κόσμο ολόκληρο, στον πλανήτη ολόκληρο, είναι τόσο αντικρουόμενες οι συνθήκες, τα συναισθήματα, οι καταστάσεις, που μόνο αν πιάσω, ας πούμε, τέσσερα σημεία του πλανήτη, τέσσερις διαφορετικούς λαούς, θα καταλάβετε τι εννοώ.

Οι Ιρανοί λοιπόν θρηνούν και πενθούν τον ηγέτη τους σε μια κηδεία τεραστίων διαστάσεων από κάθε άποψη. Ξέρω, σας φαίνεται περίεργο και εμένα. Από το Φεβρουάριο γίνεται η κηδεία τώρα, αλλά προφανώς αυτά τα πρωτόκολλα έχουν, αυτά τηρούνται. Οι Ιρανοί θρηνούν, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την 4η Ιουλίου. Οι Ουκρανοί ακόμα σκοτώνονται και δολοφονούνται ή πλήττονται με αρκετούς νεκρούς από διάφορα χτυπήματα. Και οι Βρετανοί ακόμα ψάχνουν το δρόμο προς ένα δροσιστικό κλιματιστικό.

0: the world feels wonderful. A midnight summer dream has me in its spell.
1: Σήμερα λοιπόν 3 Ιουλίου, ο καιρός κάπως αποπνικτικός δεν είναι? Νιώθετε κι εσείς ότι δεν έχετε αρκετό οξυγόνο, δεν υπάρχει αρκετός αέρα στα πνευμόνια σας? Δεν ξέρω. Πάντως από το πρωί φαινόταν η μέρα ότι δεν θα είναι τόσο ζεστή όσο τελικά προέκυψε, ίσως λόγω υγρασίας, αυξημένης υγρασίας. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι τουλάχιστον εδώ για την Αττική και για αρκετές άλλες περιοχές το Σαββατοκύριακο θα έχει μια ενίσχυση των μελτεμιών και άρα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, και αύριο Σάββατο σε αρκετές περιοχές θα υπάρχουν ακόμα και καταιγίδες. Τροπικοποίηση του κλίματος μου φαίνεται αυτή. Από φωτιές και πυρκαγιές. Νωρίτερα είχαμε αυτή στο Μουζάκι Καρδίτσας. Μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή, ευτυχώς έχει κατασβεστεί. Ενώ αντίθετα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη και επιχειρούν 7 εναέρια μέσα. Στην περιοχή μαθαίνουμε ότι ήδη πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί λίγο μετά τις 4, δηλαδή εδώ και μία ώρα και κάτι, σε άγροτο δασική έκταση, το κλασικό, ξέρετε, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Το παρακολουθούμε και αυτό. Και στη Θεσσαλονίκη φυσικά σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τις εμπριστικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι είναι στα ίχνη των τριών και ψάχνουν και πιθανόν τέταρτο δράστη. Υπάρχει μια κορύφωση στην ρητορική και στην περιγραφή των κυβερνητικών προθέσεων για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Ας πούμε, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα κινηθούμε νομικά κατά όσων απείλησαν ζωές, τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο. Το πράγμα ανοίγει πάρα πολύ και υπάρχει ακόμα σε απόλυτη, ξαναλέω, εξέλιξη και κορύφωση ο διάλογος, και στα social media πάρα πολλές αντιρρήσεις, όχι για την μη καταδίκη, υπάρχει ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης, αλλά και μάλιστα υπογραμμίζουν όλοι όσοι αναφέρονται σε αυτό, ότι καλό θα είναι να εντοπιστούν οι δράστες για να λήξει αυτή η ιστορία και να μην υπάρχουν σύννεφα και σκιές που δεν συμφέρουν κανέναν. Και από εκεί και πέρα όλη η συζήτηση είναι περίπου στο κλίμα που συζητούσαμε και χθες. Έχει ξεφύγει, υπάρχουν αρκετές ακραίες εκφράσεις και με πράγματα που δεν τιμούν κανένα, θεωρώ εγώ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε λοιπόν το ποινικό σκέλος, το διοκτικό δηλαδή, της όλης υπόθεσης, την ώρα που η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε ελεγχόμενη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων και αναμένεται να πάρει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ νωρίτερα έγινε και ευρεία σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που προφανώς ή το διαβάσατε ή το ακούσατε ή το μάθατε, με την, πώς να το πούμε τώρα, τις ρογμές στην ασφάλεια των ιστοτόπων και μάλιστα φορέων του δημοσίου, είναι αυτό το περιστατικό μέσω του οποίου υπέπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Μετά τις 5:30 και λίγο 6 παρά περίπου, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με το κινητό τηλέφωνο, αλλά θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Εθνικής Κυβερνοασφάλειας, τον διοικητή, τον κύριο Μπλέτσα, γιατί το ένα περιστατικό είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που συνέβη στη σελίδα του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που αναφέρεται κιόλας επίσημα ότι έχει χακαριστεί η σελίδα. Και μπορεί συνήθως μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το hacking, δηλαδή η διείσδυση, η παρίσφρηση σε πολύ ευαίσθητα αρχεία, να είναι πια πολύ πιο εύκολη από ότι το ίδιο το διαδίκτυο, αλλά είναι απορίας άξιο, ειδικά για το πρώτο κομμάτι που σας ανέφερα, δηλαδή το Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας και το τι μπορεί να συζητήθηκε εκεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι εγείρεται και άλλο ζήτημα. Το Πασόκ έχει σηκώσει τη σημαία, θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος. Τώρα βέβαια αυτό είναι αρκετά ακραίο θεωρώ, γιατί ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να ήξερε ή να προέβλεπε ή να υποψιάστηκε ότι μπορεί να είναι όλο αυτό φάρσα ή να είναι hacking. Θα το δούμε στην πορεία. Πώς είστε και τι κάνετε? Εμείς μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή στο απόγευμα λοιπόν, μέχρι τις 7 παρέα εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο Earth Echo όπως σας είπα, που είναι η πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth, των προγραμμάτων, των μουσικών συνόλων, των on-demand εκπομπών. Μπορείτε να μας βρίσκετε δηλαδή και να μας ακούτε και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας, έστω και αν αυτό έχει λίγο, υπάρχει το στοιχείο της επικαιρότητας που μπορεί σε άλλη στιγμή να έχει ήδη συζητηθεί, λυθεί και προσπεράσει, αλλά τι να κάνουμε που η εκπομπή είναι κατά βάση στο καταπόδι όπως λέμε της επικαιρότητας. Και μέσα στα πολλά που έχω συλλέξει για να συζητήσουμε είναι και αυτό με τα ψεκαστήρια δροσιάς. Τοποθετήθηκαν στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο. Δεν πέρασα εγώ ίδια από εκεί, αλλά τα έβλεπα στο Instagram ότι από τη μία τα ανέβαζαν με ιστοριούλες και με βιντεάκια και με reels και φωτογραφίες ο κόσμος, και από την άλλη το σχολίαζαν αρνητικά, γιατί έλεγαν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει ο κλιματισμός μέσα στους ίδιους τους ιρμούς. Και έχουν δίκιο σε αυτό, δεν λέω, αλλά δηλαδή να μας φταίει ο ψεκασμός, ακόμα και ο ψεκασμός που είναι πολύ ωραίος, πολύ ευχάριστος, το έχουν ακόμα και σε αρκετά καταστήματα εστίασης κυρίως, να μας φταίει ο ψεκασμός, να λέμε ότι αυτή η υδρονέφωση τέλος πάντων, τα πολύ λεπτά στα γονίδια νερού, λέγονται λέει συστήματα δροσισμού με εκνέφωση νερού, επισήμως, επιστημονικά. Να μας φταίει αυτό και να λέμε ότι γιατί το έχετε βάλει ενώ εμείς θέλουμε κλιματισμό στους ιρμούς, το βρίσκω αρκετά μη ρεαλιστικό. Όλοι θέλουμε κλιματισμό παντού, και στους ιρμούς και στους εσωτερικούς χώρους και στα τούνελ και στο δρόμο, αν μπορούσαμε να έχουμε από πάνω μας ένα κινητό κλιματιστικό όπως στα κόμικς, ξέρετε, προχωράει ο άλλος και είναι από πάνω ένα συννεφάκι και τον κυνηγάει, κάπως έτσι. Όμως δεν καταλαβαίνω ότι για όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει αρνητικός σχολιασμός. Για όλα τα θέματα αναγκάζεται μετά ακόμα και ο δημιουργός της όποιας ανάρτησης να διευκρινίζει ότι το βίντεο αυτό που έδειχνε το ψεκασμό στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησίο δεν είχε στόχο, λέει, να αποτελέσει πολιτικό σχόλιο ή αξιολόγηση των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά απλώς να δείξει μια μικρή παρέμβαση που μπορεί να κάνει λίγο πιο υποφερτή τη μετακίνηση στην Αθήνα τις ημέρες του καύσωνα. Πάλι καλά. Συγχωρήστε με αν δεν είμαι ακριβής, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο μετρό κλιματίζονται οι σειρμοί, οι περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό, έτσι. Και αυτό που έγραψε αυτός που το ανάρτησε, λέει ότι εγκατέστησαν στον πιο άχρηστο σταθμό του δικτύου, που χρησιμοποιείται κυρίως από τουρίστες, κάτι που δεν χρειαζόταν στο συγκεκριμένο σταθμό. Αυτό δεν το είχα δει. Κάποιοι ανέφεραν, λέει, ότι δεν θα ήθελαν να βρέχονται τα μαλλιά, τα ρούχα ή το μακιγιάζ τους. Άκου εδώ, Βασίλη. Άλλοι αναρωτήθηκαν αν τα σταγονίδια είναι ασφαλή για ηλεκτρονικές συσκευές και ακουστικά. Ενώ υπήρξαν ακόμη και ερωτήματα για την ποιότητα του νερού και τον κίνδυνο εμφάνισης λεγιονέλας. Σημειωτέων, η λεγιονέλα είναι η νόσος των λεγιοναρίων, των κλιματιστικών. Αυτά τα συστήματα είναι σκέτο νεράκι και είναι σε σχεδόν ανοιχτό χώρο. Από πάνω υπάρχει σχεδόν ουρανός, δηλαδή υπάρχουν κάποια στέγαστρα από ό,τι είδα, αλλά είναι ανοιχτός ο χώρος.

Και ενώ οι Αμερικανοί στην Ήπειρό τους αλλά και ανά τον κόσμο ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο την ημέρα ανεξαρτησίας, την ημέρα ουσιαστικά της δημιουργίας, της σύστασης του έθνους τους,

0: 250 χρόνια είναι αυτά, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Οι Λονδρέζοι πάντως έχουν πάρει εντολές να αφαιρέσουν τα κλιματιστικά για περιβαλλοντικούς λόγους. Πάμε να συναντήσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας, σας παρακαλώ, για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι, γιατί έχει χύσει και το 112.
1: Ναι, έχει χύσει το 112, δώσαμε την οδηγία αυτή. Δεν κινδυνεύει προς το παρόν σπίτια. Ο οικισμός είναι μεταξύ των οικισμών Κουταλά και Μαψού και η δασική έκταση, όχι όμως Πεύκα. Είναι ήδη 3 αεροπλάνα στην περιοχή, έχουν σπεύσει, επιτελούν σημαντικό έργο. Είναι οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντικές δυνάμεις του Δήμου. Είναι επιποδός, δεν υπάρχει κίνδυνος. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι κοντά στον αυτοκινητόδρομο.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Του Τρικόλεως.
0: Τον μεγάλο δρόμο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το μεγάλο, ναι. Ανοιχτός ο δρόμος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Ακόμα περιμένουμε, γιατί έχει πολύ δυνατό αέρα. Θεωρώ ότι θα ελεχθεί η φωτιά στο τέλος, ακόμα όμως να μην προδικάσουμε.
0: Μάλιστα, εννοείται. Όχι μόνο. Ίσα-ίσα να ευχηθούμε ότι θα ελεγχθεί και μάλιστα γρήγορα, γιατί όσο πιο πολύ επεκτείνεται, τόσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
1: Σαφώς. Όσο μεγαλώνει το μέτωπο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να σας πω ότι είναι υπό έλεγχο.
0: Επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, ακριβώς τις τοποθεσίες.
1: Είναι μεταξύ των δύο οικισμών, Μαψού και Κουταλά.
0: Μάλιστα, Μαψού και Κουταλά.
1: Προς την πλευρά νότια του αυτοκινητόδρομου του Κορίνθιου Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πηγαίνουμε.
0: Εντάξει, κύριε Σταυρέλη, σας ευχαριστώ
1: καλά
0: πολύ για την ενημέρωση, και εσείς να είστε καλά. Ο Δήμαρχος λοιπόν Κορίνθου ή Κορινθίων, για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, που με τη βοήθεια φυσικά της Βούλας Κουλισοπούλου τον είχαμε τώρα στη γραμμή, μας έδωσε την ενημέρωση που θέλαμε. Το φανταστήκαμε, γιατί όποιος κατεβαίνει από Κορίνθου, από την Κόρινθο προς την Τρίπολη, από το γνωστό μεγάλο δρόμο, την Εθνική, μπορεί να δει εκεί το σημείο που λέγεται Σπαθοβούνι. Οπότε με το που το ακούσαμε, λέμε, α, είναι περίπου σε εκείνο το σημείο και μπορεί να γυτνιάζει και με τον αυτοκινητόδρομο. Η πυρκαγιά, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4, όπως είπαμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Τον άκουσα επιφυλακτικό, αλλά όχι πάρα πολύ απεσιόδοξο το Δήμαρχο, γιατί έχουν κινητοποιηθεί οι πάντες, εδάφους και αέρος και υδροφόρες, για να αντιμετωπίσουν και αυτό το περιστατικό και αυτή τη φωτιά. Κάπου νωρίτερα, Βούλα μου, άντε τώρα που έχουμε ανοιχτό διάλογο εδώ, έβλεπα και φωτιά στις Αχαρνές, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, θα το δούμε βέβαια και αυτό. Και η Βούλα Κουλισοπούλου, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όπως την επικαλούμε, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία, τη μουσική και το μικρόφωνο.

Και αμέσως η Βούλα μου λέει: στις Αχαρνές η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, έχει οριοθετηθεί. Ας πάμε εμείς λίγο να μελώσουμε, να τρυφερέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες, δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομοφωνά ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο, τα πρώην στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολη για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αιθρίος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: The Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, που είχαν έρθει προημερών εδώ στην Αθήνα. Είχαν δώσει μεγάλη συναυλία. Μου το θύμισε ο Γιώργος Κέρης, που τώρα έχει αναλάβει την τράπεζα του ήχου. Με ρώτησε κιόλας, μου λέει, είχες πάει και τους θυμήθηκες? Όχι, δεν είχα πάει, αλλά ξέρετε, προσπαθούμε να παρακολουθούμε ακόμα και εκ του μακρόθεν τα μουσικά δρόμενα, τα συναυλιακά δρόμενα, πολύ περισσότερο βέβαια και τα κινηματογραφικο-θεατρικά, που έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχα εδώ στην πόλη και στις πόλεις και στα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς με τα μηνύματά σας, είτε στο Viber που έχετε ήδη στείλει, είτε σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, μια και όλοι είμαστε χρήστες των πλατφορμών, του διαδικτύου, των ιστοσελίδων και όλης αυτής της ωραίας ψηφιακής τεχνολογίας, που είναι υπέροχο εργαλείο και ταυτόχρονα είμαστε και όμοιροι της. Μάλιστα, διάβαζα μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, μελέτη, σχόλιο. Δεν έχει σημασία, δεν μπήκα παραπέρα, γιατί μου άρεσε μόνο ο τίτλος. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από το κινητό? Αυτά τα λέω γιατί θα βάλω τώρα στην κουβέντα τον επιφανή επιστήμονα και βέβαια διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβέρνου Ασφάλειας, τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, ε. Εμείς τώρα σας φωνάξαμε, πολλούς λόγους έχουμε πάντοτε για να μιλάμε, κύριε Μπλέτσα, και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε τόσο άμεσα. Για αυτό το hacking που συνέβη νωρίς σήμερα σε ιστοτόπους φορέων του δημοσίου, να το πω εγώ έτσι γενικά, δηλαδή και στη φάρσα που έγινε στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, αλλά και στην σελίδα του ΕΦΕΤ.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεχωρίσουμε τα δύο, διότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Το ένα είναι, αν θέλετε, κοινωνική μηχανική ή hacking εγκεφάλου, και το άλλο είναι hacking ιστοσελίδας. Ούτε το ένα είναι σοβαρό, ούτε το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αξιολογούνται σοβαρά σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το να πέσει κάποιος θύμα κάποιας φάρσας.
0: Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, θέλετε περιμένει... να πείτε και τηλεφωνική, όπως γινόταν παλιά.
1: Τηλεφωνική ήταν.
0: Όχι, εννοώ μόνο τηλεφωνική. Να μην υπάρχει. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει ο φόβος. Μήπως υπήρξε πρόσβαση και σε ευαίσθητα αρχεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα.
1: Από την πλευρά για του. Να αφήσουμε πίσω μας τη φάρσα που έγινε στον κύριο Ντόκο, διότι δεν υπήρχε πρόσβαση σε κανένα αρχείο, η δυνατότητα πρόσβαση σε αρχείο, ούτε αποκάλυψη για κάποια πληροφορία που δεν ήταν δημόσια, όπως είδατε. Ναι. Δηλαδή και αυτά που είπε για τη δημόσια πολιτική της χώρας, είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, είναι στη γενική συζήτηση.
1: Ναι, και ρηματικές ανακοινώσεις και παρεμβάσεις είχαν γίνει προς το κράτος και τα λοιπά.
0: Για το θέμα του drone, αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, λέμε τώρα. Τα εξηγώ εγώ για τους ακροατές μας. Ναι.
1: Ναι, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα στην, αν θέλετε, στο graffiti ή στο βανδαλισμό της ιστοσελίδας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση, σε όλο τον κόσμο. Οι ιστοσελίδες είναι τα πιο εκτεθειμένα συστήματα των οργανισμών στο διαδίκτυο. Είναι το πιο εύκολο για κάποιον κακόβουλο ή για κάποιον, αν θέλετε, ο οποίος θέλει να κάνει μια παρέμβαση για να το κάνει. Ξέρετε, παρεμβητώντας, να σας πω ότι εμένα με ενοχλεί πολύ περισσότερο το γεγονός ότι δεν μας απασχολεί το γκράφιτι που υπάρχει παντού, το κακόγουστο γκράφιτι, γιατί υπάρχει και καλόγουστο γκράφιτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και υπάρχουν και καλόγουστες παρεμβάσεις στις ιστοσελίδες, αν θέλετε, χωρίς άδεια. Αλλά συνήθως οι παρεμβάσεις είναι πολύ κακόγουστες και είναι παρόμοιες με τα, να το πω και γράφω ένα σύνθημα οπουδήποτε, για να λερώσω τον τοίχο κάποιου, για να τον ενοχλήσω, για να πω ένα σύνθημα, για να εκφράσω την αντίθετη μου άποψη με αυτό που εκφράζει ίσως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Στην ιεραρχία των περιστατικών για μας είναι τα λιγότερο σημαντικά, θα πρέπει να σας πω. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ εύκολα. Οι ιστοσελίδες, ειδικά του δημοσίου, οι περισσότερες έχουν επιφάνειες.
0: Ας πούμε, θεωρείτε ότι χρειάζεται ένα είδος συντήρησης, ένα είδος ενίσχυσης.
1: Όλα, βεβαίως.
0: Όλα.
1: Και επειδή ακριβώς είναι ψηφιακά αυτά τα πράγματα και δεν τα βλέπουμε, είναι δύσκολο να καταλάβει ο άλλος ότι χρειάζονται συντήρηση.
0: Ναι.
1: Οποιοσδήποτε μορφής κώδικας χρειάζεται συντήρηση. Αλλιώς, όπως λέμε, δημιουργείται το φαινόμενο του beat rot, δηλαδή σαπίζουν τα beats, το οποίο είναι μια μεταφορική έννοια, αλλά οτιδήποτε είναι ασφαλές σήμερα, διαλέξτε ένα οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ασφαλές μετά από αυτό το χρονικό διάστημα σε βάθος χρόνου. Και αυτό το χρονικό διάστημα τώρα με τα καινούργια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και μικρότερο.
0: Ναι, το κατάλαβα. Και θα σας πήγαινε εκεί και πήγατε μόνος σας, βεβαίως, γιατί θέλετε να πείτε όσο πιο εξελιγμένα τα εργαλεία, τόσο πιο πολλοί θέλουν τη συντήρησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Όπως ας πούμε και τα αυτοκίνητα, θα πω εγώ.
1: Τα αυτοκίνητα θεωρητικά, έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Η βασική συντήρηση που κάναμε στα παλιότερα αυτοκίνητα να γίνεται όλο και πιο αργά. Δηλαδή, αν δείτε τα παλιότερα αυτοκίνητα, θέλανε, ξέρω εγώ, αλλαγές λαδιών κάθε 3.000 χιλιόμετρα.
0: Τα κλασικά. Τα κάκια, λάδια, λάστιχα. Ναι.
1: Ναι. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ πιο περίπλοκα.
0: Βέβαια. Έχουν μέσα ηλεκτρονικά συστήματα ευαισθητότητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχουν πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να συντηρηθούν. Mm-hmm. Και στη συντήρηση των αυτοκινήτων πλέον έχουν μπει οι αναβαθμίσεις λογισμικού. Διότι και τα αυτοκίνητα χρειάζονται λογισμικό για να λειτουργήσουν. Και αυτό το λογισμικό, όταν περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και περισσότερο, όλο και πιο περίπλοκο. Και φυσικά, όσο περισσότερο είναι, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι να έχει και κάποια σφάλματα μέσα, τα οποία δεν ανακαλύπτονται αμέσως. Και όταν δεν ανακαλυφθούν, θα πρέπει να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Το ίδιο οι ιστοσελίδες παρελθόντος είναι το πιο εύκολο πράγμα. Από εκεί ξεκινάνε όλοι οι επίδοξοι hackers στην εκπαίδευσή τους. Επομένως, για το σημερινό περιστατικό θα πρέπει να σας πω ότι δεν αξιολογείται σοβαρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αξιολογείται σοβαρό ένα περιστατικό σε μια ιστοσελίδα, όταν η ιστοσελίδα αυτή είναι μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει υπηρεσία και μέσω της παροχής της υπηρεσίας αυτή έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία μπορούν να εξαχθούν. Δεν ήταν κάποιο τέτοιο περιστατικό, ήταν ένα πολύ απλό περιστατικό, πολύ σύνηθες. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουμε και εύσημα, διότι δεν βλέπουμε τόσο γρήγορη αντίδραση από τους οργανισμούς συνήθως. Δηλαδή ο οργανισμός ήρθε σε επαφή με τον ανάδοχο που του συντηρεί την ιστοσελίδα. Αν θέλετε απομακρύνσει και τον graffiti σε εισαγωγικά και ανέβηκε κάποιο περιεχόμενο επίσημο, αν θέλετε, και προχωράνε στην αναβάθμιση και στη συντήρηση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε μία άμεση αντίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν το βλέπουμε στο δημόσιο παρεμπιπτόντος.
0: Την άμεση αντίδραση.
1: Την άμεση αντίδραση δεν τη βλέπουμε
0: και
1: στο δημόσιο.
0: Και τα καλά αντανακλαστικά, ναι. Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν το βλέπουμε στο δημόσιο παρεμπιπτόντος.
0: Την άμεση αντίδραση.
1: Την άμεση αντίδραση δεν τη βλέπουμε
0: και
1: στο δημόσιο.
0: Και τα καλά αντανακλαστικά, ναι.

0: ένα θέμα για το αν θα υπάρξει. Πολλές φορές σκεφτόμαστε για χειραγώγηση ψηφοφόρων, social media, όλο αυτό το κεφάλαιο.
1: Κυβερνοεπιθέσεις θα έχουμε όλο και περισσότερες. Μοιραία, διότι θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα ψηφιακά συστήματα. Αυτό είναι ένας μονόδρομος. Είναι ένας καλός μονόδρομος, διότι είδαμε πόσο βελτιώνουν τη ζωή μας, πόσο μας σώζουν χρόνο. Επομένως, οι κυβερνοεπιθέσεις θα αυξάνονται, διότι θα αυξάνονται αυτό που εμείς στη δικιά μας γλώσσα λέμε ως επιφάνεια επίθεσης. Δηλαδή, θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερος χώρος για να εκδηλωθούν αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε και περισσότερους πόρους και περισσότερη προσοχή ασφάλιση αυτών των συστημάτων, το οποίο δεν είναι κάτι που μας έρχεται αυτόματα. Το βράδυ όταν πηγαίνουμε σπίτι μας κλείνουμε την πόρτα μας. Δεν φωνάζουμε κλειδαρά για να μας κλειδώσει την πόρτα μας. Για να ασφαλίσουμε όμως τα συστήματά μας, για να ακολουθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές κυβερνοϊγίνης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φωνάξουμε τον ειδικό. Εκεί, από εκεί ξεκινάνε κάποια τα βασικά προβλήματα. Ότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, ειδικά στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια κάναμε κάποια τεράστια και απότομα βήματα. Η κρίση όντως, της τεχνολογίας.
0: Βεβαίως, τα κάναμε και καλώς τα κάναμε. Γιατί...
1: Καλώς τα κάναμε, ναι, ναι. Αλλά τώρα πρέπει να... έχουμε πάσει ένα ελαφρύ ψηφιακό hangover και θέλουμε από αυτό. Τώρα, για να σας πάω πίσω στις εκλογές, γιατί είναι κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Στην Ελλάδα, ο βασικός μηχανισμός των εκλογών είναι απόλυτα αναλογικός που χρησιμοποιεί χαρτί. Χρησιμοποιούμε επικουρικά και το σύστημα της επιστολικής ψήφου με χαρτί γίνεται.
0: Ναι, της επιστολικής, ναι.
1: Και είναι και πολύ καλά για ένα σύστημα που έγινε για πρώτη φορά, επειδή το χρησιμοποίησα στις προηγούμενες ευρωεκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βοστόνη που ήμουνα. Πρέπει να σας πω ότι για κάτι που κάναμε πρώτη φορά έγινε και πολύ καλά. Έτσι είναι δύσκολο κάτι που κάνεις για πρώτη φορά να λειτουργήσει. Λειτουργήσε. Είχαμε ελάχιστα παρατράγουδα. Φακέλους που δεν έφτασαν ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, πράγματι, δεν μάθαμε να, κάτι. Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε, να λέμε και τα καλά. Από εκεί και πέρα, τα ψηφιακά συστήματα χρησιμοποιούνται επικουρικά και μάλιστα έναν τρόπο πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μια εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος εξαιρετικά ακριβή. Πολύ λίγες ώρες αφού του κλείσουν οι κάλπες.
0: Ναι, τι ώρες, ώρα. Μπορεί να φτάνουμε και στην ώρα, κύριε Μπλέτσα.
1: Θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ θετικά. Και είναι, είναι εκτιμήσεις, γιατί δεν πέφτουν έξω, όποτε έχετε δει.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι έχουμε μια πρώτη αναφορά των αποτελεσμάτων με ένα σύστημα ιδιαίτερα ασφαλές.
0: Αναφέρεστε στα αποτελέσματα τα επίσημα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Τα ανεπίσημα.
0: Ξέρετε,
1: η πρώτη αναφορά από τα εκλογικά, από τα εκλογικά τμήματα γίνεται ηλεκτρονικά. Όχι διαδικτυακά, με ένα απλό ασφαλή τρόπο. Αρκετά ασφαλή τρόπο. Ο οποίος δεν επιδέχεται μαζικής επιθέσεως εύκολα. Και στη συνέχεια τα επίσημα αποτελέσματα γίνονται με χαρτί και τα λοιπά και επικυρώνονται μία μέρα μετά, αλλά η πρώτη αναφορά γίνεται ηλεκτρονικά και γίνεται και πολύ γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, αυξάνει την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα. Διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα από χώρες οι οποίες δεν μπορούν να κλείσουν τα αποτελέσματα των εκλογών εβδομάδες μετά.
0: Ναι,
1: ας πούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε.
0: Ναι, πολύ
1: πρόσφατα.
0: Καλά.
1: Και αυτό δημιουργεί μια εμπιστοσύνη στον πολίτη και πρέπει επίσης εδώ να δώσουμε εύσημα στη χώρα, διότι ακόμα και σε εκλογές οι οποίες ήταν πάρα πολύ κοντά αποτελέσματα, νομίζω το 2000 αν θυμάμαι πολύ καλά, δεν υπήρξε αυτή η ζήτηση. Είναι μια κατάκτηση της χώρας αυτή.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν κινδυνεύει το εκλογικό σύστημα. Εκείνο που κινδυνεύει είναι το χακάρισμα όμως των εγκεφάλων, διότι εκεί έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια κοινωνία ιδιαίτερα ευάλωτη στην παραπληροφόρηση. Είμαστε μια κοινωνία που εμπιστευόμαστε ότι διαβάζουμε στο

0: διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Τυφλά.
1: Τυφλά.
0: Είμαστε μια κοινωνία η οποία δεν έχουμε μάθει να επαληθεύουμε, δεν έχουμε μάθει να ψάχνουμε τις πηγές, δεν έχουμε μάθει να αξιολογούμε την πληροφορία.
1: Παρά τα εργαλεία που τουλάχιστον δημοσιογραφικά συνεχώς αναπτύσσονται με fact-checking και όλα αυτά που γίνονται, κύριε Μπλέτσα.
0: Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια πλέον, είναι αυτό το παράδοξο της εποχής μας. Η αλήθεια είναι συνήθως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ένα γκουγκλάρισμα μακριά. Ούτε αυτό το κάνουμε. Δηλαδή κυκλοφορούμε συνέχεια με αυτό το κινητό στο χέρι. Αλλά όταν έχουμε μία έντονη διαφωνία με τους φίλους μας, ποτέ δεν θα κάτσουμε να τη λύσουμε ψάχνοντας τα στοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Περισσότερες, δηλαδή αυτό που κάναμε παλιά και βάζαμε στοιχήματα και τα λοιπά,
1: mm-hmm.
0: πλέον, η απάντηση είναι μία πληκτρολόγηση μακριά ή καμιά φορά και μία φωνητική πληροφορία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το κάνουμε, δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
0: Και δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε, διότι δεν μας μάθαν στο σχολείο να το κάνουμε
1: και,
0: αυτό.
1: Και
0: δεν μας έχουν μάθει στο σχολείο τις βασικές αρχές της επιστημονικής μεθόδου.
1: Mm-hmm.
0: Κάνεις μία υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση. Η αποψάρα του καθενός είναι απλώς μία υπόθεση. Δεν είναι δεδομένο.
1: Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο καλύτερα, υπόθεση εργασίας. Ναι. Αλλά μετά, όπως λέτε, πρέπει να το βάλεις κάτω και να κάνεις
0: μία έρευνα,
1: ένα είδος διασταύρωσης.
0: Για να το επαληθεύσεις,
1: ναι.
0: το διασταυρώνεις και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι, παρακαλώ. Τι λέγατε για
0: αυτό,
1: να...
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Και εδώ είναι μία από τις βασικές αποτυχίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και κάτι το οποίο θα πρέπει, νομίζω, να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ πιο σοβαρά. Έχουμε κάνει την αρχή, αλλά δεν είναι σοβαρή.
1: Ναι. Γιατί μας έχουν προλάβει κατά κάποιο τρόπο τα γεγονότα, ήρθαν οι γενιές που είναι αυτό που λέμε τα σαΐνια στην χρήση της και της τεχνητής νοημοσύνης και γενικά αυτής της τεχνολογίας, οπότε δεν πρόλαβαν να πάρουν ενδεχομένως τα, όπως λέτε, τις βάσεις.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ επικίνδυνο παρεπιπτόντως για την διασάβρωση. Ειδήσεων,
1: δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συμφωνώ μαζί σας.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αυτή που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, τα λεγόμενα chatbots δηλαδή,
1: mm-hmm.
0: είναι μηχανισμοί, διατάξεις, οι οποίες συστήματα, τα οποία είναι φτιαγμένα για να σου δίνουν μία απάντηση.
1: Ναι. Σαν σειραφή των υπαρχουσών πληροφοριών, έχω καταλάβει.
0: Όχι διασταυρωμένη πληροφορία.
1: Όχι.
0: Αν δεν έχει δει απολύτως τίποτα από αυτό που το ρωτάς, πάλι θα σου δώσει μια απάντηση. Θα φτιάξει κάτι
1: και θα
0: είναι και ιδιαίτερα αληθοφανή.
1: Αληθοφανές, ναι, πράγματι, έχετε δίκιο. Και μετά ρωτάει, θέλετε να σας βοηθήσω σε κάτι άλλο και σου ρίχνει, ας πούμε, 2-3 παρεμφερείς ιστοτόπους που πιστεύει ότι μπορείς να ψάξεις εκεί να κάνεις το επόμενο βήμα γκουγκλαρίσματος που είπατε. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Επειδή λοιπόν ο περισσότερος κόσμος βαριέται να γκουγκλάρει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, βαριέται
0: και
1: αυτό που λέτε.
0: Ακόμα και το Google σου έχει βγάλει αυτές τις περιλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι σωστές 9 φορές στις 10.
1: Ναι.
0: Όχι 10 φορές στις 10.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εγώ που είμαι και των ανθρωπιστικών σπουδών και αγαπώ πάρα πολύ τη βαθύτερη γνώση της γλώσσας, όχι βερμπαλιστικά, καταλαβαίνετε. Πολλές φορές τυχαίνει και εδώ στη δουλειά και μου λένε «Μα το γράφει έτσι στο Google, μα το λέει έτσι». Και τους λέω «Όχι, δεν είναι έτσι». Και θα ανοίξω τα βιβλία ή θα τους δείξω, τέλος πάντων, εγώ την έχω τη γνώση στο μυαλό μου.
0: Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, ότι κοιτάνε τι γράφει το Google και τι γράφει η πηγή.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην πηγή από το Google και διάβασε την πηγή.
1: Ξέρετε τι είναι πολύ ενδιαφέρον να το ξέρει κανείς και να επιλέξει να εκπαιδευτεί έστω και εκ των υστέρων. Αναφέρομαι στους χρήστες πλέον, ξέρετε, από μεσήλικες και πέρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ειδικά οι πιο ηλικιωμένοι, να τους δίνουμε ένα δίκιο, έτσι, μεγάλωσαν σε μια εποχή όπου ό,τι έβλεπες γραμμένο είχε περάσει από μια επεξεργασία.
1: Mm-hmm. Βέβαια. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά εγχειρίδια, δοκίμια.
0: Πάντα εφημερίδες.
1: Εφημερίδες. Πολύ ωραία το είπατε.
0: Ναι. Εφημερίδες. Η εφημερίδα είχε ένα συντάκτη και έναν.
1: Επιμελητή ύλη.
0: Επιμελητή και τα λοιπά.
1: Μάθαινες γράμματα από την εφημερίδα εδώ που τα λέμε.
0: Πάντα είχαν μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα τους. Που έβλεπες γραμμένα. Αυτό δεν ισχύει πια.
1: Και δεν μιλάμε για την άποψη, άλλο η άποψη και το σχόλιο. Εσείς μιλάτε τώρα για τα πραγματολογικά στοιχεία,
0: πέραν
1: δηλαδή
0: αυτού, ότι
1: την αντικειμενική
0: πλέον,
1: θεώρηση. Ναι.
0: Οι εφημερίδες είναι λευκόματα από απόψεις κυρίως και έχουν πολλές απόψεις και λίγη είδηση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία,
1: άλλο
0: αν δεν μπούμε σε αυτή, αυτή τη στιγμή. Αλλά το γεγονός πλέον ότι εκείνο που δεν καταλαβαίνει ο μέσος καταναλωτής περιεχομένου από την τεχνητή νοημοσύνη και από τα chatbots είναι ότι και το chatbot σου λέει την άποψή του η οποία δεν είναι πάντα βασισμένη στην πραγματικότητα. Και δεν είναι δεδομένο αυτό που σου λέει και θέλει πολύ ψάξιμο ακόμα και όταν εσύ του έχεις δώσει τις πηγές.
1: Αυτό δείχνει να τα προσπερνά, κάτι τέτοιο, ε? Να τα γνωρίζει.
0: Δεν έχει την αίσθηση της αλήθειας, της πραγματικότητας. Δεν έχει την αίσθηση της πραγματικότητας. Δεν ξέρει τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι.
1: Ναι. Πω, πω.
0: Είναι μια μηχανή που έχει εκπαιδευτεί, έχει συμπιέσει όλο το διαδίκτυο. Και όταν το ρωτήσεις κάτι, αποσυμπιέζει μια περιοχή του διαδικτύου. Και αν τύχει αυτή η αποσυμπίεση να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, που πολύ συχνά ανταποκρίνεται. Έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές η αποσυμπίεση θα σου βγάλει κάτι τελείως φανταστικό.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματικά και ευτυχώς δηλαδή που είχαμε αυτές τις δύο αφορμές και σας βρήκαμε και τα είπαμε, κύριε Μπλέτσα. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά και εσείς και εσείς. Ο Διευθυντής Πληροφορικής του Media Lab στο Πανεπιστήμιο MIT της Μασαχουσέτης και βέβαια Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, σε μια συζήτηση που σχεδόν έπιασε τα πιο φλέγοντα θέματα, θα έλεγα, της εποχής και όλων μας.

Και δεν ξέρω εσείς, εγώ πάντως προσπαθώ πάρα πολύ να παρακολουθήσω με τον εγκέφαλό μου και τις συνάψεις του. Every time I think of you. Όλη αυτή την πολύ καινούργια γνώση και κατάσταση, ήδη μίλησε για γκράφιτι στους ιστοτόπους, εγώ ήξερα στους τοίχους, μίλησε για το beat rot, δηλαδή το σάπισμα, το βέβαια το συμβολικό, το αλληγορικό σάπισμα, δηλαδή την παλαίωση, το σκούριασμα των beat, την επιφάνεια επίθεσης που είπε, την κυβερνοϊγίνη, και το πολύ ωραίο παράδειγμα για το σπίτι μας. Το βράδυ κλείνουμε την πόρτα, την κλειδώνουμε, δεν φωνάζουμε τον κλειδαρά για να ελέγξει. Όλα αυτά και πολλά άλλα που μας δόθηκαν ως αφορμή, πήραμε αφορμή από τις δύο επιθέσεις που όντως δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Δεν το έχουμε συνηθίσει και πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα. Φυσικά το πράγμα πήρε και πολιτική διάσταση μεγάλη. Βλέπω εδώ, διαβάζω οργίλες ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το κατά πόσο οι υποσχέσεις και η περηφάνεια, ας πούμε, της κυβέρνησης για την ψηφιακή βελτίωση, για την αναβάθμιση του κράτους, πέφτουν τώρα, λέει, στο κενό λόγω αυτών των δύο περιστατικών.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους στην περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιτόπου βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρο στις περιφέρειες Πελοποννήσου, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες. Στάλει και μήνυμα μέσω του 112 σε όσους βρίσκονται στο Σπαθοβούνι, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση. Μηδενική ανοχή στη βία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ένοχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο, τον πρώην πρόεδρο του ΕΠΟΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολου. Και απαρατυπίεσε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής συγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΠΚΠ, υπεύθυνων ΚΙΔ και δισεκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογούμενων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα του πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ, που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη μέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρες ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν παίζει τυχαία, δεν παίζει τυχαία αυτό το τραγούδι από τους Rolling Stones. Καθώς η 3η Ιουλίου, δηλαδή η σημερινή ημέρα, το σαν σήμερα στην ουσία, στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι η καταραμένη μέρα, είναι το ανεξήγητο Club 27. Του συγκροτήματος Brian Jones στα 27 του, μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1969, βρίσκεται νεκρός στη μπανιέρα του, στην πισίνα του, δεν έχει σημασία, και ουσιαστικά ποτέ δεν ανιχνεύτηκε ο θάνατός του, αν ήταν αυτοχειρία ή αποτέλεσμα χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Δύο χρόνια μετά, το 1971, ακριβώς στις 3 Ιουλίου και ακριβώς στα 27 του χρόνια, ίδια μέρα, ίδιος τρόπος, ίδια ηλικία, βρίσκει παρόμοιο θάνατο και ο Τζιμ Μόρισον τον Doors.

0: Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε αυτό το Alabama Song να το αφιερώσουμε, αν και δεν νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο, στα 250 χρόνια της Εθνικής Γιορτής των Αμερικανών, αύριο 4 Ιουλίου του 1776. Η Αμερικανική Ανεξαρτησία που γιορτάζεται σε όλες τις χώρες γιορτάστηκε και εδώ με μια μεγάλη δεξίωση που παρέσχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κυρία Kimberly Guilfoyle. Και για την οποία δεξίωση έγινε και πολλής λόγος, πολλής δώρος, όπως γίνεται αυτό το τρομερό κουτσομπολιό σε όλο τον πολιτικο-κοινωνικό μας περίγυρο. Ποιος πήγε, γιατί πήγε, αφού είχε προσκληθεί, γιατί να μην πάει, και τι ήταν δεξιός, αριστερός, κεντρός, αμερικανόφιλος, εβραιόφιλος, τι ακριβώς ήτανε. Εντάξει, τέλος πάντων, έγινε λοιπόν αυτή η εκδήλωση, η δεξίωση μάλλον. Εμείς τώρα σιγά σιγά κατεβαίνουμε λίγο και πάμε στα πιο καθημερινά, καθώς κυρίες και κύριοι, και αφού σας καλωσορίσω στη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Earth News Radio 105,8, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να είμαστε και σωστοί με τις ακροστοιχίδες μας, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα το ξεκινήσουμε κατά κύριο λόγο, και αυτή είναι η αφορμή, από την Παγκόσμια ημέρα που είναι σημερινή, κύριε Κιωσέ, κατά της πλαστικής σακούλας. Δηλαδή, στις 3 Ιουλίου γιορτάζεται, παγκοσμίως γιορτάζεται, μνημονεύεται, γίνονται αναφορές για την πλαστική σακούλα, η οποία είναι, ας πούμε, ο φόβος και ο τρόμος του περιβάλλοντος, των θαλασσών, των ωκεανών, της βιωσιμότητάς της, το ότι δεν διασπάται εύκολα. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε περίπου τώρα, γιατί τα έχω λίγο χάσει μετά από την πρώτη απαγόρευση, μετά το τέλος που πληρώνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ, πού βρισκόμαστε με το θέμα της πλαστικής σακούλας?
1: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα έχει παγώσει λίγο το θέμα. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε την αλλαγή στην νομοθεσία, την εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία για την απαγόρευση κάποιων πλαστικών σακουλών μέχρι κάποιο πάχος. Αυτές που ξέραμε δηλαδή μέχρι τότε ως την κλασική πλαστική σακούλα. Το μέτρο εφαρμόστηκε όπως αναμενόταν από το οργανωμένο εμπόριο για εμπόριο και την εστίαση, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά άλλα κανάλια δεν εφαρμόστηκε. Και δεν εφαρμόζεται ακόμα σε κάποια άλλα κανάλια.
0: Όταν λέτε κανάλια, να το πιάσουμε, τι εννοείτε?
1: Οτιδήποτε μπορεί να είναι, από οποιοδήποτε κλάδο του εμπορίου, είτε τρόφιμα είτε μη τρόφιμα.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σε τομείς δηλαδή, σε κλάδους. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, όχι συνολικά σε κλάδους, αλλά καταστήματα μεμονωμένα εξακολουθούν και τις χρησιμοποιούν σε πάρα πολλούς τύπους. Στην πραγματικότητα υπήρχε μια εξαίρεση η οποία ήταν μόνο τότε για τα χύμα τρόφιμα, η οποία κάποια στιγμή, και το υπαίθριο εμπόριο τότε, κάποια στιγμή είχε πάει να καταργηθεί. Δεν καταργήθηκε. Έχουν γίνει διάφορες νομοθεσίες. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι πλαστικές σακούλες κυκλοφορούν. Η βασική αλλαγή έχει γίνει κατά βάση στο κλάδο του σούπερ μάρκετ, όπου καταργήθηκε η λεπτή πλαστική σακούλα. Έχουν μείνει μόνο οι χοντρές και οι βιοπικοδομήσιμες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και πολλοί άλλοι κράτη εμπορίου που επίσης είτε πήγανε στις επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες, είτε σε χάρτινες, είτε στις χοντρές, ας πούμε, που επίσης έχουν στόχο να επαναχρησιμοποιήσουν πλαστικές σακούλες.
0: Ναι, μάθαμε λίγο πιο πολύ να τις επαναχρησιμοποιούμε, να τις έχουμε μαζί μας κλπ. Κάπως περισσότερο γίναμε καλύτεροι σε αυτό. Ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει υποχρέωση χρέωση στις πλαστικές σακούλες, η οποία επίσης σε κάποια καταστήματα δεν εφαρμόζεται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει από τότε, όταν έγινε η μετάβαση, υπήρξε μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή πριν από το 2017 και 2018 υπήρξε μια σημαντική βελτίωση με την πρώτη κατάσταση, αλλά από τότε είχαμε αυτή η μετάβαση 2-3 χρόνια, οπότε έχει παγώσει κάπως το θέμα και δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, και αν δεν έβλεπα σήμερα στο Σαν σήμερα ότι 3η Ιουλίου είναι η μέρα παγκοσμίως κατά της πλαστικής σακούλας, θα το είχα και εγώ ξεχάσει. Αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το έχουμε λίγο αφήσει να τονίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, θυμήθηκα τώρα, κύριε Κιωσέ, ότι διάβαζα μέσα στην εβδομάδα ότι ανιχνεύτηκαν ίχνη ναρκωτικών ουσιών στους εγκεφάλους καρχαριών. Δηλαδή η αλυσίδα στη φύση είναι κάτι το τρομερό, δηλαδή, που μπορεί να πάει ένα υλικό. Μέχρι που μπορεί να φτάσει.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα που έχουμε με τις πλαστικές σακούλες είναι δύο. Το ένα είναι ότι επειδή είναι πολύ λεπτή και πολύ ελαφριά, την μπαίνει ο ένας και καταλήγει πολύ εύκολα στη θάλασσα και γενικότερα στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι στη θάλασσα μπορεί να είναι επιβλαβή για διάφορα τύπους θαλάσσιας ζωής. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να σπαστεί, να σπάσει πολύ μικρότερα μικροπλαστικά στη θάλασσα. Και αυτό σιγά σιγά προφανώς είναι πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπική στην αλυσίδα. Κάποια στιγμή το βρούμε και εμείς μπροστά μας. Περνάει τα ψάρια, δεν μπορεί να περάσει την τροφική αλυσίδα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα δύο βασικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα είναι οι πλαστικές σακούλες και είναι και τα πλαστικά μπουκάλια, αυτά που χρησιμοποιούμε για το νερό. Οπότε αυτά είναι τα δύο που έχουν κινηθεί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ότι γίνει πλαστική σακούλα. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να την ξαναδούμε την περίπτωσή της το επόμενο διάστημα, του επόμενου μήνα, τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Σίγουρα θα δούμε και τα υπόλοιπα πλαστικού. Δηλαδή, ήδη υπάρχει το σύστημα, σχεδιάζεται το σύστημα αγκιοδοσίας φιαλών, το οποίο περιλαμβάνει και το πλαστικό μπουκάλι και το μπουκάλι αλουμινίου, που κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα θέλει μια συνεχή γρήγορση από εμάς. Βγήκαν και άλλα πράγματα προηγούμενα χρόνια, τη συσκευασία προς όφελος του περιβάλλοντος. Βγήκαν και κάποια πράγματα που δεν πήγαν επίσης πολύ καλά, όπως το πλαστικό καλαμάκι, το οποίο επίσης είχε την απαγόρευση.
0: Σας το έλεγα τώρα για το καλαμάκι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε εκμεταλλευτεί. Κοιτάξτε, σίγουρα το πλαστικό καλαμάκι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο πλαστική σακούλα. Mm. Και δεν είχε κάποια σοβαρή εναλλακτική σαν προϊόν, ώστε να μπει και το καταναλωτή διαδικασία να το καταργήσει. Δηλαδή, το χάρτινο καλαμάκι ήταν πιο επιβλαβές από κάποιες απόψεις από το πλαστικό καλαμάκι. Δεν έχω καταλήξει τι είναι καλύτερο από τα δύο. Αλλά όπως είχατε δει, εντάξει, έχει γίνει και αυτό ένα περίεργο φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία απαγορεύεται να πουλείται, αλλά όλοι βρίσκουμε καλαμάκια.
0: Ναι, όντως. Και καταφεύγουμε πάλι στην, ας πούμε, ευκολία μας, στην εύκολη χρήση, στο πιο πρακτικό, και ξεχνάμε το άλλο. Ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε και λίγο οικολόγοι. Λίγο. Στην καθημερινότητά μας. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε στη γραμμή. Καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι μια περίοδος κατά την οποία ελήφθησαν μέτρα, ανακοινώθηκε το πάγωμα του πλαφών. Γενικά, πώς πάει αυτή η ιστορία με το λιανεμπόριο, με τα καταναλωτικά αγαθά? Έχουν πέσει έστω και λίγο οι τιμές? Βοηθούνται οι καταναλωτές? Ποια είναι η δική σας εικόνα?
1: Για το μήνα Ιούνιο, οι μέτρες που έχουμε κάνει ήταν για ένας αρκετά χαμηλός πληθωρισμός. Στα τρόφιμα ήταν 0,7, συνολικά στο σούπερ μάρκετ ήταν 0,4, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Μειώσεις είχαμε σε κάποιες κατηγορίες. Mm-hmm. Οι κατηγορίες που μας είχαν πονέσει το προηγούμενο διάστημα, που ήταν κυρίως τα φλέγματα, τα λαχανικά και το κρέας, έχουν παγώσει. Αλλά για το κρέας έχουν παγώσει, το κρέας έχει παγώσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Οπότε αυτό σίγουρα παραμένει σαν πρόβλημα. Τα φλέγματα, τα λαχανικά έχουν μπει στην εποχικότητά, οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αποκλιμάκωση. Γενικά, για το επόμενο διάστημα τώρα δεν έχουμε κάτι μεγάλο. Δηλαδή, αφού έχουμε ξεφύγει εντός εξωτερικών από τις επιδράσεις του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε μπροστά μας για το επόμενο διάστημα κάτι
0: που πολύ ανησυχητικό να χειροτερέψει τα πράγματα.
1: Δεν θα μας ξημερώσει. Ας πούμε, τώρα έχουμε καύσωνες στην Δυτική Ευρώπη. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, εισάγουμε από τη Δυτική Ευρώπη, από το Βέλγιο, από την Γαλλία, από την Ολλανδία, εισάγουμε ντομάτες. Ναι. Μεγάλη κουβέντα για σήμερα αυτό. Μπορεί αυτό να μας επηρεάσει. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Όπως, όχι, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε, φαντάζομαι, και πανελλαδικά ποικίλουν οι τιμές και υπάρχουν αρκετά φαινόμενα ισχροκέρδια σε βάρος των καταναλωτών στα τουριστικά κέντρα, στις περιοχές που πηγαίνουν τώρα οι τουρίστες. Είτε είναι τουρίστες εσωτερικού, είτε είναι οι ξένοι. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Έχετε εντοπίσει ήδη, κύριε Κιωσέ?
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να εντοπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Από την ειδησιογραφία δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Με το πώς παρακολουθούμε, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εντάξει, αν είναι κάποιο μεμονωμένο κατάστημα, δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στις γενικές γραμμές είναι μια κατάσταση η οποία έχει πολύ έντονη παρακολούθηση από το κράτος, από την πολιτεία, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο κομμάτι του οργανισμού λιανεμπορίου, είναι τόσο μεγάλη πλέον η διαφάνεια που υπάρχει στο κομμάτι των τιμών και τόσο μεγάλη η πρόσβαση που έχουν οι αρχές στο τι συμβαίνει, που θεωρείται πολύ δύσκολο να μην έχουμε ανακαλύψει κάτι. Μάλιστα. Τι να αποφάσουμε τώρα στην πράξη,
0: Το έχουμε μπροστά μας το δίμηνο-τρίμηνο για να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωσέ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: σταματήσω το χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο το ψεύτη το κανονικό.
1: Καλησπέρα μου λέει ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτιές και απρόοπτα. Εσύ πέρασες πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ από τη φωτιά χτες, Θανάση, οπότε δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάζω συνέχεια να δούμε αν έχουμε κανένα παίκτακτο ή κάποια εκτροπή. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, καλησπέρα μας λέει, επειδή το λέω και εγώ δύο φορές, το στέλνει και αυτός έτσι το χαιρετισμό του. Αλλά ταυτόχρονα λέει το σύμπαν και η βλακεία είναι άπειρα, το είπε ο Αϊνστάιν χωρίς να είναι βέβαιος για το σύμπαν.
0: Όταν ήσουν δίπλα μου να σου χαρίσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου να ξεκινήσω το άγριο ξημέρωμα, να σταματήσω το χρόνο το ψεύτη το κανονικό.
1: Καλησπέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό και λέει μακριά από τη μαμά πατρίδα, ας μας λες καλά νέα τουλάχιστον.

Angel, με εντυπωσιάζεις με τις μουσικές σου γνώσεις. Λες ο Θεοδωράκης και Πιαφ, βεβαίως. Ήταν η όμορφη πόλη Les Amants de Teruel, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, η όμορφη πόλη. Και ό,τι έχω πει για την Edith Πιαφ, για αυτό το μικρό ευαίσθητο σπουργητάκι, το παίρνω πίσω, που δεν έχω πει δηλαδή, απλά έτσι το λέω, γιατί μετά από αυτή την ερμηνεία νομίζω ότι υποκλινόμαστε όλοι. Ο Angel, ο οποίος νωρίτερα μας έλεγε και για την αλλαγή τραγουδιών που έχει γίνει ανάμεσα στη γυναίκα του Μπάουι, μάλλον για τη γυναίκα του Μπάουι, τη γυναίκα τραγουδιστή Rolling Stones, κάνανε λέει αλλάξω τραγουδιές. Προφανώς τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το πρόβλημα δεν είναι τα νέα συστήματα όσον αφορά στις εκλογές, λέει, στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μηδενική εμπιστοσύνη και αξιοπιστία σε ένα καθεστώς που ελέγχει πλήρως όλη την εκλογική διαδικασία. Επίτρεψέ μου να απαλείψω, Σπύρο, τον επιθετικό προσδιορισμό. Καλησπέρα στο χωριό Κόκλα Μεσσηνίας και στο Θόδωρο. Καλό απόγευμα, λέει. Του αρέσουν πολύ τα θέματα και όλα όσα κάνουμε εδώ. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε, λέει. Και εγώ να σας συναντώ και να τα λέμε. Καλησπέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλό απόγευμα το βράδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται κι αυτό. Και ο Λάδι, Lady, μου λέει καλησπέρα. Κυρία Ελένη, μόνο πήλιο άμα ζητάς δροσιά. Στη Βυζίτσα να έρθεις. Επαναλαμβάνω, η Βυζίτσα είναι ένα από τα αγαπημένα μου χωριά του Πηλίου. Μου έχεις βάλει ιδέα πάντως, να ξέρεις.

Και ο Πέτρος νωρίτερα, η Τσεσίν λέει για το τραγούδι των Pet Shop Boys με 3 θαυμαστικά. Νωρίτερα έλεγε και τα βάζε με τους Ευρωπαίους, τα βάζε. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ έχω κάνει αυτές τις σκέψεις. Πού βουτούν, πώς συμπεριφέρονται, τι να κάνουν βέβαια. Θέλουν να δροσιστούν, αλλά έχουν μια τελείως άλλη φιλοσοφία. Εμείς γκρινιάζουμε για την ελάχιστη, λέει, ανεπαίσθητη υγρασία σε μορφή ψεκασμού που μας προσφέρουν. Δεν θα το πεις, το λέω εγώ. Και αναφέρεται στο λαό τώρα το δικό μας. Μάλλον στο δικό μου, για το δικό μας το λες, ε. Να σε καλά, βρε Πέτρο. Μην εξάπτεσαι και έχουμε και ζέστες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες ασφάλειας ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής από τις δρομολογήσεις των ακτοπλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στοίχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο Earth News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είπα να το αφήσω όλο να παίξει. Καιρό είχα να το ακούσω το τραγούδι. Και σπάνια δηλαδή παίζουμε και τέτοια τραγούδια από εδώ, γιατί είναι και άλλη η μορφή και το είδος της εκπομπής και της ενημερωτικής έτσι ταυτότητας. Αλλά ναι, μου άρεσε πολύ και ο τίτλος, «Τα πλοία της γραμμής», γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Εντάξει, σήμερα, ειδικά σήμερα, ακούγεται και λίγο ηρωνικό το τρολάρο, γιατί έχουμε και το θέμα της απεργίας εκεί στη Ραφίνα. Μαθαίνω ότι κάποια άλλη εταιρεία θα πάει να αποπλέψει από το Λαύριο. Όλη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα. Πιστεύω πως αύριο θα έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα. Και τα πλοία της γραμμής που πηγαίνουν έρχονται είτε εδώ στη Μεσόγειο είτε σε άλλες θάλασσες και κάνουν τα ωραία τους τα δρομολόγια. Τώρα βέβαια εδώ ήταν πιο αλληγορική η πορεία τους. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο κιόλας και έλεγα σήμερα που ήρθα με αρκετή όρεξη αλλά και μια διάθεση αναπόλυσης μέσα στο καλοκαίρι, αλλά τελικά πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα, δεν ξέρω για σας, ελπίζω καλά όσο και για μας εδώ που εμείς είμαστε, ξαναλέω, ξαναεπαναλαμβάνω που λέμε με απόλυτη περιτολογία, είμαστε ο Γιώργος Κέβης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη. Και επειδή ο μήνας έχει σήμερα 3 και σε λίγες μέρες, σε 13 μέρες στην ουσία, θα έχουμε την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια στους ελληνικούς κινηματογράφους, την Οδύσσια του Νόλαν, για την οποία έχουν γραφτεί και υποθεί σχεδόν τα πάντα, είπαμε να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον αγαπητό μας Γιάννη Τζουμπουλάκη, τον κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Οδύσσια του Νόλαν και η αναμονή δηλαδή της, το να αρχίσουμε να τη δούμε πλέον στις αποβολές, έχει επισκιάσει λίγο την κατάσταση, αν και από ό,τι διάβαζα λίγο πρόχειρα, πολύ ωραίες ταινίες έχουν ανέβει από χθες στις αίθουσες ή θερινά σινεμά ακόμα καλύτερα, κύριε Τζουμπουλάκη. Από τι θέλετε να ξεκινήσουμε εσείς, τι προτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην μιλήσω πάρα πολύ για την ταινία του Νόλαν, ακριβώς επειδή όπως λέγατε πριν έχουν υποθεί τα πάντα. Mm-hmm. Βέβαια, έχουν υποθεί τα πάντα χωρίς να έχει δει κανένα στην ταινία.
0: Ναι, να σας πω, ούτε η κριτική την έχετε δει ακόμα.
1: Ακόμα όχι. Κανένα δεν την έχει δει. Ίσως την έχει δει μόνο ο Νόλαν, μπορεί και ούτε αυτός.
0: Δηλαδή, δημοσιογραφικές προβολές δεν πρόκειται να γίνουν.
1: Ναι, θα γίνει μια δημοσιογραφική προβολή την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα θα είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε πολύ κόσμο, γιατί από όλα τα μέσα δηλαδή, διότι θα γίνει στο Μολ. Mm. Πρωί Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, 13. Πόσο είναι,
0: 13. Όχι, τι λέω εγώ, 6. Αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη?
1: Όχι,
0: είναι 6 και 13. Την άλλη, 13.
1: Την άλλη, ναι. Λίγο πριν να ανοίξει η ταινία στις αίθουσες. Έχουμε και αυτά, γιατί πρέπει να γίνουν όλα τελευταία στιγμή.
0: Υπό άκρα μυστικότητα που λέμε.
1: Σε αυτές τις ταινίες, τις πολύ μεγάλες, ας πούμε, γίνεται όσο το δυνατόν μια προσπάθεια για να αποφευθούν από πολύ πριν τα αρνητικά σχόλια. Τα στούντιο το κάνουν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να γίνεται η προβολή όσο το δυνατόν πιο κοντά στη διανομή της ταινίας στις αίθουσες.
0: Ναι,
1: γιατί θα διανεμηθεί, είναι από τις ταινίες που θα διανεμηθούν ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
0: Ναι. Και εμείς έχουμε το προνόμιο μία μέρα πριν, 16 Ιουλίου η Ελλάδα και από 17 Ιουλίου όλες οι άλλες χώρες των Αμερικανών συμπεριλαμβανομένων. Mm. Τέλος πάντων, εγώ διάβαζα.
1: Μπορώ να μιλήσω για την ταινία, αλλά δεν θα πω τίποτα για την ίδια την ταινία.
0: Όχι,
1: μπορώ
0: όχι.
1: Να πω μόνο
0: δεν είναι
1: τη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Είναι τη μεγάλη μου, ας πούμε, αντίρρηση σε όλη αυτή την εθνικιστική μανία κατά του χρώματος της ωραίας Ελένης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δούμε την ταινία, κανονικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να δούμε πώς στηρίζεται αυτό και αν στηρίζεται. Οπότε μετά μπορείς, αν θέλεις, να το κρίνεις. Από πριν είναι μάλλον ανόητο.
0: Είναι ανόητο, σωστά.
1: Ναι. Το έχω ζήσει αυτό, ξέρετε, πολλές φορές. Mm. Μου ζητούσαν να πω αρνητική γνώμη για την ταινία του Κώστα Γαβρά, χωρίς να την, επειδή ασχολήθηκε με τον Βαρουφάκη και το βιβλίο.
0: Α, για το λέτε.
1: Το έλεγε στην αίθουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, πώς είναι δυνατόν να μιλήσω για κάτι που δεν έχω δει? Είναι δυνατόν? Επειδή δεν είμαστε στο ίδιο πολιτικό ή επειδή εσείς είστε στο αντίθετο πολιτικό πλαίσιο.
0: Πολύ, πολύ και φεδρά πράγματα είναι αυτά. Όχι, εγώ κοιτάξτε, περισσότερο διάβαζα και δεν ξέρω αν ισχύει ότι γίνονται ήδη προκρατήσεις εισιτηρίων σε κάτι τρομακτικούς αριθμούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ναι, ισχύει. Η Townwear έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γι' αυτό. Αλλά το περιμένει, δεν το περιμένει.
0: Ναι,
1: είναι μια δύση, αφορά την Ελλάδα. Είναι μεγάλη παραγωγή. Είναι ο Λόρν Όλαν, ο Ντέιμον, οι πάντες.
0: Οι πάντες. Λίγο που είδα, είδα από το διαδίκτυο, γιατί πώς αλλιώς. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που τα 6 λεπτά του προλόγου εμφανίστηκαν ως μικρό τρέιλερ σε ταινίες που.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πάει σινεμά εδώ και αρκετό καιρό, αλλά κατάλαβα περί τίνος πρόκειται με αυτό το τρέιλερ και νομίζω, εγώ να σας πω την αλήθεια, εντυπωσιάστηκα. Έχω την εντύπωση
1: πιστεύω ότι η ταινία θα είναι εντυπωσιακή, γιατί ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης που πάντοτε έχει έναν τρόπο και γίνεται τουλάχιστον ελκυστικός με ό,τι πραγματεύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την εποχή του Μεμέντο έχει πάντοτε κάτι δικό του και κάτι εντελώς κινηματογραφικό.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτόν τον άνθρωπο που επιμένει στο φιλμ, που έχει δηλαδή, είναι ένας οραματιστής, πραγματικός οραματιστής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα. Η νεκροψία, συγγνώμη που λέω,
0: ναι, θα
1: το
0: δείξει, έτσι είναι. Θα αποφανθεί το κοινό και οι κινηματογραφόφιλοι.
1: Φυσικά θα διχάσει η ταινία, αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορείς να καταδικάζεις, δηλαδή, και είναι ένα θέμα γενικότερα αυτό του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να καταδικάζεις με μια τέτοια ευκολία την προσπάθεια, χωρίς να έχεις δει τίποτα, την προσπάθεια ενός καλλιτέχνη, επειδή δεν συμφωνείς με το όραμά του, όπως για παράδειγμα το θέμα του χρώματος της ωραίας Ελένης,
0: γιατί
1: και να διαβάζεις
0: εκεί
1: κάτι πράγματα απίστευτης κακίας, μακάρι να κάνει μηδέν εισιτήρια, να μην πατήσει άνθρωπος, να φαλυρίσει ο Νόλαν, πράγματα που βέβαια δεν θα γίνουν, γιατί η ταινία θα τα βγάλει τα λεφτά της, είναι σίγουρο.
0: Δεν το συζητούμε αυτό.
1: Δεύτερον, εσείς οι ίδια το είπατε, άμα έχει κάνει έτσι τις πωλήσεις, φανταστείτε τι θα γίνει μετά.
0: Ναι. Έχει φοβερό ρεύμα και γιατί εγώ πάλι ξέρετε τι σκέφτομαι, επειδή εντάξει είμαι ομηρικός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι τα δύο έπι, κυρίως η Οδύσσια αλλά και η Ιλιάδα, είναι τα δύο μεγάλα παραμύθια της ανθρωπότητας, της λογοτεχνίας.
1: Όλα εκεί στηρίζονται.
0: Βέβαια, της αφήγησης, της συγκλονιστικής αφήγησης, της πολυπρόσωπης, συναισθήματα, αξίες, τα πάντα, τα πάντα. Και έτσι κι αλλιώς λοιπόν, πόσο χάλια να το έχει κάνει το ωραιότερο παραμύθι του κόσμου. Έτσι το έχω δει εγώ, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ρομαντικά. Πολύ ρομαντικά.
1: Κοιτάξτε, θα το έχει κάνει σίγουρα καλύτερα, επειδή η τεχνολογία είναι τέτοια και η εξέλιξη του κινηματογράφου είναι τέτοια και αυτός είναι τέτοιος σκηνοθέτης, από ότι στο παρελθόν, όπως ας πούμε η ταινία της Τσίνε Κιτά με τον Κέρκ Ντάγκλας, που για εκείνη την εποχή βέβαια ήταν το αντίστοιχο Οδύσσια του Νόλαν, έτσι. Ήταν μια υπερπαραγωγή, αλλά βέβαια σαν σινεμά είναι κάπως ξεπερασμένο. Φαίνονται τα ψεύτικα, τα ντεκόρ και όλα αυτά, το καταλαβαίνεις. Όπως αποτυχημένη για μένα ήταν και η μίνι σειρά του Κοντσαλόφσκι, το «Η Οδύσσια» με τον Αρμάνα Σάντε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Αν και το είδαμε, το απολαύσαμε και αυτό, αλλά ναι, δεν ήταν. Δεν μπορείς να πεις ότι ήταν, ας πούμε, η περηφάνεια της τέχνης, του κινηματογράφου.
1: Όχι, και μάλιστα νομίζω ήταν και κάπως άδικο για τον ίδιο τον Κοντσαλόφσκι. Πρέπει να έκανε, γιατί είναι ένα σπουδαίο σκηνοθέτη, πρέπει να έκανε πολλές συμβάσεις εκεί για αυτή την ταινία, για αυτό τη μίνι σειρά, η οποία, να θυμίσω, είχε κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στο Ηρώδιο, παρακαλώ.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
1: 1997.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα, κύριε Ζουμπουλάκη, όπως καταλαβαίνετε, αλλά πάμε λίγο και στις ταινίες που από χτες έχουν κάνει πρεμιέρα, όπως λέμε, να δώσουμε έτσι ένα tip στον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογες οι περισσότερες.
1: Οι δύο είναι.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα οι δύο είναι οι βασικές ταινίες αυτής της εβδομάδας και νομίζω ότι η μία τουλάχιστον τις δύο θα δουλέψει και πάρα πολύ, γιατί αφορά πολύ τα ζευγάρια. Λέγεται The Invite, δηλαδή η πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Είναι σκηνοθετημένη από την ηθοποιό Olivia Wilde, η οποία παίζει. Παίζουν Invite, δηλαδή η πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Είναι σκηνοθετημένη από την ηθοποιό Olivia Wilde, η οποία παίζει.

0: είναι λίγο πιο ελεύθερο στις σχέσεις τους, σε όλους τους τομείς και στο σεξουαλικό, και το πώς το κάτω ζευγάρι που είναι συντηρητικό, έχει κουραστεί, είναι λίγο στη ρουτίνα, αυτά που, ό,τι συμβαίνει με όλα τα ζευγάρια με την πάροδο του χρόνου, και το πώς αυτό το ένα ζευγάρι δέχεται για μια επίσκεψη το πάνω ζευγάρι και κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς γίνεται πραγματικά ένα πολύ απολαυστικό παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων, γίνονται συγκρούσεις, υπάρχει ανταγωνισμός, όσα μπορείς να φανταστείς. Είναι remake ουσιαστικά η ταινία, μιας ισπανικής ταινίας που την είχαμε δει μερικά χρόνια πριν, αλλά έχει περάσει λίγο απαρατήρητη. Παρότι ενδιαφέρουσα, εκείνη η ταινία λεγόταν «Γείτονες από πάνω». Νομίζω ότι η ταινία της Olivia Wilde είναι καλύτερη από την ισπανική, γιατί η ισπανική έμενε κυρίως στο χιουμοριστικό της κατάστασης, ενώ η Wilde δίνει μια δραματική χρειά που νομίζω ότι αυτό θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Άρεσε σε μένα πάρα πολύ και βέβαια τη συνιστώ. Ωστόσο θεωρώ πολύ πιο σπουδαία, θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο σπουδαίες ταινίες της χρονιάς. Ναι, θα μπορούσα να πω της χρονιάς. Μια γερμανική ταινία που λέγεται «Όσα ξέρει η Μαριέλ».
1: Α, είδα το, πάλι είδα το τρέιλερ κάπου μου πετάχτηκε, ναι. Ναι. Και ναι, για πείτε, είναι το κορίτσι που τρώει ένα χαστούκι, σωστά, ναι. Και ναι, μετά και με κάποιο τρόπο καταφέρνει να ακούει τα πάντα στις συνομιλίες μεταξύ των γονιών της.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο τις συνομιλίες, και τις συνομιλίες με άλλους. Δηλαδή η μάνα της στο γραφείο, ο πατέρας της στο γραφείο. Καταλαβαίνει όλες τις καταστάσεις. Δεν μας αφορά τι ακριβώς έχει γίνει. Θυμίζει λίγο εκεί την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αν θυμάστε, το «Ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού».
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το παιδί και το γιατρό που πάει και πολιορκεί το σπίτι του, αν θυμάστε την ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν εξηγείται δηλαδή, ναι, και δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Mm-hmm. Απλώς εδώ το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ πιο συναισθηματικό και όχι τόσο παγωμένο όσο πιστεύω εγώ στην ταινία
1: της
0: του
1: Wilde.
0: Α,
1: του Λάνθιμου.
0: Όχι, ήταν αυτή τη σύγκριση. Mm-hmm. Η ταινία της Wilde έχει συνέστημα και μάλιστα ποικιλία συναισθημάτων. Mm-hmm. Και αυτή η γερμανική όμως ταινία έχει, διότι τελικά αυτό που θέλει να πει, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι αν αγαπάμε κάτι πραγματικά, το αγαπάμε σε όλες τις εκφάνσεις του. Δηλαδή οι γονείς προσπαθούν να αλλάξουν, να φέρουν το παιδί τους πίσω στην κατάσταση που ήταν, με διάφορους τρόπους, και μάλιστα εκεί υπάρχει και το χιουμοριστικό της κατάστασης. Πρώτον πιστεύουν ότι τους εξαπατά, μετά όταν βλέπουν ότι με τις αποδείξεις ότι δεν τους εξαπατά, προσπαθούν να την επαναφέρουν εκεί που ήταν, χαστουκίζοντας την αυτήν, ας πούμε. Εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν
1: έχει,
0: να αποδειχθούν.
1: Έχει μια αλληγορικότητα άρα.
0: Ναι, νομίζω έχει. Και αυτό και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλι, που πραγματικά σε συγκινεί, γιατί είναι μια ταινία που ουσιαστικά μιλάει για την αγάπη και, και τις διαφορετικές, τα διαφορετικά πρόσωπα της αγάπης. Και αυτό μου με συγκίνησε και γι' αυτό τη θεωρώ πολύ σημαντική. Δεν θα πάει τόσο καλά νομίζω,
1: ναι,
0: γιατί είναι δύσκολη ταινία, είναι γερμανική, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ρόλο, ναι, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να την ανακαλύψει και θα χαρώ πολύ.
1: Ναι, γιατί ναι, όπως λέτε είναι πολύ δύσκολο πια, έχουμε δει πάρα πολύ σινεμά, οπότε το να μας κάνει ένα κλικ παραπάνω μια κάποια ταινία έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, όπως και
0: νομίζω
1: με τα βιβλία. Όπως και
0: ναι,
1: με τα
0: νομίζω
1: βιβλία.
0: Πως έχει, δηλαδή απλώς δεν είναι η πρόκληση για να γίνει πρόκληση. Ας πούμε εκεί έχω τις ενστάσεις μου στην καινούργια ταινία που σχετίζεται με το Ρομπέν το Δασόν, για παράδειγμα.
1: Α, το άκουσα και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ πράγματι θέλει να δώσει μια καινούργια, γιατί μην νομίζετε και το Hollywood και όλο το σύστημα του κινηματογράφου περνάει μια κρίση, έτσι. Η ανέβρεση της πρωτοτυπίας δεν είναι εύκολο.
1: Καθόλου.
0: Γιατί πέτυχε κατά τη γνώμη μου ο Λάνθιμος. Προσπαθείς να βγάλεις από τη μοίρα ξύγη. Εδώ ας πούμε έχεις το Ρομπέν το Δασόν. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω, έχουμε ένα Ρομπέν το Δασόν στο μυαλό μας. Έτσι. Η ταινία αυτή λοιπόν, ο θάνατος Ρομπέν το Δασόν, μας ζητάει να ακυρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, για να κάνει την πρωτοτυπία και να τον δείξει ένα τέρας.
1: Oh.
0: Και αυτό κάπου τσινάζει, ρε παιδί.

0: Τσινάς, ναι, γιατί εγώ αλλιώς τον ξέρω.
1: Πρέπει να γίνει πλάτερο Ρομπέρτο Δασόν για να φανεί ότι είναι καινούριο.
0: Θα τα καταστρέψουν όλα όσα ξέραμε ως τώρα για τον Ρομπέρτο Δασόν.
1: Η απομυθοποίηση των ηρώων είναι μια τάση τώρα τελευταία και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος. Γιατί πρέπει να φανεί κάτι καινούριο, αυτό που είπατε πριν, κάτι πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι δεν έχουμε ξαναδεί, το James Bond gay. Ας τον πούμε gay λοιπόν, ας πούμε, λέω τώρα.
0: Μην δίνετε ιδέες. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε άλλη απομυθοποίηση. Αρκετοί έχουμε στη ζωή μας, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι απομυθοποιώ τους γκέι.
0: Όχι, για τον Ρομπέρτο Δασόν λέγαμε τώρα.
1: Για τον Bond που το είπα. Ναι, θέλω να πω ότι όλα αλλάζουν λίγο, βλέπετε. Ότι και όλα είναι ανοιχτά σε όλα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο.
0: Γιατί καλά είναι και τα κλασικά πράγματα, και εγώ αναφέρομαι πάντα στο σενάριο, δηλαδή, στη σκηνοθεσία.
1: Πραγματικά ο Έρολ Φλίν
0: ή ο Κέβιν Κόστνερ. Α, και ο Ράσελ Κρόου.
1: Ο Κέβιν Κόστνερ.
0: Ο Ράσελ Κρόου, έχετε
1: δίκιο. Είναι άλλοι ήρωες μπροστά σε αυτό. Άλλοι. Και επειδή εγώ έχω διαβάσει το παραμύθι, δέχομαι το γεγονός ότι ένα παραμύθι είναι ένα παραμύθι. Που σημαίνει ότι το διαβάζεις και φτιάχνεις το δικό σου κόσμο, διότι είναι, δεν υπήρξε. Δεν είναι αληθινό. Ωραία. Okay. Δέχομαι λοιπόν να κάνεις όποιες παρεμβάσεις θέλεις στο παραμύθι. Μην το διαστρεβλώσεις και τελείως όμως από το παραμυθένιο του.
0: Πραγματικά.
1: Υπήρξε μια ταινία στη δεκαετία του 70 που λεγόταν Το Ρόδον και το Βέλος. Σε αυτήν έπαιζε το Ρομπέρτο Δασόν, δεν έκανε ο Σον Κόνερι. Και τη Μάριον, το μεγάλο ερωτά του, η Όντρι Χέμπορν.
0: Καταπληκτική.
1: Εκεί λοιπόν έβλεπες έναν γερασμένο, ηλικιωμένο Ρομπέρτο Δασόν που προσπαθεί να βρει ένα καταφύγιο στον ερωτά του και τελικά προδίδεται ακόμα και εκεί. Αυτή την απομυθοποίηση τη δέχομαι.
0: Αλλά οι άλλοι λέτε ότι είναι
1: αλλά
0: σχεδόν
1: αυτό το
0: σπλάτερ.
1: Άλλο που είναι, ναι, που γίνεται ένας που αποκεφαλίζει, σκοτώνει από πίσω ή πουλά, όλα αυτά τα πράγματα, ώσπου βρίσκει τελικά τη λύτρωση, εντάξει, αλλά έχει περάσει μια ώρα μαρτύριου μαζί για να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία μας ταξιδέψατε. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα ωραίο θερινό και έχουμε δει λίγο απ' όλα. Πραγματικά, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύριε Ζουμπουλάκη, χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

έχεις πάρα πολύ όρεξη και πολλά κέφια, γιατί λέει ότι σύμφωνα με μία προσέγγιση, την Ελένη, την ωραία Ελένη, τη μετέφεραν εχμάλωτη στην Αίγυπτο. Ως εκ τούτου το χρώμα της, μήπως μαύρισε χωρίς αντιλιακό. Έλα τώρα, το έχεις λίγο κάνει λύσα. Και λες και αρκετά άλλα. Όσο για τον Λάνθιμο, δεν ξέρω αν το λες για καλό ή κακό, ότι δεν κάνει σινεμά, κάνει κόμιξ στον κινηματογράφο. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει ο Λάνθιμος, το έχω πει. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ φρέσκια πρόταση και ματιά. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω και τα μεν και τα δε.

Ναι, Πέτρο, πολύ ωραία το έπιασες. On the Border, Chris De Berg, το τραγούδι υπέροχο και ταιριάζει με την είδηση που διάλεξα να σας πω και που ήρθε μόλις τώρα, ότι στο Λίβανο πάνω από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την εκεχηρία.

κρατήσαμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο ώστε να έχουμε το, έτσι, το απάβγασμα, να έχουμε την καλύτερη δυνατή σύνοψη της επικαιρότητας όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα. Πλησιάζουμε όμως το τέλος και νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω με ένα τραγούδι που να σηματοδοτεί πολύ καλοκαίρι, πολύ βουτιά.

Εν προκειμένου τα υπόλοιπα, μια και λέμε και για πυρκαγιές και για τέτοια στο τραγούδι, θα τα ακούσετε αναλυτικά σε πολύ λίγο στο ωραίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με το Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα.

αλλά τι να πω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω κι εγώ από το μικρόφωνο και την εκπομπή, γιατί τώρα έχετε στείλει και τα καλύτερα μηνύματα. Και ο Παναγιώτης λέει, μήπως η μαύρη Ελένη έχει σχέση με τη θεωρία της μαύρης Αθηνάς. Αθηνάς, όχι Αθήνας, ε. Καλό απόγευμα, λέει. Ο Κωνσταντίνος, ο 007 είναι άντρας, λευκός και πλοίαρχος, τίποτα άλλο. Πλωτάρχης νομίζω, αλλά εντάξει, μοιάζει αυτό. Κρατήστε την όρεξή σας για να μου είστε καλά, να περάσετε ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για να τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα λίγο μετά τις 5, με πολύ πολύ όρεξη, κέφια, μουσική, παρέα και φυσικά δημοσιογραφική ενημέρωση. Πολλά φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες των αρχών για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Αναλύονται στα εργαστήρια το οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Liberal. Οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι πολιτικές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με άξονα τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ποιες αλλαγές έρχονται στο νέο κώδικα λειτουργίας στις πολυκατοικίες? Τι είπε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας για το νέο νομοσχέδιο που αφορά σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων? Ρώσοι φαρσέρ μίλησαν με τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Υβριδική επίθεση με χρήση AI. Δεν διέρευσαν απόρριτα έγγραφα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση κυβερνητικών πηγών. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, τονίζει χαρακτηριστικά. Και τέλος, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός Χαμενεΐ στο Ιράν. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιθέσεων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Οπτικό υλικό και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται στα εργαστήρια, ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες στην υπόθεση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης προανήγγειλε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ταυτοποιήσεις προσώπων.
4: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας, επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε. Και εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
3: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες. Ωστόσο, εμφανώς συγκινημένος, αποχώρησε από το νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος μίλησε για την τραγική απώλεια της σύζυγου του. Τα λόγια του πραγματικά συγκλονίζουν.
5: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες.
3: Τώρα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά την επίθεση μίλησε και ένας ακόμη ένικος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης εξιτήριο.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
3: Στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης τώρα που προκαλεί έντονη αντιπαράθεση με φόντο τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και συνέδεσε τα χτυπήματα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο liberal.gr. Άγι, καλησπέρα. Και ήταν πολλά καλησπέρα, αυτά τα μηνύματα.
7: Ακριβώς. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης στο πεδίο της θεσμικής ασφάλειας και προαναγγέλλοντας πιθανόν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης.
3: Έρχονται νέες πρωτοβουλίες, Άγιε, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιέχει και ένα στοιχείο είδησης. Δηλαδή, θα δούμε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες πάνω στο κομμάτι αυτό.
7: Αν μείνουμε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, θα να υπάρξουν το επόμενο διάστημα σχετικές πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει πως δεν είχαμε παρέμβαση. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι δολοφονική ενέργεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε πως δεν έχουμε και το περιθώριο πλέον να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους όπως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα και την έννοια της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις αυτές συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει, όπως είπε, μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία, όπως είπε, δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο άσκησε και κριτική στον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν έχει μήπως η Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που ίσως δεν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεται, αν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια, είπε ο Πρωθυπουργός, μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή η πολιτική επιλογή για να υπάρξει δηλαδή διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές και να υπάρχει νομιμότητα παντού, συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις το οδήγησαν.
3: Εννοείς να σηκώσει το χαρτί της νομιμότητας και της ασφάλειας στο ζήτημα της πολιτικής βίας και ουσιαστικά να φωτογραφίσει ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ότι ανέχεται αυτά τα φαινόμενα. Αυτό δεν λέμε.
7: Ακριβώς ανέχεται και μάλιστα το ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να παραμένουν σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις διοικητικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε όλο αυτό, όπως είπε, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο τους οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε ανάλογες πράξεις, ενώ ανάλογοι επιθεσικές στον κ. Τσίπρα έχουμε και από πλευράς του κ. Μαρινάκη και κυρίως και προς στην αριστερά. Και πέρα από αυτήν, ότι όποιος μιλάει για ακτιβισμό ή κάποια έστω ήπια παράνομη πράξη, όποιος κάνει συναυλία για να υπερασπιστεί άκρο αριστερούς που έκαναν κατάληψη αποσυνικά, όποιος δηλαδή κάνει το άσπρο μαύρο για τις ιδεολειψίες του, αλλά ψήφισε το ψάρι κρέας για να τις ιδεολειψίες αυτές ή ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτική ευθύνη, είπε ο κ. Μαρινάκης, όποιος και αν είναι αυτός, οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και δεν αναφέρουμε στους πολίτες αλλά σε αυτούς που είχαν θέσεις ευθύνης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όντως χρησιμοποίησε, όπως είπε, σκληρή γλώσσα για μέρος του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι ήθελαν νεκρό.
8: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
3: Τώρα, τον ίδιο πολιτικό χώρο έδειξε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky.
9: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κυρίου Τσίπρα, πιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
3: Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αφήνοντας εχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
10: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
11: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
10: τώρα,
11: αλήθεια.
10: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
11: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
10: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
3: Από τη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων των πολιτών.
11: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
3: Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις. Τώρα, στο Όπεν μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
3: Όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα του Δελτίου, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή με τη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, καλησπέρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου, νέο σενάριο στο τραπέζι.
13: Ακριβώς, Θάνο, βρισκόμαστε ακόμη στο ίδιο σημείο από το πρωί, στην οδό Κίμωνος Βόγα με Γραβιά σε γωνία, όπου πλέον οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και ενός τετάρτου προσώπου, πέρα από τα τρία που φαίνονται στο βιντεολογικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το οποίο μάλλον φαίνεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τώρα, πέρα από το βιντεολογικό υλικό, στο οποίο παρουσιάστηκε το πρωί και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που είχε ο Μιχάλης Σοχοίδης με ανώτατα στελέχη τόσο της από την, τα στελέχη αντιτρομοκρατικής όσο και τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Στο τραπέζι τέθηκε και το ζήτημα με το γενετικό υλικό, το οποίο ενδέχεται να υπάρχει στις μονωτικές ταινίες, στα κομμάτια των μονωτικών ταινιών, τα οποία βρέθηκαν στα τρία σημεία μετά τις τρεις εκρήξεις, και αναζητείται το DNA προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των δραστών. Το τρίτο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει ταυτοποίηση είναι το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και νέο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει έναν από τους τρεις δράστες να φεύγει από το περαστικό δάσος του Σέιξου, να φτάνει έξω από την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, του Σάββα Αναστασιάδη, ντυμένος με τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, ένα μαντίλι και ένα καπέλο. Κρατάμε μια μαύρη σακούλα και αφήνει τη σακούλα στο τελευταίο σκαλοπάτι της εισόδου της πολυκατοικίας του Σάββα Αναστασιάδη. Η έκρηξη έγινε 20 λεπτά μετά περίπου, 18 και 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, και αυτό δείχνει ότι ήταν μια βραδιφλεγές υλικό αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη. Φρόντισε δηλαδή ο δράστης να έχει το χρονικό περιθώριο προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο. Τώρα να πούμε ότι εδώ στην περιοχή της ανάληψης, πριν από περίπου 2,5 ώρες έφτασε εδώ ο πατέρας Αφροδίτης Νέστορα.
3: Και μίλησες μαζί του.
13: Ακριβώς, συγκλονισμένος, και αυτό που είπε και ευχήθηκε είναι η γυναίκα του, η Βάγια Νέστορα, να είναι το τελευταίο θύμα τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας. Ευχήθηκε μάλιστα να μην κάθει κάτι αντίστοιχο, να μην πάθει κανείς, καμία οικογένεια, από τους δράστες των τριών εμπριστικών δολοφονικών επιθέσεων. Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Αφροδίτης, και αυτό που τόνισε για την κόρη του είναι ότι αν για ένα πράγμα είναι γνωστή η Αφροδίτη Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, είναι για το κοινωνικό της έργο και την κοινωνική της προσφορά μέσα από το σύλλογο που είχε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, Νοτιού Μιελού. Ήταν μια ασθένεια από την οποία έφυγε η αδερφή της πριν λίγα χρόνια. Να σας πω
3: η
13: ότι
3: Νικολέτα,
13: εδώ,
3: αν δεν κάνω
13: Νικολέτα,
3: λάθος.
13: Νικολέτα, ακριβώς. Εδώ
3: η Αφροδίτη την, λοιπόν, έχει χάσει την αδερφή της Νικολέτα πριν ακριβώς, από κάποια χρόνια.
13: Ακριβώς. Ακριβώς, είναι τραγική η ιστορία της οικογένειας, και τώρα χάνει και την μητέρα της. Εδώ από την πολυκατοικία, πριν από λίγο έφυγα και οι γρανίτες αστυνομίας απομάκρυναν τα δύο αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, ενώ συνεχίζονται εδώ οι εργασίες αποκατάστασης. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος πήρε επίσης εξιτήριο από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος και αυτός, όταν είδε το βομβαρδισμένο τοπίο της εισόδου της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει, πραγματικά σοκαρίστηκε. Τότε κατάλαβε το μέγεθος των εκρήξεων.
3: Και μιλάμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, Τίμω, έτσι.
13: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, σε σένα, στην μητέρα μας, στον οποιονδήποτε, έτσι.
13: Ακριβώς. Εδώ η περιοχή της ανάληψης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι στην ανατολική πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια ίση γειτονιά, μεσοαστική γειτονιά. Απέχει 250 μέτρα από την νέα παραλία. Ζουν οι οικογένειες, και εδώ όσο περνούν οι ώρες φουσκώνει ο θυμός και η αγανάκτηση των γειτόνων. Και αυτό γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής, ωστόσο δεν ήταν βουλευτής, δεν είχε εκλεγεί, δεν είχε κάποια θέση που έπαιρνε αποφάσεις.
3: Δεν είναι στέλεχος της πρώτης γραμμής, να το πούμε έτσι λαϊκά απλά.
13: Ακριβώς.
3: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Τίμω, αλλά θα παραμείνουμε εμείς στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και θα συναντήσουμε τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει και για τους τραυματίες. Φέδωνα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, εδώ που βρίσκεται από χθες το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, στην μονάδα εγκαυμάτων και νοσηλεύεται μια σύγχρονη μονάδα, ένα σύγχρονο κέντρο εγκαυμάτων, ίσως το πιο σύγχρονο στη Βόρεια Ελλάδα, χρήζει νοσηλείας εκεί. Εδώ είναι πάνω από το κεφάλι της φυσικά όλο το ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να της παράσχει μια ταχεία ανάρρωση και να επούλωση των εγκαυμάτων που φέρει στα χέρια και τα πόδια. Η κατάστασή της υγείας της είναι σταθερή, είναι ελεγχόμενη, βέβαια παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ενδέχεται αυτό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία να μπορέσει να παραστεί και στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας. Από εκεί και πέρα σήμερα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είχαμε 2 εξιτήρια, 3 είναι οι τραυματίες που βρίσκονταν εκεί μέχρι και το πρωί, οι 2 έλαβαν εξιτήριο, πρόκειται για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα Παναγιώτη και έναν ακόμη ένικο, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, και οι 2 αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει για νοσηλεία το 3ο άτομο που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην καρδιολογική πτέρυγα και την στεφανιαία μονάδα, καθώς όπως είχαμε πει αντιμετώπισε μερικά προβλήματα ένα πρόβλημα με την καρδιά της αυτή η γυναίκα λόγω του εκτεταμένου στρες που βίωσε μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε είναι καλά και εκείνη στην υγεία της, παραμένει για νοσηλεία και για περαιτέρω εξετάσεις.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και εννοείται για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και μαζί σου.

0: Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αφορά σχεδόν όλους μας, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πλαίσιο. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις, τις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας, διαχείριση κοινών ακινήτων και πολλά άλλα. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά στο σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Στη σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές τόλμησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά.
2: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο Απόστολος Τσίλης, αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Να τον ακούσουμε.
3: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έθεση, ενώ έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
4: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία

0: ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
1: Στο θέμα αναφερθήκαμε και χθες, αλλά είναι σημαντικό και επιμένουμε, νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Θα πάμε με παραδείγματα στο ρεπορτάζ και είναι κοντά μας η Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερο. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Διπλό θα είναι το όφελος για χιλιάδες συντάξιούχους χειρίας. Από τη μια, καταργείται οριστικά, όπως είπε, η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας από τη χορήγησή τους, που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από την άλλη, θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, έρχεται γρήγορα σύντομα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, με την οποία οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας μέχρι σήμερα, υπενθυμίζουμε, το ποσοστό μειώνονταν στο 35% της αρχικής σύνταξης. Πάμε όμως να το δούμε με ένα παράδειγμα. Με σύνταξη φανόντος λοιπόν 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, δεν διαμορφώνεται στα 350 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στα 446, που είναι το κατώτατο όριο με 20 ετία. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Επίσης, εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται. Καθώς, αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% από το 35%, χωρίς όμως αναδρομική καταβολή.
1: Αμέσως θα γίνει αυτό, δηλαδή αυτόματα, ή θα πρέπει κάτι να κάνουν?
2: Με την ψήφιση της ρύθμισης από τον επόμενο μήνα θα έρθει η αναπροσαρμογή, αφού βεβαίως γίνει ο επανεπολογισμός. Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές, οι οποίοι ζούσαν με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα, δεν θα γίνουν οι μειώσεις, δεν πρόκειται να καταβάλουν αναδρομικά, και βεβαίως 122.000 συνταξιούχοι χειρίας που έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη θα εξακολουθήσουν να παίρνουν τις δύο εθνικές συντάξεις κανονικά.
1: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, στην νομοθετική ρύθμιση που αλλάζει το καθεστώς της συντάξης χειρίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του, επιβεβαιώνοντας ότι καταργείται η περικοπή που προβλεπόταν μετά την τριετία. Όπως σημειώνει, το ζήτημα των συντάξεων χειρίας αποτελούσε σταθερό αίτημα πολιτών σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση από γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αβεβαιότητα για το εισόδημά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι το μέτρο αφορά πάνω από 150.000 πολίτες, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση αποτελεί πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Στην ακόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
3: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
2: Στο 70%.
3: Α, επιστρέφουν στο.
4: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
2: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
4: Αυτό
2: όταν
4: είναι.
2: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί,
3: ναι.
2: Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
3: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Σε μια εντελώς διαφορετική είδηση, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι από τη συνομιλία δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται ο Πιέρος Τζανετάκος και περιέχει και την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκα Κώστα Τσουκαλά.
5: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
6: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.
5: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου της Εσθονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
7: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
5: Την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητάει η αντιπολίτευση. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.
1: Έντονες, όπως ακούσαμε, είναι και οι αντιδράσεις για την υπόθεση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ακούσαμε τον Κώστα Τσουκαλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη». Από το ΚΚΕ σχολίασαν ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι ο κύριος Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Πειρά και από το κόμμα Νίκη που σχολιάζει ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Σκοπτικό σχόλιο έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ρωτώντας: «Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του?» Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά, την ακρίβεια. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε σήμερα στο Earth News και αναφέρθηκε σε επόμενες κινήσεις του Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας που επετεύχθη στην αρχή της εβδομάδας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Καταρχήν, να πούμε ότι ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το μέτρο του πλαφών, το οποίο ήρθε από το τέλος Ιουνίου, έχει αφήσει θετικά αποτελέσματα στην αγορά και αναφέρθηκε στους 2.000 κωδικούς των οποίων οι τιμές μάλλον έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά έως και 6%. Αυτά τα προϊόντα και αυτές οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες το επόμενο δίμηνο, όπως επίσης θα παραμείνουν παγωμένες, αυτό έχουν δεσμευτεί οι φορείς της αγοράς, παγωμένες και οι υπόλοιπες τιμές των άλλων προϊόντων στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα. Στο μεσοδιάστημα, προκειμένου να προετοιμαστεί το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος καταρχήν θα στείλει μια επιστολή προς τους φορείς, καλώντας τους σε συνομιλίες, προκειμένου να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το μέτρο της μείωσης των τιμών. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του. Να πούμε, Θάνο, αν έχεις ένα λεπτό ακόμη, ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από την αυθαιρεσία των τραπεζών. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Υπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν και να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπει αφορά καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια και κάρτες έως 100.000 ευρώ, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, τα οποία εκτός των άλλων μέτρων που λαμβάνονται κυρίως για την ενημέρωση των καταναλωτών, προβλέπεται και πλαφόν στο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή για δάνεια που έχουν διάρκεια έως 4 έτη θα πρέπει να πληρώσει το 60% του δανείου, για δάνεια 4 έως 8 έτη το 70% του δανείου και για δάνεια μεγαλύτερα των 8 ετών το 75% του δανείου.
1: Πινελόπη, το Πασόκα κάλεσε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι. Γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει απάντηση, αν θα υπάρξει πάνω στο ζήτημα αυτό που θέτει το Πασόκ από τον Υπουργό.
2: Θάνο, ήδη από την αρχή της εβδομάδας ο κ. Θεοδωρικάκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος να δώσει στην δημοσιότητα τον κατάλογο αυτό, στον οποίο μάλιστα, όπως δηλώνε, περιλαμβάνονται ακόμα και κρέατα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα να έχει δοθεί ο κατάλογος στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Πασόκ ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσει στη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, που εκπροσώπησε την Ένωση στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Όπως αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
8: Είναι σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα και τον Άγη Βαγιάνο. Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών και τα διλήμματα που τίθενται βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr, όπου επανέλαβε την ανάγκη αυτοδυναμίας. Πάμε ξανά στον Άγη Βαγιάνο. Άγη, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε και πάλι τις κάλπες για πολλωστή φορά. Έχω ξεχάσει πόσες είναι αυτές οι φορές. Στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Καλησπέρα και πάλι.
9: Από το δίκαιο σε κάθε τελευταία παρουσία του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, στην άνοιξη του 27. Μάλιστα, τονίσει πως ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Επιμένω, είπε, στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογώ, γιατί υπό τις παρούσες συνθήκες αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εξέφρασε και την πίστη του ότι δεν υπάρχει και ανατολική πρόταση.
1: Λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς, Άγιε, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν ακούμε. Θα επανέλθω. Ναι, Άγιε, μια τελευταία προσπάθεια.
9: Είμαι λοιπόν, πιστεύω υπουργός πως δεν υπάρχει γενεραλική πρόταση στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν υπερδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν και την ευθύνη των επιλογών τους. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως θεωρεί απολύτως λογικά και αναμενόμενα τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται 15 μονάδες μπροστά. Θεωρώ ότι το να κυνηγάω είπε αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν το Πασόκ σημείωσε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει πως θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επίσης άσκησε κριτική στον κύριο Τσίπρα λέγοντας πως περιφρόνησε ουσιαστικά την εντολή που είχε στις εκλογές του 23, παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον τον οποίο φρόντισε να υπονομεύσει για να επανέλθει όπως τόνισε τώρα με ένα κρυφό ακόμα πριν όμως με ένα λόγο πολιτικό και με πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ίδια και απαράλλακτα και με μια ομάδα, αναφέρθηκε στην ομάδα του κ. Τσίπρα, παντελώς άγνωστη, η οποία εκτίθεται λίγο στη βάση των κριμπίες των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα στάλμα και το άλλο. Σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγώ τον έναν αντίπαλο τον οποίο διάλεξα και τον οποίο διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων και τη χώρα, τα οποία καλούμε να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, σημείωσε πως ο ελληνικός λαός θα επιλέξει το πώς θα καταρρύμει τις ψήφους του στις εκλογές του 27.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός Άγιε εξαπέλυσε πειρά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία.
9: Ακριβώς ανέφερε πως ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που προτείνει λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα και μιλάει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ενώ όπως είπε, σχεδόν αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει, δικαιώνεται απόλυτα κλείνοντας και βέβαια οριστικά την πόρτα και σε εκείνες τις φωνές οι οποίες λένε πως θα πρέπει να υπάρχει μια οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση εν ώψη των εκλογών. Συνολικά θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως ο τελικός κριτής θα είναι ο λαός, οι Έλληνες πολίτες και ο ίδιος παραμένει με την ίδια όρεξη, τη διάθεση και την ενέργεια να κλείσει αυτόν τον κύκλο μέχρι το 2030, υπό την προϋπόθεση προφανώς πως αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτός είναι, όπως είπε, τελικός κριτής.
1: Άγιε, ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη, επανέλαβε την δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα.
9: Ακριβώς, και ανέφερε πως συνολικά πάνω από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία είναι εκείνα τα οποία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, ο Πρωθυπουργός, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση, όπως θα κάνουμε τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ συνολικά ανέφερε πως για τη μέρη της στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας κάνουμε γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις. Τόνισε δε πως με αυτό το είδος την ανταπόκριση σημαίνει πως νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους.
1: Μάλιστα, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
10: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το ΕΣΥ, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι, ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως

0: τόνισε ότι η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία από την κυβέρνηση. Και πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ανεβάζει, πατάει γκάζι το Πασόκ, ανεβάζει τους τόνους. Από τη μία η ακρίβεια, από την άλλη το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο και οι δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά του Πασόκ. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Αμβρουλάκη στο πλαίσιο της επίκαιρης επερώτησης που συζητήθηκε σήμερα νωρίτερα το πρωί στη Βουλή αναφορικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας δεν ήταν ένα ακόμη ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου, υποστήριξε ο κ. Αμβρουλάκης και συμπλήρωσε ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για την χώρα. Ωστόσο, με τη διαχείριση την οποία έκανε η Νέα Δημοκρατία, εξελίχθηκε σε μια χαμένη ευκαιρία. Έκανε σκληρή κριτική του κ. Αμβρουλάκη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδίασε ποτέ ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των πόρων. Αντί για μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σαφείς προτεραιότητες, παρουσίασε ένα κατάλογο έργων που αναθεωρούνταν διαρκώς, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πανεπιστήμια και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα σημείωσε ότι είναι απαραίτητο πλέον, θεωρούμε αναγκαίο, είπε, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, απαντώντας στην κριτική του κ. Αμβρουλάκη αλλά και της αντιπολίτευσης συνολικά και των άλλων κομμάτων, είπε ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αναζητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025, είπε, οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες. Και όπως είπε, εμείς δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους, επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και παραγωγικότητα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Θάνο.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
2: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες ειδικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
3: Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το Πασόκ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει σπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
0: Θα πάμε τώρα στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος, μια απάτη με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΕΟΠΗ. Περιμένουμε, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχουν γιατροί και φαρμακοποιοί που εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές και πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής τους, μαζί με ακόμη 8 άτομα, μέλη της οργάνωσης,

0: που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του ΕΣΥ, ένας ψυχίατρος στατικού νοσοκομείου και μια οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, είχαν στήσει την απάτη με πολυετή δράση. Από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης πρέπει να σε ψευδείς συνταγογράφηση, χρησιμοποιώντας άμυκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στόχευαν κυρίως τα άμυκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμυκα Ρωμά, συνήθως εναντί αμοιβής, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από την ΕΟΠΗ, αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας βεβαίως παράνομο οικονομικό όφελος. Η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις στις συνταγές. Ο Σουλευτής, αρχηγός της οργάνωσης με δικογραφία, επισχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον Αρμόδιο Εισαγγελέα.
1: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, επισημένοντας ότι ο πολιτικός κύκλος του κόμματος, όπως διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κλείσει. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χάνουν, ήταν αναμενόμενο, είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά. Το ξέραμε δημοσιογραφικά και ως πληροφορία. Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Θεωρεί στην μακροσκελή του ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο ένα ψηφοδέλτιο πρέπει να υπάρξει σε εκλογές και αυτό είναι το Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί και από κομματικό μέλος.
1: Μάλιστα. Μια εξέλιξη που έρχεται να δέσει και με την προηγούμενη παρέτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι θα έχουμε...
1: Έπεται συνέχεια.
2: Μάλλον έπεται συνέχεια. Θα υπάρξουν δηλαδή μια σειρά από παρετήσεις, κυρίως από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια αυτό μέλει να το δούμε, διότι οι εικασίες ή πληροφορίες οι δικές μας μέλει να επιβεβαιωθούν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Στην επίξιδα του κόσμου θα πάμε τώρα και στην Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα, ότι ο επίσημος απολογισμός για τα θύματα από το διπλό φωνικό σεισμό μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ο αριθμός ήταν στους 2.595 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, 12.500 περίπου χιλιάδες τραυματίες, και θα σου αναφέρω ότι στην πόλη Εγκουάιρα οι ιατροδικαστές λένε ότι πλέον στα νεκροτομεία φτάνουν καθημερινά πάνω από 400 σωροί, που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέβει πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στο Ιράν, όπου μια εξαιρετικά μεγαλοπρεπή και αρκετά δαπανηρή τελετή για την... μάλλον πολυήμερη τελετή για τον Αλί Χαμενεΐ.
1: Πολλοί θα πούν γιατί τώρα, ενώ έχει σκοτωθεί από τις 28 του Φλεβάρι, για λόγους ασφαλείας.
3: Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, είναι και για λόγους που θέλανε μια ήρεμη να επιτευχθεί κάποια ηρεμία, η εκηχηρία αυτή που με το μνημόνιο. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ένα καθαρό δείγμα οργάνωσης, ένα δείγμα ομαλής λειτουργίας μιας χώρας η οποία είναι μετά από τον πόλεμο και συμπίπτει χρονικά με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική ανεξαρτησία.
1: Θα εμφανιστεί ο ιός?
3: Όχι, για λόγους ασφαλείας. Βέβαια προσπαθούν, αυτό που βλέπουν και αυτό που παρατηρούν οι αναλυτές αυτή τη στιγμή είναι οι ξένες αντιπροσωπείες, πόσο αναβαθμισμένες ή πόσο με χαμηλού επίπεδου αξιωματούχους θα παρευρεθούν. Ωστόσο, οι αρχές εκεί έχουν κάνει μια τεράστια προετοιμασία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για την προστασία των επισκεπτών, αλλά και για την προστασία όσων θα παρευρεθούν.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και εμείς ακούμε τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος μας ενημερώνει. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Χθες έγιναν πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία ουσιαστικά συμπλήρωσαν τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση για τους 16 εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα δυνατότερα ζευγάρια της φάσης, ενώ την πρόκριση φυσικά πήρε και η Ισπανία. Αρχικά χθες βράδυ στο Λος Άντζελες η Ισπανία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα απέναντι στην Αυστρία και με 3-0 πέταξε για τη φάση των 16, ενώ τα μεσάνυχτα στο Τορόντα σε ένα μάτς που θα μνημονεύεται για χρόνια για το σασπένς του, η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση επικρατώντας 2-1 της Κροατίας με ανατροπή στο φινάλε και μάλιστα με τον Γκονσάλο Ράμος να υπογράφει τη λύτρωση στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 γκολ για τους Κροάτες ακυρώθηκαν, 1 για τους Πορτογάλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και στο ενδεχομένως τελευταίο παιχνίδι του Λούκα Μόντριτς με το εθνόσημο. Μάλιστα ο Γκρβάνδριο στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόρεσε στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το πρώτο τέρμα σε παιχνίδι νοκάουτ του φάσης στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι οι δύο ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, θα έρθουν αντιμέτωποι στη φάση των 16 τη Δευτέρα 6 του μηνός στις 10 η ώρα το βράδυ στο Ντάλλας για μια θέση στα προημιτελικά. Τέλος στο Βανκούβερ, τα ξημερώματα για την Ελλάδα, Ελβετία, Αλγερία 2-0 με τον Εμπολό και τον Εντόε να σκοράρουν εύκολα. Οι Ελβετοί πέρασαν στην επόμενη φάση και ο νικητής αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Σήμερα σε λίγη ώρα, 9 η ώρα, Αυστραλία-Αιγυπτός από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά. Στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, Αργεντινή, μετά τα μεσάνυχτα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, και στις 4:30 το ξημέρωμα Κολομβία-Γκάνα από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι. Τα ζευγάρια για τη φάση το 16, πριν μου πεις οτιδήποτε για να προλάβω να τα πω. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, κοντρα στην Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι, και Ελβετία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία, Γκάνα. Έλα, Θάνο.
1: Δεν υπάρχει ερώτημα, Τάσο, τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τις ματσάρες και τις σημερινές ματσάρες, όπως λέει ο φίλος ο Δημήτρης Καϊμάς, και να πάμε να κλείσουμε με τον καιρό.
5: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
6: Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ιδιαίτερα σε Πελοπόννησο, Στερεά, πρόσκαιρα και σε Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ορεινή Κρήτη, πιθανώς και στο Ιόνιο. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε μπόρες κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε σύντομες βροχές, κυρίως σε σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες έως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα και από αέρος, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου, για παρατυπίεση δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος έντιμων αγροτών και φορολογουμένων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Για ξεσκέπασμα πελατειακού μηχανισμού που στήθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κάνει λόγο το ΚΚΕ που τονίζει ότι η τιμωρία ορισμένων δεν μπορεί να αφήσει στο απειρόβλητο τους υπεύθυνους υπουργούς όπως και τον Πρωθυπουργό. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Ένας εκ των συλληφθέντων προφυλακίστηκε και 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη ημέρα απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δρούσε στο χώρο οργανωμένων οπαδών στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας επιθέσεις αλλά και διακινώντας ναρκωτικά. Οι απολογίες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.
5: Ο καιρός.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Καθρέφτης και στο Χρήστο Μιχαηλίδη.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζει. συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον καθρέφτη του Earth News Radio. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα Ιουλίου σε συνθήκες καύσωνα. Αύριο, 4η Ιουλίου, 4th of July, η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της, παρακαλώ, και της έλαχε σε αυτή τη σημαντική επέτειο να εκπροσωπεί τη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνουμε, εξελέγει και μάλιστα πανηγυρικά.

Όπως διαβάζω στο ατίθασο site Vox, ο Τραμπ έχει πάθει υπερενθουσιασμό και προφανώς μαζί με την κλασική προεδρική γαλοπούλα έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της επετείου στην Ουάσιγκτον, με σχέδια γεμάτα από ενθουσιασμό, με πάρα πολλά φεστιβάλ παντού και πυροτεχνήματα. Σε άλλο επίπεδο, η προετοιμασία της αυριανής εθνικής γιορτής έχει μετατραπεί και σε μια έντονη συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η Αμερική στις μέρες μας. Πώς όλοι αντιμετωπίζουμε την αμερικανική ταυτότητα, την πολιτική και τα όποια οράματα.

0: Στρώσαμε και το μουσικό μας χαλί που είναι το βασικό θέμα από την καταπληκτική ταινία Forrest Gump και ξεκινήσαμε με ένα δημοτικό τραγούδι που το διαλέγει, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή ο εκάστοτε καλεσμένος. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με τη μουσική και θα καλησπερίσω με πολύ χαρά τον απόψινό καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Τσιαούση. Είναι γιατρός, χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συναντιόμαστε και πάλι έστω και μετά από πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Δεν αλλάξαμε πολύ. Λίγο.
1: Είναι πολύ αισιόδοξο. Χαίρομαι αν συμφωνούν και οι τρίτοι σε αυτή τη διαπίστωση.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα τον συστήσω καταρχάς επισήμως. Είναι επιμελητής στην χειρουργική κλινική. Ήτανε επιμελητής στη χειρουργική κλινική του Royal Infirmary του Εδιμβούργου, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου από το 1998 στο 2000, χειρουργός εδώ στο Metropolitan Hospital και στο Κωνσταντινοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο
1: Νέας Ιωνίας.
0: Από το 2013 υπηρετεί στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία εξελέγει και καθηγητής πρώτης βαθμίδας του 2023. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχει ο καλεσμένος μου, ο κύριος Τσιαούσης, πλούσιο κλινικό έργο στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος και ερευνητικό έργο εστιασμένο στην χειρουργική και τους βιοδείκτες του καρκίνου, του παχαίως εντέρου, καθώς και στην κλινική και χειρουργική ανατομία. Τώρα, αν δεν με προδίδει η μνήμη μου κάτι που θα ρω πως πλησιάζει, θυμάμαι στην ελευθεροτυπία που ήμουνα κάποτε, είχα μια συνέντευξη κάθε Δευτέρα από ένα πρόσωπο σημαντικό και νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι ο καλεσμένος μου, ο κ. Τσιαούσης, ήταν εκείνος που με προέτρεψε να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Δεν μου έλεγε τίποτε το όνομά του, αλλά κανονίστηκε η συνάντηση στο διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον Ευαγγελισμό, που ήταν το δεύτερο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Δεν θα φλιαρίσω άλλο εγώ, εσείς να φλιαρίσετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσω από πού?
0: Να ξεκινήσετε από την επιλογή του του τραγουδίου, παρακαλώ. Είναι Καλαματιανό της Πελοποννήσου.
1: Ναι, ναι, ναι. Η επιλογή του, όταν μιλήσαμε και μου είπατε ότι πρέπει να, ότι είναι συνήθεια στην εκπομπή, για να μην πω κανόνας, επειδή δεν μου αρέσει ο όρος κανόνας, είναι συνήθεια στην εκπομπή, το πρώτο τραγούδι και το τελευταίο να το διαλέγει ο καλεσμένος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, είμαι λάτρης της μουσικής, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά αποφάσισα καταρχάς, επειδή εκπροσωπώ τον φορέα Άνθη της Πέτρας, φίλη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Άνθη της Πέτρας, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να έχουμε μια αφετηρία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι, είναι, βρίσκει κανείς αυτό που πολύ πρώιμα ανακάλυψε ο Γκέτε, γιατί του αρέσει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εξαιτίας των εκπληκτικών μεταφορών που είχε.
0: Ο Γκέτε, ο γνωστός
1: γερμανός ποιητής, λάτρεψε το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ήταν ένα από τα αίτια του φιλελληνισμού του Γκέτε, και μάλιστα το είχε κάνει φοβερή εντύπωση πως το δημόδες τραγούδι που ήταν της εποχής στο δημοτικό, βάζει ο ανώνυμος ποιητής, βάζει δύο βουνά να μαλώνουν. ο Όλυμπος και ο Κύσαβος τα δυο βουνά μαλώναν.
0: Για μια αυτό εκπληκτική μεταφορά. Το ζυγά ζυγά τι...
1: Τώρα στο συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξα, στην ουσία έχουμε τι εκφράζει, κατά τη γνώμη μου, εκφράζει την ανάγκη του κάθε όντως, όχι μόνο του ανθρώπου, να έχει τέρι. Έτσι, όλα τα πουλάκια
0: έχουν τέρι.
1: Πάνε ζυγά ζυγά, εκτός από το έρμο το αηδόνι που περπατεί στον κάμπο μαζί με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί.
0: Το αηδόνι περπατεί με το...
1: μαζί με τον, αετό, μια πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, φαντασιακή κατάσταση, έτσι, ο βασιλιάς των πτηνών με το φτωχό αηδόνι, το οποίο έχει το χάρισμα βέβαια της εκπληκτική, του εκπληκτικού κελαϊδήματος. Και τι λέει το αηδόν και λέει, βρε μεσολογίτη πραγματευτή, που τη βρήκες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά. Στην ουσία το αηδόνι είναι το εκάστοτος άνθρωπος που αναζητεί ένα τέρι και εκφράζει και μια ζήλια για τον άλλον που έχει βρει ήδη το τέρι του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μεσολογίτης. Δηλαδή βλέπουμε μια εκπληκτική μεταφορά, μια εκπληκτική μεταφορά, όπως τα βουνά τα δύο μαλώνανε ο Όλυμπος και ο Κύσαφος, έτσι και το αηδόνι μεταφέρει αυτή την ανάγκη. Ξέρετε, στο δημοτικό τραγούδι η ευγένεια είναι κατά τη γνώμη μου το πιο συγκλονιστικό στοιχείο. Η αγάπη και ο έρωτας, δεν υπάρχει θεωρώ τραγούδι που να περιγράφει την αγάπη και τον έρωτα πιο ευγενικά από ότι το δημοτικό τραγούδι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές τα δημοτικά, είμαι λίγο, όχι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά δεν τα γνωρίζω όσο καλά θα έπρεπε να ήταν, αλλά why not, που λένε και οι φίλοι μου οι Εγγλέζοι. Μια χαρά ταιριάζει αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το δημοτικό, με την Καράντσα, μία από τις καλύτερες σοπράνο που μας έχετε φυλάξει
1: για το
0: τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την δουλειά σας.
1: Κοιτάξτε, τα Άνθη της Πέτρας είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2013 σε μια δύσκολη συγκυρία, με αφετηρία την παραδοσιακή τέχνη της Πέτρας των Λαγκαδινών Μαστόρων. Τα Λαγκάδια ήταν το κυριότερο μαστοροχώρι της Πελοποννήσου από τα μέσα του 18ου αιώνα και βεβαίως την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που είναι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν έχουμε πια την ανοικοδόμηση της Ελλάδας, έχουμε την είδηση του νέου ελληνικού κράτους μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες που προσπαθεί το νέο κράτος να σταθεί στα πόδια του, σιγά σιγά αρχίζει να παράγεται πλούτος, και ξέρετε, η πρώτη έκφραση του πλούτου είναι η ανοικοδόμηση είτε των ιδιωτικών έργων είτε και των δημοσίων έργων. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής από λαϊκούς μαστόρους, λαϊκούς αρχιτέκτονες. Πολλές φορές κλήθηκαν να επιλύσουν πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα που ίσως ακόμα και οι επιστήμονες της εποχής είχαν δυσκολευτεί, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κυρίως κάποια μυθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν υπάρχει βάση όταν μελετούνται σήμερα από τους σύγχρονους ερευνητές. Έτσι, τα Άνθη της Πέτρας ξεκίνησαν σε μια δύσκολη περίοδο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον εγχείρημα, και θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ

0: τους αείμνηστους, μάλλον Άγγελο Δελιβοριά, ο οποίος μάλιστα ήταν και επιφυλακτικός, γιατί ήξερε τις δυσκολίες, ήταν η εποχή πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε επεκταθεί, είχε μεγάλους δανεισμούς, είχε αναγκαστεί να απολύσει, όπως ο ίδιος έλεγε, βουρκώνοντας το 50% του προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη για να το καθαστήσει βιώσιμο στην αιχμή, στο πικ της οικονομικής κρίσης. Ο Νίκος ο Κούνδουρος, ο Σπύρος ο Μερκούρης, αλλά και φίλοι που είναι μαζί μας, όπως ο Σταύρος ο Μπένος, ο Λουδοβίκος των Ουναγίων και πολλοί άλλοι, ο Μανούλης ο Κορέας, ο Βασίλης ο Γκανιάτσας, άνθρωποι που πραγματικά συνεισφέρουν με το έργο τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την επιστήμη, την αρχιτεκτονική.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε στο Earth News Radio, το πρώτο τόχο συνέχεια στο άκρη της γλώσσας μου και τον μαλώνω τον εαυτό μου. Και καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης. Αυτός επέλεξε και το τραγούδι, το δημοτικό που ακούσαμε στο ξεκίνημα, να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, μουσικές και τραγούδια είπαμε τις Παρασκευές από τον ή την καλεσμένη μας. Τώρα, ας μπούμε λίγο στα, ας τα πω βαριά και ανθυγινά. Γενικά ο Έλληνας είναι υγιής?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της δημόσιας υγείας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, διάβαζα προσφάτως μια μελέτη στατιστική από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα για τα αποτελέσματα που έχουμε στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Πολλές φορές προβάλλονται ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο δύσκολο κτλ. Που μπορεί έτσι σε περιπτωσιολογικά να ισχύει. Όμως αυτό δεν αντανακλάται γενικά στους δείκτες επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών, στους οποίους σύμφωνα με την τελευταία στατιστική ανάλυση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις.
1: Γιατί αυτό;
0: Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μια συστηματική πολιτική πρόληψης εδώ και χρόνια, που πρόληψης που αφορά τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα τη διατροφή, όπως για παράδειγμα συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, επίσης η προστασία από στοιχεία βιομηχανικά που στο παρελθόν έχουν, όπως έχει διαπιστωθεί, ενοχοποιούνται για συγκεκριμένες νεοπλασίες και κακοήθειες ειδικότερα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο πόσο ξεκινάμε από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο.
1: Για το κάπνισμα έχουμε μειώσει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος και περισσότερο στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή εκεί τα πράγματα στις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά.
1: Με ανησυχεί εμένα το παιδί, διότι εκτός το ότι μερικά παιδιά μπορεί να καπνίζουν, αλλά αυτά τα
0: ηλεκτρονικά,
1: τα οποία τους πάνε στο περίπτωρο και το παίρνουν, αυτό κάνει βλάβη?
0: Υπάρχουν μελέτες.
1: Ο κ. Μπεχράκης μου έλεγε ότι κάνουν.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πραγματικά και αυτού του είδους η εναλλακτική του κλασικού καπνίσματος, δηλαδή,
1: είναι και ηθιστικό, μπορεί μετά να πάει σε πιο βαριά.
0: Ακριβώς, δηλαδή προκαλεί βλάβες. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, γιατί απαιτείται χρόνος, αλλά ήδη έχουμε αποτελέσματα που δείχνει ότι προκαλεί

0: βλαβερές συνέπειες και το άθροισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, οπότε νομίζω ότι εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια μέσω κυρίως της ενημέρωσης από το σχολείο αλλά και στην οικογένεια για το πώς επηρεάζουν. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι πια επιδημία, για να μην πω πανδημία, για τον δυτικό κόσμο, είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Στην Ελλάδα έχουμε ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία συνδυάζεται, δεν συνδυάζεται μόνο με τα κλασικά που είχαμε, ας πούμε, τα μεταβολικά νοσήματα όπως διαβήτη, υπέρταση κλπ. Στεφανία νόσο, έχει σχέση και με νεοπλασίες συγκεκριμένες και αν θέλετε, οι προϋπολογισμοί των κρατών πλέον, οι προϋπολογισμοί υγείας αναφέρομαι ειδικότερα, θα έχουν τρομακτική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Ναι. Και ξέρετε, είναι λίγο όχι παράδοξο, ανορθόδοξο, δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη λέξη, να ξοδεύουμε τεράστια χρήματα για έρευνα, για φάρμακα, για πράγματα τα οποία έχουμε αντικαταστήσει τη χορτόπιτα της γιαγιά μας με την πίτσα, έτσι, η κατανάλωση ποτών ή επεξεργασμένων τροφών.
1: Όλη έχει την ημέρα και όλη τη νύχτα βλέπεις τις μοτοσυκλέτες
0: ακριβώς,
1: για δηλαδή, τα delivery.
0: Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το μείζον πρόβλημα υγείας του πληθυσμού και τα αποτελέσματά του έρχονται.
1: Ένας καλός φίλος που έχει παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα άπνοιας στον ύπνο του.
0: Ναι, ναι, ναι, το σύμπλε,
1: και αυτό είναι σύμπτωμα.
0: Ναι, σαφέστατα, είναι ένα από τα συμπτώματα της νοσηράς παχυσαρκίας, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, όπως λέγεται, sleep apnea syndrome στο νεογλυκός όρος, ο οποίος σχετίζεται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό με την παχυσαρκία. Και δεν και οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό έχουν πολύ αίσθημα πολύ σημαντικής κόπωσης, δεν μπορούν, έχουν μια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν μπορούν να παράγουν και να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής τους. Άρα συνεπώς θεωρώ ότι το μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας για τις δυτικές χώρες είναι αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μισής ώρας. Θα πάμε τώρα σε ένα μονόλεπτο τίτλων ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον γιατρό κύριο Γιάννη Τσιάουση. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 24ωρος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η κλασική μας μινιατούρα από τον Νίκο Σκαλκότα είναι ένα από τα δύο, από τα 36 μάλλον, τραγούδια, δεν είναι τραγούδια, μουσική για χορό. Αυτός ήταν ένας περήφανος κριτικός. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα και ξέρετε ότι τις Παρασκευές έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να κάνουμε μια κανονική κουβέντα χωρίς τα έκτακτα. Ελπίζω να μην έχουμε καθόλου έκτακτα σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσαούσης, τον γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έχει και πολλά χρόνια να ειδωθούμε, Γιάννη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Χανόμαστε λοιπόν. Θέλω λίγο να επιμείνουμε στην υγεία. Κάνεις αναφορά στο θέμα του παχαίως εντέρου.
1: Ναι, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους, δεύτερος και τρίτος ανάλογα για ποια, εξαρτάται ποια ηλικιακή ομάδα και φύλλα και φύλλο συζητάμε, και το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχή μείωση της ηλικίας που εμφανίζεται. Δηλαδή νεότερες ηλικίες πια έχουμε εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αυτό
0: γιατί, τι προκαλεί το καρκίνο?
1: Νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο κυρίως με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, αφενός κατανάλωση ποτών αναψυκτικών αφεψημάτων τέτοιου τύπου σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή.
0: Και αυτά τα, πώς τα λένε, τα energy.
1: Ναι, όλα αυτά. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή ο καθιστικός τρόπος ζωής, έχουν επηρεάσει σημαντικά την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ καλά μηνύματα στον τομέα της αντιμετώπισης του, και αυτό αφορά και την χειρουργική θεραπεία, η οποία μετά τη δεκαετία του 80, δηλαδή κυρίως προς τα τέλη του 80, αρχές 90, έχουμε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης που τον εισήγαγε ο Bill Hild, ένας χειρουργός από το Λονδίνο, που άλλαξε την, έσωσε, νομίζω ότι ο Bill Hild τον καλούμε σε μια σε ένα συμπόσιο που διοργανώνουμε κάθε δύο χρόνια που αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, διεθνές συμπόσιο. Μάλιστα στο περσινό παραπονέθηκε γιατί δεν τον καλέσαμε επειδή είναι 90 χρονών, και προφανώς η σκέψη ήταν να μην τον ταλαιπωρούμε. Είναι, νομίζω ότι ο πλανήτης του οφείλει αυτού του ανθρώπου, και η εξαιτίας των αλλαγών που έκανε στη χειρουργική αντιμετώπιση, συγκεκριμένα μια επέμβαση η οποία λέγεται ολική εκτομή του μεσόορθου, άλλαξε την επιβίωση. Από 35% που ήταν, έχει φτάσει στο 75%. Βέβαια σε αυτό συμβάλλανε και άλλες ιατρικές ειδικότητες, όπως η ακτινοθεραπεία, η ογκολογία με τους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς, και επίσης ένα καινούριο πεδίο έρευνας που σχετίζεται με τους βιοδείκτες στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, που στην ουσία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στοιχεία της ταυτότητας του κάθε όγκου που αφορά τον κάθε ασθενή. Δεν είναι οι ίδιοι, όλοι οι όγκοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρα όσο πιο εξατομικευμένα τον ταυτοποιούμε, τόσο πιο στοχευμένη είναι και η θεραπεία.
0: Έχουμε ακόμα πρόβλημα ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων?
1: Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται λόγω κυρίως της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ενδογενές το πρόβλημα αυτό. Βέβαια έχουν γίνει πρόοδοι με την έννοια ότι ο τρόπος που συνταγογράφονται τα αντιβιωτικά έχει αυστηροποιηθεί, έχουν μπει κάποιοι κανόνες, αλλά ακόμα έχουμε μια απόσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τρόπο που χειριζόμαστε τη χορήγηση των αντιβιωτικών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, Είναι η μέρα, η Παρασκευή, όπου έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης, γιατρός χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Γιάννη μου, πώς έγινες γιατρός?
1: Μάλιστα. Αυτό ήταν είναι ένα ερώτημα. Ήταν δύο πράγματα μου άρεσαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μαθητικής μου ζωής. Το ένα ήταν η ιστορία και το άλλο η ιατρική. Δηλαδή αυτά τα δύο θα ήθελα να σπουδάσω. Όταν μπαίνοντας, τελειώνοντας το γυμνάσιο και μπαίνοντας στο λύκειο, κατάλαβα ότι αποφάσισα να κάνω ιατρική, γιατί η ιατρική, την ιατρική μπορεί να την, δεν μπορεί να την, πρέπει να την έχεις ως επάγγελμα, ενώ την ιστορία μπορεί να την έχεις και χόμπι. Το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει. Άρα αποφάσισα να κάνω την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά να έχω ως χόμπι την ιστορία. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μου έχει δώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη ζωή μου. Νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι η εμπειρία μου μέσα από την πανεπιστημιακή, από την ακαδημαϊκή ζωή και κυρίως η σχέση με τους νέους ανθρώπους, η ανατροφοδότηση που παίρνεις από τις νέες γενιές, από τους φοιτητές μας, και νομίζω ότι τελικά ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αυτή τη στόχευση. Οι νέοι γιατροί που θα βγούνε, τι αρχές, τι μεθοδολογία και κυρίως, να το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, λίγο ηθικολογικό, αλλά και το τι ηθικό υπόβαθρο αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να γίνουν αντίστοιχοι λειτουργοί την αύριο, όταν θα είναι πια, όταν θα μπουν στον επαγγελματικό τους βίο. Μάλιστα, σε αυτό πιστεύω ότι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την ιδιότητά μου και ως Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης έχουμε κάνει μια προσπάθεια να εισαγάγουμε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Έχουμε δύο μαθήματα, την Ιατρική και Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Αφηγηματική Ιατρική, με ιδιαίτερη επιτυχία μπορώ να πω, τα οποία δίνουν ερεθίσματα στους φοιτητές μας να ασχοληθούν και με πλευρές, δηλαδή πώς η τέχνη βλέπει τον άρρωστο, τον ασθενή, πώς η τέχνη βλέπει την ιατρική, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από τη ζωγραφική, από τη γλυπτική, από τον κινηματογράφο, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πλευρές.
0: Πώς συνδυάζεται?
1: Συνδυάζονται, υπάρχει η σχέση της μουσικής με την ιατρική, είναι τεκμηριωμένη. Ναι, ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα μουσικοθεραπείας που εφαρμόζονται πρωτοποριακά σε διάφορα ακαδημαϊκά νοσοκομεία.
0: Ελλάδικα, φαντάζομαι, αυτά να στατώνουν λίγο.
1: Το τελευταίο που θα ακούσουμε νομίζω ότι είναι ως επίλογος. Έτσι, επίσης η αφηγηματική ιατρική, δηλαδή πώς η αφήγηση των ασθενών, η εμπειρία των ασθενών μέσα από τη γραφή, μέσα από τη λογοτεχνία, λειτουργεί ως παράγοντας που δυναμώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα στον γιατρό, που ενισχύουν αυτό τον συμμερισμό. Υπάρχει μια λέξη, στα αγγλικά είναι ο όρος έμπαθη, αν προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, ενσυναίσθηση, το μεταφράζω, νομίζω ότι η λέξη συμμερισμός, το να αισθάνεσαι, να είσαι με το μέρος του ασθενούς,
0: να
1: ταυτίζεσαι, είναι σημαντικό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα που τα ηθικά ζητήματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν κύρια και θα μας απασχολήσουν. Ήδη αποτελούν ένα ζήτημα στον τομέα της ιατρικής ηθικής και της δεοντολογίας, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Οπότε ο εξοπλισμός των νέων γιατρών με στοιχεία από τις ανθρωπιστικές επιστήμες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ο γιατρός, για να Γιάννη, για να κάνει καλό σε έναν ασθενή, φαντάζομαι, νομίζω ότι γνωρίζω πλέον, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Στα χρόνια μου στην Αγγλία έκανα ένα διδακτορικό πάνω στη τεχνική των συνεντεύξεων και ο καθηγητής που με επέβλεπε μου είπε, θα πας να κάνεις, εγώ νόμιζα ότι θα κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα λέει πώς να κάνεις καλές συνεντεύξεις. Τίποτε, τα πέταξε όλα και μου κανόνισε να πάω να πάω να βλέπω πήρε άδεια από γιατρούς του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι μπορώ να κάθομαι δίπλα του όταν έχει ασθενείς, πήρε και την άδεια από τους ασθενείς και να δω αν ο γιατρός πραγματικά θα βοηθήσει, θα ακούσει εκείνον ή εκείνη ή αν εκείνος ή εκείνη δεν δυσκολεύονται να πούνε ακριβώς τι έχουν. Αυτό είναι γνώριμο, σου ακούγεται γνώριμο?
1: Αυτό έχει μπει στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, ο τρόπος επικοινωνίας. Βέβαια υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση είναι ομοιογενής, δηλαδή δεν είναι ισότιμα σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι στις χώρες που υπάρχει παράδοση στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι πιο εύκολη αυτή η μεθοδολογία, δηλαδή η δυνατότητα το να εξοπλιστεί ο γιατρός, να εκπαιδευτεί στην τεχνική, το πώς παίρνει μια συνέντευξη, το πώς ακούει τον ασθενή, το πώς αντιλαμβάνεται, το πώς συμμερίζεται τον ασθενή.
0: Και η ενσυναίσθηση μπαίνει.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι επειδή το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι υπερφορτωμένο, πρέπει να δει κανείς και τον παράγοντα της διαθεσιμότητας, δηλαδή του χρόνου. Όταν ένας γιατρός έχει να δει μέσα σε 5 ώρες 30 αρρώστους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις να ξεκινάει, δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει τον

απαιτούμενο χρόνο. Δηλαδή εδώ πάνε χέρι-χέρι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή απαιτούμενο χρόνο. Δηλαδή εδώ πάνε χέρι-χέρι αυτά τα δύο

0: ξέρετε, υπήρξε ένα πατερναλιστικό μοντέλο στην άσκηση της ιατρικής για δεκαετίες στη χώρα. Και στο εξωτερικό υπήρξε αυτό. Κάποτε ο γιατρός ήταν θεός. Αμφισβητήθηκε αυτός ο ρόλος και νομίζω ορθώς αμφισβητήθηκε. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος η κρίση του μπαίνει στην κρίση των συναδέλφων του. Έτσι, πέρα από το, και από το, και βέβαια και στην κρίση του ασθενούς, όχι τόσο η κρίση του, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα, το τι εισπράττει, το τι βιώνει ο ασθενής, αλλά είναι στις μέρες μας όλοι κρινόμαστε και δεν είναι κανείς υπεράνω της κριτικής. Άρα νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να είναι από ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξοπλισμένος με αυτού του είδους την προσέγγιση, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σύγχρονου ασθενούς.
1: Μάλιστα, μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Τσιαουσί, γιατρό χειρουργό και καθηγητή ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ στο Earth News Radio. Πώς γίνατε γιατρός?
0: Εγώ ανήκω στην πρώτη φρουρνιά, να το πω έτσι, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό με επηρέασε καθοριστικά, γιατί ήμασταν 60 άνθρωποι. Είχαν τότε το Πανεπιστημίο Κρήτης είχε μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα του ήταν, ενώ ιδρύθηκε το 1977, ξεκίνησε στην ουσία με ένα θεσμικό πλαίσιο που καταργούσε την έδρα που υπήρχε στα άλλα πανεπιστήμια. Υπήρξε αυτό το μοντέλο του ανοιχτού του πανεπιστημίου, που δεν είχε τον πατερναλισμό του προσικού συστήματος, του γερμανικού συστήματος. Είχε κυρίως αμερικανικές επιρροές. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Νομίζω ότι υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες που και διοικητικά και ακαδημαϊκά στελέχωσαν το πανεπιστήμιο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι τυχερός που είχα δασκάλους, τον αείμνηστο Δημήτρη Εμμανουήλ, τον αείμνηστο ο Γιώργο Τόλη, την αείμνηστη Χριστίνα Ζιούδρου. Και ξέρετε, όταν είναι κανείς, ήμασταν 60 φοιτητές όλοι και όλοι, η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ήταν διαρκής, ήταν σημαντική. Μες. Και αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Και θέλω εδώ, ειδήσει την παρόδο μια που ξέρω πόσο αγαπάτε τη μουσική και, και γενικά και την ποιήση κλπ. Τον Τάσο Λιβαδίτη, εγώ δεν τον έμαθα ούτε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ούτε από το τραγούδι. Τον έμαθα από τον Γιώργο, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, που μου λέει, διάβασε αυτά τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Έτσι γνώρισα το 1988 καθηγητής ιατρικής. Ο Γιώργος Τόλης ήταν καθηγητής ενδοκρινολογίας, είχε έρθει από το Μαγκίλ, από το Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ του Καναδά. Έμαθα τον Τάσο το Λιβαδίτη, άρχισα να διαβάζω την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν χαραχτεί, νομίζω ότι διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου, και νομίζω ότι το οφείλω στους δασκάλους μου.
1: Η διατροφή της Κρήτης είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Οι κριτικοί την τηρούν?
0: Υπήρξε μια μελέτη των 7 χωρών, 7 countries study, η οποία απέδειξε ότι τη δεκαετία άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και έφτασε μέχρι τέλη της δεκαετίας του 60, που έβγαλε εξαιρετικά αποτελέσματα ακριβώς της μεσογειακής δίαιτας, και ειδικότερα από την Ελλάδα συμμετείχαν πληθυσμοί που ήταν στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο αριθμός ήταν στην Κρήτη, και η οποία βασιζόταν στο ελαιόλαδο, στα χορταρικά, αρκετά χορταρικά, και βέβαια στην φυσική άσκηση. Περπατούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η αξία και η υπεροχή αυτής της διατροφής είναι αναμφίβολα τεκμηριωμένη και γίνεται και προβάλλεται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το αν ακολουθούν οι σημερινοί κριτικοί, νομίζω ότι

0: Οι αλλαγές οι πολιτισμικές είναι ένα τσουνάμι που παρασύρουν, παρασύρει. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει και στην Κρήτη ο τρόπος ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω ότι στην Κρήτη βρίσκουμε εξαιρετικά χόρτα. Έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες, έχει εξαιρετικές πίτες, οπότε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να βρει εξαιρετικής ποιότητας στοιχεία αυτής της διατροφής. Βέβαια υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι, ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι δώρο ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ασχέτως ο τρόπος που τη συμπεριφερόμαστε εμείς. Συνήθως είμαστε άδωροι με τα δώρα μας, είμαστε αχάριστοι.
1: Με τα πολιτικά τα παρακολουθείτε?
0: Είμαι ενεργός πολίτης, παρακολουθώ την πολιτική σκηνή. Ναι.
1: Βεβαίως τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι πόλεμοι. Ένας από βορρά, Ρωσία στην Ουκρανία, και ένας στη Μέση Ανατολή σχετικά κοντά μας. Και έχουμε βεβαίως και αυτό το φαινόμενο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πόσο καλός ή πόσο κακός είναι, αλλά δεν πάβει να έχει αναστατώσει εντός εισαγωγικών όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς τα εισπράττεις αυτά.
0: Θα σας πω, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαι απογοητευμένος. Αισθάνομαι ότι οι κοινωνίες μας υποχωρούν σε επίπεδο δημοκρατικών αξιών, δεν προοδεύουν. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρξαν καλύτερες μέρες για τις δημοκρατικές αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άνοδος αυταρχικών καθεστώτων, υπάρχει άνοδος, υπάρχει υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε πολύ λίγους ανθρώπους, το οποίο είναι τρομακτικό. Ξέρετε, η ψαλίδα μεγαλώνει τεράστια. Αυτή τη στιγμή στην στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένας εκπληκτικός, πολύ σημαντικός διανοούμενος, ο καθηγητής Χρήστος Παπαδημητρίου στο Κολούμπια, και λέει η άποψή του, το μεγάλο ηθικό πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, λέει, αν είναι να αποφασίζουν τρεις εταιρείες της Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής να στέλνω τον εκάστοτε ή την εκάστοτε καλεσμένη μου σε ένα ερημικό νησί. Ναυαγής. Έχεις ναυαγήσει κάποιο. Μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα βιβλίο από εκείνα τα οποία είχες μαζί. Ποιο βιβλίο θα ήθελες?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια... θα σας πω, είναι πολύ εύκολη ερώτηση, γιατί με έχει ταλαιπωρήσει. Έχω ξεκινήσει 10 φορές να διαβάσω τον Οδυσσέα του James Joyce. Δεν το έχω καταφέρει. Αν ναυαγούσα, θα ήθελα να είχα μαζί μου τον Οδυσσέα του Joyce. Ναι. Μήπως κατάφερνα σε τέτοιες συνθήκες,
1: ναι,
0: και το διάβαζα. Ξέρετε, 10 φορές να έχεις αποτύχει να προχωρήσεις ένα, ένα βιβλίο είναι...
1: Και είναι και ωραίο βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Πάντοτε λέω, και οι ακροατές θα το θυμούνται κάθε φορά που το λέω στον εκάστοτε ή στην εκάστοτε καλεσμένη μου, η Μάργαρετ Θάτσερ, που συμμετείχε σε μια τέτοια εκπομπή και τη ρωτήσανε, τι βιβλίο νομίζετε ότι επέλεξε?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τη βίβλο.
0: Α, τη βίβλο, μάλιστα.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν η βίβλο. Τη βίβλο την επέλεγαν οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο. Η Θάτσερ επέλεξε το εγχειρίδιο της SAS, για την επιβίωση. Να επιβιώσεις.
0: Ναι, ναι, το έχω υπόψη μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Πείτε μου και λίγο, εγώ είμαι της κλασικής μουσικής φανατικός. Η Καράντσα με ενθουσιάζει. Τι επιλέξαμε να κλείσουμε την
0: επιλέξαμε να σας πω ένας από τους πλέον αγαπημένους μου κλασικούς συνθέτες, είναι ο Μπαχ. Παραλλήλως μου αρέσει το γεγονός όταν η κλασική μουσική αρχίζει και ξεφεύγει από τα τοπικά όρια, ναι, ναι, ναι, και μεταπλάθεται, ναι, από ανθρώπους, από συνθέτες χωρών πολύ μακριά από την εποχή αλλά και τον τόπο που έζησε ο Μπαχ. Ένας από αυτούς είναι ο Βίλα Λόμπος, έτσι, που στην ουσία πρόσθεσε το λατινοαμερικάνικο στοιχείο, και αυτό σημαίνει δημιουργική μετάπλαση. Το έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, για παράδειγμα, με την 400η συμφωνία του Μότσαρτ. Έτσι, το
1: ήλιο δηλαδή, μου βασιλιά.
0: Ακριβώς.
1: Έγραψε όμως και την Τζοκόντα.
0: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι συνδυάζει την μπαχική μουσική παράδοση με το λατινοαμερικάνικο ταμπεραμέντο, μουσικό ταμπεραμέντο, και την ερμηνεία μιας σπουδαίας σοπράνο, της Ελίνα Γκράντσα.
1: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ πέρα. Εύχομαι και εσείς οι ακροατές να απολαύσατε την κουβέντα μαζί με τον καθηγητή. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανό να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας αλλά και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Αντικείμενο τη σύσκεψη ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φύλαξης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίεση δηλώσει 99 φημή παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτωνικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών ηλικίας 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην Νεφέλη Λιγερού και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Ernius Radio 105,8. Σήμερα, Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 3 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 11. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική.

συζητούσαμε για την καινούργια ταινία, βγήκε αυτή την εβδομάδα, που τέλος πάντων το The Birthday Party, πρωταγωνιστή ο Willem Dafoe, και κάποια στιγμή στην ταινία, ο οποίος παίζει έναν έτσι βαθύπλουτο επιχειρηματία, κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αριστοτέλειο Νάση, όπου έχει οργανώσει το πάρτι γενεθλίων της κόρης του, και κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής χορεύει ένα ζεμπέκικο, και μάλιστα ένα ζεμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη. Ας το ακούσουμε και θα σας πω γιατί.

Ιταλό, πού πας? Ιταλό πάντα εσένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα? Όλοι ξέρουν κάτι για σένα, όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό, το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, και εγώ να συνεχίσω

ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά.

0: Ακούσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, την ταινία εγώ περιμένω πώς και πώς να τη δω το Σαββατοκύριακο, και θα καλωσορίσω τον κύριο Πάνο Καρνέζη, ο οποίος έχει γράψει το μόνιμο μυθιστόρημα στο οποίο έτσι βασίζεται η ταινία The Birthday Party. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
0: Θέλω να σας πω ότι, κύριε Καρνέζη, κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε εσάς είναι ότι κάποια στιγμή πήγατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Τελικά ασχοληθήκατε με τη συγγραφή, σπουδάσατε και συγγραφή, αλλά γράφετε στα αγγλικά και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσα χρόνια, όσο καλά και να ξέρεις μια γλώσσα, αν δεν είναι η απόλυτα δική σου η μητρική γλώσσα.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση που μου την κάνω συχνά.
0: Μα είναι... Πώς προέκυψε αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
1: Κοίταξε, διάβαζα στα αγγλικά πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν ζούσα ακόμα στην Ελλάδα, που παιδί έτσι εφήβος, ζω εδώ για να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
0: Ναι.
1: Και συνέχισα να διαβάζω φυσικά, και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και στην Ελλάδα ξαναεργάζομαι. Πάλι στα αγγλικά και ζούσα πια στην Αγγλία, που ζω ακόμα.
0: Mm.
1: Για μένα το να γράψω ήταν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω μου, αν θέλετε, έμεση βέβαια, μέσα από το χαρτί. Αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που μου έδωσε μια διέξοδο σε αυτή την σχετική απομόνωση που έχει ένας μετανάστης στο εξωτερικό.
0: Ένα
1: τρόπο να εκφράσω αυτά που τις εμπειρίες που είχα εγώ σαν ξένος, με έναν τρόπο που να μπορεί να τον καταλάβει ο Έγκλες, σαν άνθρωπος που δεν ξέρει την απαραίτητα την ελληνική ιστορία, την ελληνική πολιτική, πολιτιστική παράδοση κτλ. Ξεκίνησα ένα χόμπι βέβαια, το οποίο τελικά ξαναπαίνει περισσότερο από το χρόνο μου
0: και εξελίχθηκε στο επάγγελμά σας. Πώς είναι, γιατί το The Birthday Party είναι το τρίτο ή το τέταρτο μυθιστόρημα σας, πάει πίσω στο 2007, σωστά?
1: Είναι το τρίτο βιβλίο μου και το δεύτερο μυθιστόρημα.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο ήταν μια συλλογή πήγημα.
0: Ναι. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια που το έχετε αφήσει, γεννήθηκε, ολοκληρώθηκε η κοίηση, να το επισκέπτεστε τώρα και να το βλέπετε να παίρνει αυτή την κινηματογραφική ζωή? Είναι κάτι που σας χαροποίησε?
1: Ναι, σίγουρα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ο κινηματογράφος έχει μια εμβέλεια που δεν ούτε καν μπορεί να τη φανταστεί, το μυθιστόρημα. Ταινία δηλαδή παίζεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε ένα κοινό που είναι πολλαπλάσιο των αναγνωστών ενός βιβλίου. Αναπόφευκτα βέβαια υπάρχουν περιορισμοί. Μια ταινία δεν μπορεί να μπει στο βάθος που μπαίνει ένα μυθιστόρημα, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχε σταματήσει να γράφουμε εμείς οι συγγραφείς. Έχει άλλη ομορφιά, έχει τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη του ήχου, όπως ακούσαμε για το τραγούδι νωρίτερα. Πράγματα που ένα μυθιστόρημα προσπαθεί να περάσει μέσα από την περιγραφή, από το διάλογο κτλ. Είναι δύο διαφορετικά είδη.
0: Εσείς την ταινία πώς νιώσατε όταν την είδατε? Νιώσατε ότι είναι κάτι δικό σας ή ήταν κάτι απομακρυσμένο από το δικό σας?
1: Μέχρι σημείου ήταν κάτι δικό μου, αλλά πραγματικά είναι η ματιά, είναι η άποψη, είναι η ερμηνεία κάποιου άλλου δημιουργού, που μάλιστα δεν είναι και Έλληνας ως σκηνοθέτης, ο Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, είναι Ισπανός, ο οποίος έχει διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, όπως κατάλαβα, και μίλησα και στον ίδιο, αλλά και από τις συνεντεύξεις του. Διαβάζει πολύ προσεκτικά, αναπόφευκτα φαίνει τη δικιά του ματιά στην ταινία. Και αυτή είναι και η δύναμη μιας μεταφοράς ενός βιβλίου στην ταινία. Δεν θες να διαβάσεις φυσικά ακριβώς τα λόγια, τις προτάσεις του βιβλίου σε μια ταινία. Βρήκα πολλά δυνατά στοιχεία στην ταινία, αλλά αναπόφευκτα είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Το πιο προφανές είναι ότι το βιβλίο έχει πολλά, ας πούμε, flashbacks, που είναι η ιστορία του αυτού του μεγιστάνα. Τον βλέπουμε από τη στιγμή που γεννιέται στη Μικρά Ασία, ακολουθεί μια πορεία σχετικά παρόμοια με του Ωνάση.
0: Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, είναι και δεν είναι, αλλά εσείς όταν το γράψατε, τι ήταν αυτό που σας... Από πού αντλήσατε έμπνευση, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος που αυτή η ιστορία θέλατε να τη μεταφέρετε, να την επικοινωνήσετε, να τη γράψετε σε χαρτί?
1: Η ιδέα ήταν πιο γενική. Ο Νάσης δεν ήταν η μόνη εμπειρία, ήταν ίσως η μόνη έμπνευση. Ήταν ο άνθρωπος ίσως που την ιστορία ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες καλύτερα, είναι κάπως πιο κοντά σε εμάς, με την ελληνικά προτερήματα και ελαττώματα αν θέλετε, αλλά η έμπνευσή μου ήταν και από άλλους, από αυτούς τους μεγιστάνες εκείνης της εποχής που δεν υπάρχουν πια, όπως ο Howard Hughes, όπως John Paul Getty και τα λοιπά. Είναι άνθρωποι που είχαν φτάσει είχαν αποκτήσει αμύθιτο πλούτο, είχαν τρομερή πολιτική εξουσία, αλλά παράλληλα είχαν και μια ιδιωτική ζωή που δεν έχει καμία σχέση μαζί του καθημερινού ανθρώπου. Ζούσε σε μια εποχή που η δημοσιότητα είχε μια διαφορετική έννοια από τη σήμερα, με ανθρώπους που μπορούν με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο να γίνουν διάσημοι μέσα από τα social media. Αυτό δεν υπήρχε τότε. Η διασημότητα διαμορφωνόταν μέσα της σχέσης των ανθρώπων, των ηθοποιών, του μεγιστάνα, του βιβλίου και τα λοιπά, μέσα από τις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους, την τηλεόραση και δεν ξέρω.
0: Και γι' αυτό ήταν και πιο ελεγχόμενη.
1: Ακριβώς, ήταν πιο ελεγχόμενη. Και σίγουρα ο μύθος του Ωνάση, αν μιλάμε για τον Ωνάση, ήταν δημιουργημένος και από τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά είναι πραγματικά αλήθεια, όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει πολύ και αυτή η μοναξιά που δημιουργεί αυτή η απομόνωση από την καθημερινότητα, αυτός ο υπερβολικός πλούτος και αυτή η διαφθορά που δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εκφράζω στο βιβλίο και νομίζω αυτό περνάει και στην ταινία.
0: Και μία πείνα, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο σας και στην ταινία, δεν έχω άποψη, θα το δω το Σαββατοκύριακο, η οποία αυτή πείνα είναι και η κινητήριος δύναμη, αλλά και συγχρόνως σαν ένα πράγμα που τρώει μέσα βαθιά την ψυχή του.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτός άνθρωπος δεν ξέρει ίσως και ο ίδιος τι είναι αυτό που τον κατευθύνει να γίνεται, να επιδιώκει όχι απλώς τον πλούτο, αλλά αυτό που φέρνει ο πλούτος, αυτή τη δύναμη, το να ελέγξει τον πεπρωμένο του, αν θέλετε, στο να επιβληθεί στους ανθρώπους γύρω του, εχθρούς και φίλους, ακόμα και στην ίδια την οικογένειά του.
0: Καθώς τα χρόνια έχουν περάσει και έχετε κυκλοφορήσει πολλά βιβλία, έχετε πια έτσι καθιερωθεί, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τη συγγραφή μέσα σας? Έχει καθόλου χάσει τη γοητεία? Έχει γίνει πιο εύκολη? Ίσως είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στραφείτε σε αυτήν? Με τα χρόνια έχει αλλάξει κάτι?
1: Έχει αλλάξει. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι πιο δύσκολη τώρα για μένα. Παίρνω περισσότερο χρόνο να τελειώσω ένα βιβλίο. Θυμάμαι και την εποχή θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο μέσα σε 2 χρόνια και όσο σήμερα το έγραφα είχα άλλες 5-10 ιδέες για να γράψω το επόμενο. Αλλά τώρα 20-25 χρόνια αργότερα και σωματικά η συγγραφή έχει γίνει πιο δύσκολο. Να κάθεσαι ένα γραφείο σε μια καρέκλα για 6-8 ώρες την ημέρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά περισσότερο και οι ιδέες, αυτά που θες να πεις και ο τρόπος που θες να πεις, οι προκλήσεις που δημιουργείς, που απαιτείς από τον εαυτό σου σαν συγγραφέας, είναι μεγαλύτερες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν βασίζεται στην επανάληψη, όπως πολλά. Τα συνηθισμένα επαγγέλματα, ένας μηχανικός, ένας γιατρός, μαθαίνουν τη δουλειά τους και την οποία την κάνουν ξανά με κάποιες μικρές βελτιώσεις. Αλλά σαν συγγραφέας δεν μπορείς να ξαναγράψεις το ίδιο μυθιστόρημα, ώστε να γίνεις καλύτερα, να το γράψεις καλύτερα και μετά να το γράψεις και μια τρίτη φορά και μια τέταρτη και ούτω καθεξής. Κάθε φορά προσπαθείς να γράψεις κάτι καινούριο, είσαι σχεδόν ένας καινούριος συγγραφέας, αρχίζεις σχεδόν από το μηδέν, απλώς έχεις την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρεις. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
0: Κύριε Καρνέζη, όταν είδατε τον ήρωά σας, τον Μάρκο, αυτόν τον, είναι ο Μάρκος Τιμολέων, είναι ισχυρός, ενηγματικός, Έλληνας μεγιστάνας, και είδατε τον ηθοποιό, που εμείς τον ξέρουμε, τον θαυμάζουμε, τον Βίλιαμ Νταφό, πώς νιώσατε?
1: Που τον έδειξε το ρόλο αυτό κάποιος σαν τον Γουίλιαμ Ντεφό, δεν μοιάζει καθόλου με τον Ωνάση και του προσπάθησε να μοιάσει ο ίδιος με τον Ωνάση. Γιατί θέλω να περάσει αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι δεν βλέπω μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ωνάση. Είναι καθαρά
0: μυθοπλασία.
1: Μυθοπλασία, το γεγονός που συμβαίνει. Και απλώς εμένα με είχε βοηθήσει σαν συγγραφέα να πάρω έμπνευση από κάποιο πραγματικό γεγονός. Γιατί απλά εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο των πολυεκατομμυριούχων, τον κόσμο τα ιδιωτικά νησιά και τα κότερα κτλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρνέζη, να είστε καλά. Και πραγματικά έτσι να πω ξανά στον κόσμο ότι το The Birthday Party τώρα είναι ταινία, το 2007 ήταν το μυθιστόρημά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στο νέο ΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. 23χρονος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα στην οδό Νεοφύτου Μεταξά κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου ξενοδοχείου. Προφυλακιστέως ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 άτομα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ακούστε τώρα ένα πάρα πολύ σπάνιο αντίγραφο, εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο, της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακαλύφθηκε στη Βρετανία. Είναι πολύτιμο. Έχει πάρα πολύ πλάκα και το timing, γιατί τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική γιορτάζει την 250 χρόνια από την επέτειο της ανεξαρτησίας της, και το αντίγραφο αυτό βρέθηκε σε αρχεία που περιείχαν έγγραφα σχετικά με την κατάληψη ενός πειρατικού πλοίου αμερικανικού από τους Βρετανούς το 1776.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον κύριο Παναγιώτη Ριγόπουλο, το νέο βιβλίο του οποίου κυκλοφόρησε είναι «Η άγνωστη ζωή της Μέμας Σταθοπούλου». Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας από την Πάτρια, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό πραγματικά τις έφερνε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώσετε λίγο τη ζωή της, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ γνωστή ήταν η Μέμα Σταθοπούλου, ενώ δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, φαντάζομαι ο μέσος αναγνώστης δεν ξέρει πολλά πράγματα για τη ζωή της.
1: Η αλήθεια είναι ότι καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου και πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν την πορεία της ζωής της. Θα έλεγα έτσι εν περιλήψη και συνοπτικά ότι η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες της. Δηλαδή τα μελοδράματα που ως επιτοπλής του πρωταγωνίστησε ουσιαστικά ήταν και όχι μόνο κινηματογραφικά αλλά και σενάρια ζωής, όπως αποδείχθηκε. Με μια διαφορά ότι στις ταινίες της πάντα υπήρχε το λεγόμενο happy end, ενώ στην πραγματική της ζωή δεν υπήρξε αυτό. Είχε ένα άδοξο τέλος, πολύ σύντομο αντίο είπε, και αυτό, αν θέλετε, ενέτεινε το μυστήριο του κόσμου και ουσιαστικά έδωσε τροφή για τον κόσμο να παρουσιάσει και διάφορες πτυχές της ζωής της, οι οποίες δεν τα αποκλίνονται στην πραγματικότητα.
0: Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τη ζωή της είναι και το πλαίσιο, άρα ο αναγνώστης θα κάνει ένα ταξίδι στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο, μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης και σε μια Ελλάδα που άλλαζε τότε και πλέον δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν. Ακριβώς το βιβλίο έχει σκοπό όχι μόνο να αναδείξει τη ζωή, την καριέρα και τη διαδρομή της Μέμας Σταθοπούλου, αλλά ίσως και γύρω από αυτή να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή. Μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν, άλλαζε συνήθειες, είχε τα δικά της ήθη και έθνα, τους δικούς της κώδικες και φυσικά τις δικές της αξίες. Ήταν μια Ελλάδα η οποία οι άνθρωποι της έβγαιναν από το σπίτι, φτιάχνονταν κοστούμαριζόμενοι, οι γυναίκες με τις τουαλέτες της, για να πηγαίνουν στο σινεμά να βλέπουν ταινίες. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή που βλέπουμε ταινίες ακόμα και με τις πιτζάμες μέσα στο σπίτι μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τότε ο κινηματογράφος για τους θεατές ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ήταν μια όσμωση, ήταν μια σύνδεση με την κοινωνία και μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη συνομιλία με την ίδια την τέχνη και τη μεγάλη οθόνη.
0: Όταν τη γνωρίσατε, εσείς είχατε πάρει μια συνέντευξη πάρα πολύ σπάνια, γιατί ήταν μια ηθοποιός που τέλος πάντων θα μας εξηγήσετε τι στάση είχε με την δημοσιότητα, με την έκθεση κτλ. Πώς σας είχε φανεί τότε το πρέπει να πάμε στο 1993, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Η Μέμα Σταθοπούλου ήταν
0: πανέμορφη, βλέπω φωτογραφία.
1: Πανέμορφη, ήταν, είχε μια εγγενή ομορφιά, είχε μια αψημιθείωτη λάμψη. Και ακόμα κι αν επέλεγε πάντα να κυκλοφορεί στην Πάτρα με καθημερινά ρούχα, χωρίς ίχνος καλοπισμού και χωρίς να δίνει ιδιαίτερη επιτίδευση στην εμφάνισή της, πάντα έλαβε, γιατί πραγματικά ήταν αυτό που είπαμε, είχε την εγγενή λάμψη και πάντα τραβούσε τα βλέμματα χωρίς καν να το επιδιώκει. Η Μέμα Σταθοπούλου γεννήθηκε ουσιαστικά και μεγάλωσε με μια φιλοσοφία, ότι κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Γι' αυτό και η ίδια έκανε πράξη αυτό το δόγμα, αυτή τη θεώρησή της, ότι ήταν συνειδητά μια αντιστάρ. Έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι στάθηκε και ανάμεσα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της εποχής, αλλά και μέσα στην κοινωνία που κινήθηκε.
0: Ναι.
1: Εκείνη η συνέντευξη δόθηκε το 1993 μετά από πείσμονα δική μου προσπάθεια, η οποία κάποιες φορές έγινε πιεστική, βέβαια ήταν στα όρια της ευγένειας, η ίδια άλλωστε ήταν πολύ διακριτική. Και θα έλεγα ότι τελικά τη ενέδωσε στη δική μου πίεση, γιατί ακριβώς ήταν τόσο γενική και δεν μπορούσε άλλο να ανέχει.
0: Να λέει όχι,
1: να.
0: Τι ήταν αυτό που εσάς σας τράβηξε στη συγκεκριμένη, γιατί από τη συνέντευξη αυτή, που είναι ένα κομβικό σημείο, μέχρι τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τι ήταν αυτό που σας είχε κινήσει την περιέργεια στη συγκεκριμένη ηθοποιό? Μου είπατε μια πολυτάραχη ζωή, μια ζωή με ατυχίες, με τραγωδίες. Πέρα από αυτό,
1: η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αρκεί να σας πω ένα μόνο γεγονός για να καταλάβετε ότι αυτό που θα σας πω είναι, θα μπορούσε μάλλον να ήταν σενάριο αυτές τις γνωστές μελοδραματικές ταινίες της του 60 και του 70, όμως ήταν η ζωή που έζησε. Για παράδειγμα, στο γάμο της δεν παρέστη ο πεθερός της, γιατί ήταν αντίθετος σε αυτό το γάμο. δεν σας θυμίζει αυτό σενάριο ελληνικής ταινίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως επίσης δεν σας θυμίζει σενάριο ελληνικής ταινίας ότι ακόμα και ο πατέρας της δεν παρέστη στο γάμο, γιατί πέστη κεφαλικό επεισόδιο από τη χαρά του αυτός. Και έτσι ο γάμος αυτός έγινε μια Δευτέρα του 1975 μέσα σε δύο νέους ανθρώπους που είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Ήταν πολλά τα χτυπήματα της μοίρας της Διάμεσα Θοπούλα, από την δόξα, τον κολοφόνα της δόξας της και από το Ζενίθ βρέθηκε στο Ναδί. Πρέπει να πούμε ότι η ίδια εθελουσίως αποσύρθηκε το 1975 από την τέχνη, από την υποκριτική, αν και ήταν περιζήτητη, αν και έπαιζε σε μεγάλα θέατρα και αν και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πάντα θα έφτιαξε δουλειά. Όμως το έκανε συνειδητά, γιατί ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Και αυτό ακριβώς ήταν η επιλογή που ποτέ δεν μετάνιωσε, αν και προς το τέλος της ζωής, δηλαδή εκεί τη δεκαετία του 90, επιχείρησε να ξαναμπεί στον χώρο της υποκριτικής και εκεί γνώρισε μια μεγάλη απογοήτευση που πραγματικά τη σημάδευσε. Απευθύνθηκε ανάμεσα στα άλλα και στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας, της γενέτειράς της, επιδιώκοντας να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο. Φαντάζεστε, η μεγάλη στάρ του 60-70 να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο ρόλο, φτάνει να επιστρέψει στο σανίδι. Όμως, σε απογοήτευσή της, οι θύνοντες τότε της τοπικής αυλαίας της πόλης της δεν τις απήντησαν καν. Καταλαβαίνετε τι απογοήτευση ήταν αυτή που εισέδωσε για την πόλη της. Έτσι λοιπόν ένιωσα ως αδύνητη την ανάγκη τότε να κάναμε κάτι έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τα ένστικτα της πόλης και αρχικά αυτή ήταν η επιδίωξή μου να γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτήν έτσι ώστε να αποδώσει πόλη την τιμή που έπρεπε σε αυτήν την ηθοποιό. Κάναμε λοιπόν μετά τη συνάντηση αυτή του 1993 κάποιες συζητήσεις προκειμένου με την δική της άδεια και θέληση να κάνουμε μια βιογραφία. Συναντηθήκαμε, κάναμε πολλές συζητήσεις, μας μούδωσε πολύ υλικό από τη ζωή της που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, που τότε καταλάβαινε ακριβώς από ποια κύματα πέρασε, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η αρρώστια, δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε διάθεση να εξελιχθεί σε
0: βιβλία. Ήταν σύντομη μάχη της.
1: Ήταν σύντομη μάχη, θέλω να σας πω ότι η μάμα είχε παραιτηθεί από τη ζωή. Γιατί προσωπικά ζητήματα ταλάνιζαν την ίδια, η κόρη της είχε μπλεχτεί με τη γάγκρινα των ναρκωτικών.
0: Η οποία και έφυγε από τη ζωή.
1: Ακριβώς,
0: και η κόρη της πολύ πρόωρα. Ευτυχώς δεν το έζησε η ίδια.
1: Ναι, ευτυχώς δεν το έζησε. Καταλαβαίνει τι πλήγμα θα συνιστούσε για την ίδια. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα η οποία ένιωσε πραγματικά. Και εδώ πραγματικά είδατε ένα ακόμα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι σενάριο κάποιας δραματικής ταινίας. Και όμως ήταν η ίδια η ζωή της. Είδε το παιδί της να κατρακυλάει σε αυτόν τον κόσμο, το σκοτεινό κόσμο, στη δυστοπία των ναρκωτικών. Έκανε απέλπιδες προσπάθειες να την διασώσει μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει εντωμεταξύ. Και ένα ακόμα περιστατικό, ένα από τα πολλά, δηλαδή, που να σας πω, δηλαδή, ακόμα και ο σύζυγός της, την καταστροφή την οικονομική, τη μεγάλη που υπέστη, μιλάμε για το βιομήχανο Μαρούσι, και τη διατεά αυτή οικονομική επιφάνεια και τα μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα, ουσιαστικά υπέστη τη μεγάλη καταστροφή σε σύνδεση με την Πάτρα. Πώς έγινε αυτό? 1991 ήταν η δολοφονία Τεμπονέρα στην Πάτρα, ξέσπασαν επεισόδια και πορείες στην Πάτρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο συνεδρίο πορείας στην Αθήνα, όπου κάποιοι πηγαίνουν και κάνουν εμπρισμούς σε καταστήματα της Αθήνας. Ένα από αυτά ήταν το πολυκατάστημα Μαρούσης, το οποίο μετά υπέστη ολική καταστροφή. Ουσιαστικά είχαμε το ναυάγιο της επιχείρησης.
0: Άρα όλα συνδέονται, σαν πολύ.
1: Ναι.
0: Η μοίρα έπαιξε ζωή πολύ περίεργα παιχνίδια.
1: Πολύ περίεργα. Τι άλλο να σας πω, ότι η Μέμα πήρε το όνομά της λόγω του θείου της, ο οποίος αυτοκτόνησε επειδή τον προσέβαλε η μητέρα του. Τι να σας πω, ότι ο παππούς, ο πατέρας της, λύτωσε από το εκτελεστικό απόστομα των Γερμανών. Τα αναφέρει μόνο στο βιβλίο, συνταρακτική η ζωή της δηλαδή. Δηλαδή πέρασε από χίλια μίλια κύματα.
0: Ο έρωτάς της με τον Θάνο Λιβαδίτη, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο.
1: Ναι,
0: επειδή τους ξέραμε.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι με τον Θάνο παντρεύτηκαν.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκαν, αλλά μόνο κινηματογραφικά και μάλιστα δύο-τρεις φορές. Ο Θάνος Λιβαδίτης, καταρχάς να πούμε, ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
0: Και ανιψιός του σπουδαίου ποιητή.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος ήταν και ζωγράφος. Ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος, πολύ ανώτερος άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι την αγάπησε βαθιά. Ήταν ο ένας μόνο και μόλις από τους δύο ηθοποιούς που έσπευσαν για το τελευταίο αντίο στην κηδεία της. Η άλλη ήταν ο ένας μόνο και μόλις από τους δύο ηθοποιούς που έσπευσαν για το τελευταίο αντίο στην κηδεία της.

0: κατά την οικογένειά της ήταν ο θάνατος του παιδί της. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Ο οποίος πέθανε και την ίδια χρονιά με την κόρη της. Τρομερό
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κοντά με την κόρη. Άλλη περίεργη.
0: Ο Θάνος Βαδίστη την αγάπησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Μέμμα στο πρόσωπο του Θάνου, αλλά πρέπει να πούμε πάντα να γνώριζε η Μέμμα ότι ο Θάνος ήταν αυτός που την έβγαλε στη Μεγάλη Οθόνη.
1: Ναι.
0: Την πρώτη ταινία την έκανε μετά από παρέμβαση του Θάνου και μάλιστα την πρώτη ταινία αναφέρεται ως Δήμητρα Σταθοπούλου. Ήταν μάλιστα μελαχρινή στην πρώτη ταινία. Δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Θάνος ήταν αυτός που την καθιέρωσε, με την έννοια όμως τη βγήκε στην πρώτη ταινία της. Η πρώτη ταινία της τη στέρισε την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Εθνικό Θέατρο, γιατί τότε απαγορευόταν.
1: Να δουλεύεις και να σπουδάζεις παράλληλα στο Εθνικό Θέατρο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο πήγε μετά σε άλλη σχολή, στη σχολή Κατσέλη, για να ολοκληρώσει. Ήταν δηλαδή μια ζωή η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με πολλές λεπτομέρειες, πολλά περιστατικά. Ήταν πραγματικά μια θυελώδης ζωή.
1: Ναι, και ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο να γράφονται βιογραφίες, ειδικά για αυτό το πρόσωπο. Η βιογραφία, ενώ στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ, ένα είδος πολύ αγαπημένο. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι τώρα αρχίζει, όπως και το ντοκιμαντέρ, ο κόσμος, όχι να το αποδέχεται, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπήσαμε μέχρι από τη Μεγάλη Οθόνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν που αυτή η γυναίκα, η οποία είχε και αυτές τις ατυχίες και αυτό το άδοξο και πρόωρο τέλος, τώρα αυτή τη στιγμή την θυμάται, όχι η Πάτρα αλλά όλη η Ελλάδα, μέσα από αυτό το βιβλίο.
0: Ξέρετε κάτι, το γεγονός ότι πέθανε τόσο νέα την έκανε άφθαλτη στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν την είδε να γελνάει. Και αυτό, αν θέλετε, κράτησε αλόβητη και την στεροφημία της. Είναι το γεγονός ότι δεν εκποίησε ποτέ την υποκριτική της τέχνη, δεν πούλησε ποτέ μισοτιμή στο καλλιτεχνικό της ίστρο και δεν πρόβωσε την ιστορία της. Αρνήθηκε πεισματικά να παίξει σε πρόχειρες ταινίες, αν και τις είχαν γίνει πολλές προτάσεις. Γιατί μπορεί να πούμε ότι η Μέμμα, εκτός από την πρώτη ταινία, όλες οι άλλες ταινίες ήταν πρωταγωνίστρια ή συμπρωταγωνίστρια. Πρέπει να πούμε ότι όσα ακόμα σπουδάστρια του Εθνικού Θεάτρου την επέλεξε ο μέγιστος Δημήτρης Χόρν. Η είσοδός της στο θέατρο έγινε δίπλα στον Δημήτρη Χόρν. Ακολούθησε ο Δημήτρης Μυρά, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ονόματα.
1: Τεράστια.
0: Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι είδαν στο πρόσωπό της, στο πρόσωπο μιας σπουδάστριας ουσιαστικά, για να την ξεχωρίσουν.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ζωή. Μπορεί κάποιος να τα μάθει όλα στο βιβλίο σας. Κύριε Ριγόπουλε, για πείτε μας τον τίτλο και τις εκδόσεις.
0: Ο τίτλος είναι Μέμμα Σταθοπούλου, Ελληνίδα Μπριζέτ Μπαρντό. Και θέλω να πω ότι ο τίτλος δεν είναι αστέρωτος. Είναι το προσωνύμιο που τους είχαν δώσει τότε συνάδελφοι και δημοσιογράφοι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει 475 σελίδες, αλλά περισσότερο έχει πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, θα έλεγα. Το λέω.
1: Μα το καταλαβαίνει κανείς από τον τρόπο που μιλάτε για εκείνη. Μία τελευταία ερώτηση. Είχε μία κόρη, γιατί το λέω, η οικογένειά της, δεν ξέρω, αδέλφια που ίσως ζουν, πώς αντιμετώπισαν αυτό το βιβλίο?
0: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Δεν θα γινόταν αυτό το βιβλίο αν δεν είχαμε όχι την άδεια απλώς, αλλά τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, τη συνδρομή της οικογένειάς της. Είναι ο αδελφός της, εν ζωή, ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος μας μίλησε, μας έδωσε το αρχείο του. Είναι ο γιος της, ο Κωνσταντίνος
1: Βαλούσης. Είχε και γιο.
0: Ναι, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία, μιλάει για τη μητέρα του μέσα και είναι ακόμα και ο πρώην σύζυγός της, ο Δημήτρης Μαρούς, ο οποίος και αυτός μας έδωσε υλικό, μιλάει για την ίδια. Θέλω να σας πω ότι μίλησαν μέσα από το βιβλίο, αναφέρονται και τα περισσότερα νόμιμα, 56 άνθρωποι, οι οικογένειες της Πάτρας, οι οποίοι την γνώρισαν και πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ξέρετε, από τότε που μίλησα για την πρώτη φορά μαζί της, όταν έκανα συνεντεύξεις με ηθοποιούς οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη Μέμμα, οπωσδήποτε κάποιες ερωτήσεις στις φύλαγα που θα είχαν σχέση με τη Μέμμα, συνεργασίες, ταινίες κτλ. Έτσι λοιπόν τώρα πολλοί ηθοποιοί που σήμερα έχουν πεθάνει, ο Καλογύρου, ο Λιγουργός Καλέγης, ο Καζάκος, ο Βουτσάς, ο Βόγλης και πάρα πολλοί άλλοι, ο Δαδινόπουλος και πολλοί άλλοι, έχουμε τις μαρτυρίες τους. Ενώ τώρα έχουν πεθάνει, ήταν δηλαδή συνεντεύξεις που είχαμε κάνει όταν ήταν ζωή και τους είχα συναντήσει με κάποια άλλη ευκαιρία. Πάντα κάποιες ερωτήσεις ήταν αφιερωμένες σε συνεργασία με τη Μέμμα. Και φυσικά πολλοί ηθοποιοί εν ζωή. Ο πρόλογος έχει γίνει από τον Φώτη Μεταξόπουλο, επιστήθηκε ο φίλο της. Και επίσης χαιρετίζει το βιβλίο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Σωτήλας, όπως και ο πρόεδρος του Ταμείου των Ελλήνων Ηθοποιών, ο κ. Σπύρος Μπίλας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ριγόπουλε, να είστε καλά. Καλό τάξη εδώ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τις τόσο.
1: Γεια σας.
0: Επιτρέψτε να πω όσο και ας κοντά στην περιουσία.

Πέρασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ήταν το Δήμα μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο Σκεύης, στον ήχο και τη μουσική.

Εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Οπότε μένετε Earth News Radio 105,8. Και φυσικά εμείς τα λέμε τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας!

0: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μια μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 ΦΜΗ παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο Ηράκλειο προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος πιτονικοκύρης, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, όταν ο 58χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίες 8 και 11 ετών, εισέβαλε στο διαμέρισμα, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη, όλη η εβδομάδα αυτή που κύλησε, καθώς κάνει χρήση της κανονικής του, της καλοκαιρινής αδείας. Όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση αυτές τις ημέρες. Θα είμαι εδώ στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Αρής, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα και θα κλείσουμε βέβαια όπως όλες τις μέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή την εκπομπή μας με αναλυτική ενημέρωση από τον αθλητικό μας συντάκτη, ο Τάσος Επιτρόπου, θα είναι απόψε κοντά μας στις 11:45 ακριβώς από το Μουντιάλ, με όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ. Και όσο οι μέρες περνούν, τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο ιδιαίτερα, όλο και πιο σημαντικά, όλο και πιο συγκλονιστικά. Δεν χρειάζεται όμως προς το παρόν να πούμε κάτι άλλο για το παγκόσμιο κύπελο που πρωταγωνιστεί βέβαια στα αθλητικά γεγονότα αυτές τις ημέρες. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Σκεύης και τον φροντίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Τσολάκης. Θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις από την υπόθεση που συγκλώνησε όλους τα τελευταία 24 ώρα και δεν είναι άλλη από την τριπλή επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη σε οικίες της Νέας Δημοκρατίας, που σε μία από αυτές τις περιπτώσεις είχε και ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια και στα των τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη αναλύονται, να πούμε, στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, ακόμη και σε μία μονοτική ταινία η οποία φέρεται να βρέθηκε σε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν στο ότι πιθανότατα να υπήρχε και ένα επιπλέον άτομο πέραν των τριών για τα οποία σίγουρα είχαν μιλήσει οι αστυνομικές αρχές, και ένα τέταρτο άτομο σαν υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών, των ανθρώπων που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς αυτούς μηχανισμούς στα τρία σπίτια, στις τρεις κατοικίες, και υπήρχε και αυτή η τραγική συνέπεια. Να πούμε ότι εξιτήριο έλαβαν σήμερα από το νοσοκομείο ο σύζυγος του θύματος της τυφλής επίθεσης και ακόμη ένας ένικος εκεί της πολυκατοικίας της οικογένειας Νέστορα, το σημείο το οποίο επλήγει περισσότερο από τον εμπριστικό μηχανισμό και η πολύ ισχυρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας είχε και ως αποτέλεσμα τα σοβαρότατα τραύματα στα οποία και υπέκυψε μετά από κάποιες ώρες η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ας είναι η απώλεια της γυναίκας μου η τελευταία από τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους, δήλωσε και πραγματικά συγκλώνησε ο Παναγιώτης Νέστορας. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Τίμο Φακαλή, τη Λία Χρυσάρα και τον Φέδωνα Τομόσογλου, το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ελίνα Κολύβα.
1: Εμφανώς συντετριμμένος, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, λίγα λεπτά μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, μίλησε για το βαρύ τίμημα που πλήρωσε η οικογένειά του. Έκανε λόγο για αρρωστημένα μυαλά, ενώ χαρακτήρισε τους δράστες εγκληματίες.
2: Η αλήθεια είναι, πριν 5 χρόνια έχασα την κόρη μου τη μικρή. Έφυγε η γυναίκα μου, μέρα εγώ και η κούρα μου η Αφροδίτη. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες. Θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν.
3: Λίγο μετά τις 11, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ακόμη ένας ένικος πήραν εξιτήριο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παραμένει ακόμα μία ένικος στην καρδιολογική κλινική σε καλή κατάσταση.
1: Η επιστροφή από το νοσοκομείο στην κατεστραμμένη πολυκατοικία από τη φωτιά που προκάλεσε ο εμπριστικός μηχανισμός ανασύρει μνήμες από τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και για τον ένικο του Πέμπτου Ορόφου.
4: Μέχρι να βγω στο μπαλκόνι να δω αν μπορώ να αναπνεύσω εκεί πέρα, αλλά άμα δεν μπορώ και εκεί να αναπνεύσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βρέξαμε πετσέτες με τη σύζυγο και τα λοιπά. Καθίσαμε εκεί στο μπαλκόνι και μέχρι να περάσει. Και όταν τελείωσαν, πέσανε λίγο οι καπνοί από την πυροσβεστική που ήρθε, είδα ότι στο άλλο μπαλκόνι ήταν εξαπλωμένη η Αφροδίτη.
1: Παρά το βαρύ πόνο που βιώνει ο 72χρονος πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρει ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και εύχεται να μην υπάρξει άλλη οικογένεια που να βιώσει ανάλογη τραγωδία.
2: Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα.
5: Ελεγχόμενη και σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου από το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ιατρικό προσωπικό καλείται να περιποιηθεί τα εγκαύματα που φέρει σε χέρια και πόδια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Τώρα αναζητάτε οπτικό υλικό, εξετάζετε, αλλά και τα υπολείμματα, όπως είπαμε, των εμπριστικών αυτών μηχανισμών, τα οποία και αναλύονται στα εργαστήρια. Παράλληλα, εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες εκείνες τις κρίσιμες ώρες, προκειμένου η αντιτρομοκρατική να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Να πούμε ότι εδώ στο Earth News παρουσιάσαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο κατέγραψε τη στιγμή που ένας άντρας μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σάβα Αναστασιάδη. Μιλάμε για το δεύτερο θύμα της τριπλής αυτής επίθεσης και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το άτομο, το οποίο κατεβαίνει από ένα δασίλειο φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντίλι στο πρόσωπο. Δεν είναι τυχαίο το ότι καλύπτει προσεκτικά, ως φαίνεται, τα χαρακτηριστικά του. Μαζί του κρατά μια μαύρη σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό σαφώς, την οποία αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και η συγκεκριμένη έκρηξη εκεί στο σημείο σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναλύονται. Οι αρχές αναζητούν DNA, όπως είπαμε, ενώ επικεντρώνονται, ως φαίνεται, σε τρεις άξονες η έρευνα. Από τη μια έχουμε τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, κομμάτια δηλαδή διάφορα από αυτόν, μεταξύ των οποίων και η μονοτική ταινία, τα γκαζάκια αλλά και τα πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Κομβική σημασία θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει στα χέρια της η αστυνομία, και εκεί αναζητούν τα πρόσωπα και το σωματότυπό τους, χαρτογραφούν παράλληλα και την διαδρομή που πραγματοποίησαν οι δράστες. Είναι μια δύσκολη, επίπονη εργασία αυτή, παρόλα αυτά προχωρά. Προσπαθούν λοιπόν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή τους προς και από τους στόχους που είχαν και από πού ξεκίνησαν, πώς προμηθεύτηκαν τους συγκεκριμένους μηχανισμούς και πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και στη συνέχεια πώς διέφυγαν. Αστυνομικές πηγές λένε ότι επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν βράδυ, αυτό είναι κάτι που δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ και αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από την φωτιά και από τις ενέργειες στη συνέχεια κατάσβεσης. Όπως είπαμε, είναι πολύ πιθανό ένας τέταρτος συμμετέχων σε αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με 2 δίκυκλα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο σοβαρό της ύπαρξης και τετάρτου προσώπου, πιθανότατα να είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Να πούμε ότι η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες, μιλώντας εδώ στο Earth News. Όπως είπε, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα και από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προς το παρόν ταυτοποιήσεις προσώπων. Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
6: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Άρης. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο για την υπόθεση αυτή της τριπλής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Η πολιτική διάσταση λοιπόν είναι αυτή που θα δούμε τώρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν αιχμές για την στάση απέναντι σε φαινόμενα βίας και για την επικοινωνιακή διαχείριση. Όσοι ευθύνονται θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνέδεσε τα χτυπήματα και με την προσπάθεια αντιμετώπισης της οργανωμένης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την άλλη καταδικάζουν μεν τις τρομοκρατικές επιθέσεις, κατηγορούν ωστόσο την κυβέρνηση για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης. Να δούμε λίγο τα μηνύματα καταρχάς που έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στο liberal.gr. Όπως είπε λοιπόν, αναφέρθηκε, όπως καταλαβαίνουμε, εκτενώς την συγκεκριμένη υπόθεση. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπιτήρια του στην οικογένεια και είχε ξεκάθαρη πολιτική στόχευση, είπε, η συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. Στοχοποιήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Οι επιθέσεις, είπε, συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια ή με το γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και αναφέρθηκε στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων και στο γεγονός ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί, όπως είπε, πια άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών όπως στο παρελθόν. Δυστυχώς αυτή η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με τη Νέα Δημοκρατία και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, σχολίασε, και αυτές οι αντιδράσεις οδήγησαν σε αυτό τον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Και νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι καταδεικνύουμε το γεγονός ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Ανέφερε ακόμα ότι οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία και θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε, είπε, το κεκτημένο μιας δημοκρατίας στην οποία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με την χρήση της βίας. Άσκησε έντονη κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται δηλαδή από την πλευρά στην οποία βρίσκεσαι αν οι Μολότοφ είναι καλοί, να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα τι γίνεται, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές. Άφησε αιχμές όμως για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
2: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
1: τώρα,
2: αλήθεια.
1: Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
2: Μα okay. Όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση στην εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
1: Δεν θα μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε όμως στην κυβερνητική πλευρά, γιατί παρέλειψα να σας πω ότι δηλώσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το συγκεκριμένο ζήτημα on camera στο Action 24 σήμερα και να ακούσουμε τι είπε.
3: Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές έχει πολιτικά ευθύνη. Οι περισσότεροι εξ αυτών ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ναι, το έχει πει αυτό ο κ. Τσίπρας, ότι έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι με τη Μολότοφ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
4: Εγώ έχω μπροστά μου εδώ πέρα μια δήλωση της βουλευτή του Ελένη Σταματάκη. Αμφίσιμη, λέει, δήλωση, πολιτική κρατούμενη οι πυρήνες φωτιάς. Έχω τη δήλωση του κύριου Λάπα, βουλευτή του κ. Τσίπρα, ποιο αδίκημα διαπράττει αυτός που έχει μια βόμβα Μολότοφ στην τσάντα του.
0: Ακούσαμε τη θέση του Πασόκ νωρίτερα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, που μίλησε εδώ στο Ethnews Radio και τις πρωινές διαδρομές. Πάμε να δούμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την Βουλή εκεί, ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στοχοποίηση των κινητοποιήσεων πολιτών.
5: Οι καταλήψεις είναι κινητοποιήσεις πολιτών οι οποίες όταν ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνούν το όριο. Δεν είναι εκ των προτέρων καταδικαστές.
0: Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολίασαν ότι όσο έτοιμη από καιρό μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμία σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, αλλά τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις, σχολιάζει ο Περισσό στο γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Open. Μίλησε για το θέμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Βολεύει το Μαξίμου. Δηλαδή, το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη. Και όλο αυτό που κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την εργαλειοποίηση, γιατί εργαλειοποιεί τους νεκρούς.
0: Και για να δούμε λίγο τώρα την κατάσταση των τραυματιών, σε καλή κατάσταση γενικά βρίσκονται οι τέσσερις τραυματίες από τις επιθέσεις αυτές. Είχαμε δυστυχώς το θύμα, τη Βάγια Νέστορα. Εξιτήριο λοιπόν έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, τον ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό μας, καθώς και ένας ακόμη από τους ενίκους της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Η άλλη ενίκος, η οποία νοσηλεύεται, παραμένει για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημά της δεν αντιμετώπισε κάποια

εγκάβματα όπως άλλοι, ούτε κάποια ζητήματα με την αναπνοή της, πνευμονολογικής φύσεως, αλλά από τον πανικό, το σοκ, το στρες το οποίο υπέστη, αντιμετώπισε καρδιολογικό πρόβλημα, γι' αυτό και παρακολουθείται, παραμένει ακόμη για παρακολούθηση στην καρδιολογική κλινική, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται, θυμίζουμε, στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ήταν στο Ιπποκράτιο, όπως και οι υπόλοιποι, θεωρήθηκε παρόλα αυτά, επειδή τα εγκαύματα τα οποία έφερε ήταν αρκετά σοβαρά, ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, που έχει και εξειδικευμένη κλινική για αυτόν τον λόγο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της είναι σταθερή και ελεγχόμενη, όπως χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πότε θα λάβει τελικώς εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκάβματα τόσο στα χέρια της όσο και στα πόδια. Θυμίζουμε ότι μαζί με τη μητέρα της κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, εκεί στην πιλωτή, και σε μια προσπάθεια τόσο να δουν αρχικά τι συμβαίνει, όσο και εν συνεχεία να σβήσουν την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στα οχήματα της πιλωτής. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, και η ώρα σιγά σιγά περνά και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30, προκειμένου να δούμε σε τίτλους, να συνοψίσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους, και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέρως Βενιζέλου στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής και θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία των ερευνών και υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία για τα οποία και θα μας μεταφέρεις. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Και η αστυνομία έχει στα χέρια της νέο βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο διακρίνεται ένας νεαρός άνδρας να βγαίνει από το περιαστικό δάσος του Ξέιξου, φορώντας ένα παντελόνι τζιν, μαύρη μπλούζα και καπέλο, αλλά και ένα μαντίλι, καλυμμένο το πρόσωπό του, και κουβαλά μαζί του μια μαύρη σακούλα με. Στον οποίο έχει μέσα εκρηκτικό μηχανισμό, το να αφήνει τα σκαλοπάτια του σπιτιού του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Θεσσαλονίκη, του Σάββαρα Στασιάδη. Και αυτό που είναι άξιο να αναφερθεί είναι ότι η έκρηξη γίνεται μετά από 20 λεπτά από, από τη στιγμή που άφησε την μαύρη σακούλα ο νεαρός άνδρας. Αυτό δείχνει ότι είχε φροντίσει να χρησιμοποιήσει ένα βραδιφλεγές υλικό προκειμένου να αποχωρήσει με ασφάλεια από το σημείο χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα ίχνη του. Τώρα, σήμερα...
0: Και αντίστοιχα φαντάζομαι, Τίμο μου, τέτοια υλικά χρησιμοποίησαν και για τις άλλες δύο επιθέσεις,
1: ίδια,
0: έτσι.
1: Ακριβώς είναι η ίδια η συνδεσμολογία και στις τρεις περιπτώσεις που δείχνει ότι οι δράστες ήταν οι ίδιοι και στις τρεις επιστικές δολοφονικές επιθέσεις. Είναι απλή η συνδεσμολογία που χρησιμοποίησαν οι δράστες και έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Σήμερα το πρωί είχαμε ευρεία κλειστή σύσκεψη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην Θεσσαλονίκη. Τρεις ώρες διήγησε η σύσκεψη. Σε αυτήν συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της αντιδημοκρατικής υπηρεσίας καθώς και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος. Παρουσίασαν τα στοιχεία όλα των ερευνών μέχρι σήμερα οι αρχές στον Υπουργό, ο οποίος συνέχεια έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Τώρα έχουμε νέα στοιχεία και αυτά είναι το DNA και το γενετικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στις μονοτικές ταινίες με τις οποίες ουσιαστικά κούμποσαν το πλαστικό μπουκάλι με το έφερο υλικό πάνω στον εκρηκτικό μηχανισμό. Από εκεί περιμένουμε να βοηθηθούν οι αρχές για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ έχουν συλλέξει οι αρχές και φράγματα από τον εκρηκτικό μηχανισμό, κάποια μεταλλικά στοιχεία τα οποία κάνουν και αυτά φύλλο και φτερό. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα από τις αρχές. Να σας πω ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μηχανάκι με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σημείο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Τώρα, σήμερα το απόγευμα πήρε εισιτήριο αρχικά το πρωί ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και το απόγευμα ήρθε στο σπίτι του, αντίκρισε ένα βομβαρδισμένο το οποίο ήταν συγκλονισμένος και αυτό που ζήτησε είναι να βρεθούν γρήγορα οι δράστες, αφενός αφετέρου ευχήθηκε να είναι η γυναίκα του τελευταίο θύμα τρομοκρατικής ενέργειας στη χώρα μας.
0: Σας έβλεπα, η αλήθεια είναι, Τίμο, γιατί όλοι αντιλαμβανόσασταν αυτή την φόρτιση που είχε και δεν μπορούσατε κι εσείς να μείνετε ανεπηρέαστοι. Ήταν ιδιαίτερος φορτισμένος και μάλιστα είπε ότι έχασε και την κόρη του πριν από μια πενταετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και τώρα χάνει και τη σύζυγό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τον τόσο άδικο.
1: Ακριβώς. Και είναι αρκετά, θα σου έλεγα, θυμωμένη εκεί η τοπική κοινωνία. Είναι μια ίση γειτονιά εκεί η ανάληψη. Πυκνοκατοικημένη περιοχή, μεσοαστική, ζουν οικογένειες. Και είναι αρκετά θυμωμένη γιατί γνώριζαν την Αφροδίτη. Ήταν μια κοπέλα μεσαίας τάξης, η οποία μάλιστα είχε κάνει και έναν σύλλογο. Ήταν γνωστή για ένα σύλλογο που είχε κάνει.
0: Ήταν πολύ ενεργή στην κοινωνία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Και αν και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Δεν είχε δηλαδή κάποια συγκεκριμένη θέση στον κρατικό μηχανισμό, δεν έπαιρνε αποφάσεις. Και αυτό είναι που ανησυχεί γενικότερα εκεί την γειτονιά.
0: Και θυμώνει ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και θα υπάρχει φύλαξη και τις επόμενες μέρες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ζημιές στην πολυκατοικία. Δεν υπάρχει σωστικά είσοδος στην πολυκατοικία. Οπότε υπάρχουν εκεί δυνάμεις οι οποίες φιλούν το χώρο.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε όπως πάντα για το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εμείς και πάλι εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8. Ακούσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες για την υπόθεση αυτή από τον καλό συνάδελφο τον Τίμο τον Φακαλή που το παρακολουθεί στενά. Να αλλάξουμε τώρα θέμα για να δούμε μια άλλη περίπτωση η οποία έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστή. Αρχίσαμε να τη μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια του αναλυτικού μας μαγκαζίνου στις 7 με τον Θάνο Σιαφάκα. Εκεί λοιπόν άρχισαν να έρχονται πληροφορίες κυρίως μέσα από το διαδίκτυο για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μια εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Δεν είναι η πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, που ακούμε για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι έχουμε άλλη μία κραυγαλαία τέτοιου είδους υπόθεση κατά την επιχείρηση. Να πούμε ότι συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης που ήταν ιδιοκτήτης 4 φαρμακείων και διαχειριστής μαζί με 8 ακόμη άτομα μέλη της οργάνωσης που περιλαμβάνονται στην δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, 6 φαρμακοποιούς και 2 γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένας ψυχίατρος του Αττικού Νοσοκομείου και μία οικογενειακή γιατρός του Γενικού Κρατικού Νικέας, είχαν στήσει την απάτη και μάλιστα φαίνεται ότι η δράση τους κρατάει χρόνια από την έρευνα η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ. Γι' αυτό τονίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς ότι θα πρέπει να καταγγέλουμε τέτοια περιστατικά όταν πέφτουν στην αντίληψή μας. Προέκυψε λοιπόν έπειτα από την καταγγελία που έγινε στον ΕΟΠΗ ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τουλάχιστον και τον Απρίλιο του 2026. Τα μέλη της οργάνωσης αυτής προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας τα άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Γιατί αν έχεις άειλη συνταγογράφηση δεν μπορεί κάποιος κακόβουλα να χρεώσει στο άμκα σου κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι για σένα. Θα το καταλάβεις κατευθείαν γιατί σου έρχεται η ειδοποίηση είτε στο mail σου είτε και μέσω του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης εφαρμογής που υπάρχει και για τα κινητά τηλέφωνα. Εκείνοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν άμκα ασφαλισμένων που γνώριζαν ότι δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση, κυρίως μεγάλων ανθρώπων ηλικιακά. Στόχευαν λοιπόν κυρίως τα άμκα ηλικιωμένων εν αγνία τους, άμκα Ρωμά συνήθως έναντι αμοιβής, πήγαιναν δηλαδή, τους προσέγγιζαν και τους ζητούσαν τα άμκα τους και τους πλήρωναν γι' αυτό, ενώ είχαν συνταγογραφήσει ακόμη και σε νεκρό. Στη συνέχεια εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές, πλαστογραφώντας τις υπογραφές δικαιούχων ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε πόσο αποτιμάται η συνολική ζημιά σε βάρος του ΕΟΠΗ, υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητος ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν εκδώσει 5.500 πλαστές συνταγές. Ο συλληφθής αρχηγός της οργάνωσης με την δικογραφία η οποία σχηματίστηκε σε βάρος του, να πούμε ότι οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις υπέροχες μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι συνελήφθη ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να χρέωσε για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι, τους οποίους και πήρε κούρσα, 175 ευρώ. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος χρέωσε ουσιαστικά τετραπλάσια από το προβλεπόμενο κόμιστρο τους επιβάτες του. Εκείνοι παρόλα αυτά κατήγγειλαν το περιστατικό. Οι αρχές τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί του. Σε όλα τα επαγγέλματα μπορεί να υπάρχουν οι μπαταχτσίδες. Εδώ προκειμένου δεν είχε καν ειδική άδεια για το ταξί σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και βέβαια η απορία είναι πώς μπορούμε ως επιβατικό κοινό να προστατευθούμε απέναντι σε κάποιον τον οποίο η απορία είναι πώς μπορούμε ως επιβατικό κοινό να προστατευθούμε απέναντι σε κάποιον τον οποίο μπορεί να

0: είσοδος-έξοδος στο αεροδρόμιο χωρίς να έχει καν ειδική άδεια για να φέρει, για να έχει ταξί, να λειτουργεί ένα ταξί. Και βέβαια να που η καταγγελία και σε αυτή την περίπτωση των συγκεκριμένων επιβατών, αν και Αμερικανών, έφερε και το αποτέλεσμα και την σύλληψή του. Και έχει σημασία το ότι είναι Αμερικανοί και έκαναν την καταγγελία, με δεδομένο ότι δεν ξέρω, όσοι έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό, αρκετές φορές καταλαβαίνουμε ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά στην χρέωση στο ταξί, σε κάποια διαδρομή που κάνουμε, ή άλλα να μας λένε και άλλα στο τέλος να μας ζητούν. Αλλά κάνουμε λίγο το κορόιδο όταν είμαστε έξω από την χώρα μας, γιατί δεν νιώθουμε ασφαλείς να διεκδικήσουμε ενδεχομένως το δίκιο μας. Γι' αυτό και το τρώμε. Στο τέλος σιωπούμε και δεν κάνουμε τίποτα. Είναι καλό να μην σιωπούμε εντός και εκτός της πατρίδας μας. Αλλάζουμε τώρα θέμα, να πάμε σε μια επίσης έτσι περίεργη ιστορία, η οποία είδε το φως σήμερα, για υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με την υπόθεση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Ξεκαθαρίζεται παράλληλα από τις ίδιες πηγές ότι από την συνομιλία που είχαν δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εξήγησε, μιλώντας στο Sky, ότι στη συνομιλία με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε εν συνεχεία, εμφανίζονταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, Ρουστέμου Μέροφ, προϊόν εξαιρετικά, όπως τόνισε, προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγεί λοιπόν ότι η συνομιλία αυτή έγινε κατά αυτόν τον τρόπο και όχι με τους δύο Φαρσέρ, όπως είχε γραφτεί αρχικά. Είχε προηγηθεί τη συνομιλίας αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του κυρίου Ντόκου δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο με μια απλή αναζήτηση βέβαια, γι' αυτό και στην άτυπη ενημέρωση έγινε λόγος για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Κυβερνητικές πηγές αυτό που τονίζουν είναι πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων και πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά την διάρκεια της συνομιλίας, ενώ ανάλογες επιθέσεις βέβαια έχουν γίνει, όπως σημειώνεται, στο παρελθόν και σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο και την αντίδραση που είχαμε από τα κόμματα και θα επιστρέψουμε.
1: Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώνεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνδιαλέγεται δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα συνομιλεί με γνωστούς Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι και δημοσίευσαν το βίντεο.
2: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
1: Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, πραγματοποιήθηκε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
3: Είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών. Είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά.
1: Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Θάνος Ντόκος προς το τέλος της συζήτησης αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει. Εξού και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΥΠ. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί το 2022, όταν ο τότε Πολωνός Πρόεδρος πίστευε ότι συνομιλούσε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, το 2024 με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, David Cameron, και το 2026 με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Προέδρου.

0: Προέδρου της Εστονίας. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Περαιτέρω εξηγήσεις ζητά από την κυβέρνηση το Πασόκ, χαρακτηρίζοντας μονόδρομο την παρέτηση του κυρίου Ντόκου.
1: Μετά την παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας κυρίου Ντόκου με Ρώσους υπηκόους οι οποίοι εμφανίζονται ως Ουκρανοί είναι γνήσιο, η παρέτησή του είναι μονόδρομος.
2: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα την άμεση παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία, ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας που προκύπτει είναι η ανυπολόγιστη κίνδυνη που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Η ελληνική λύση σχολιάζει ότι το γεγονός ότι ο Ντόκος βάζει το συμφέρον της κυβέρνησης επάνω από το συμφέρον της πατρίδας αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας θέματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Νίκη επίσης σχολίασε ότι ουδής μπορεί να εμπιστευτεί πλέον την ασφάλεια της πατρίδας και των συνόρων μας στα χέρια των επικίνδυνων που μας κυβερνούν. Και για να αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο, να πούμε, ότι τους επέβαλε ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή στην έφεση. Πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην πρόεδρος, λοιπόν, Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα κράτησαν στο σιτάρι το πόρισμα της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Και από εκεί και πέρα για 80, ήταν το πόρισμα αυτό, για 80 ψευδείς δηλώσεις αποφάσισε η δικαιοσύνη. Για τους δικαστές το συγκεκριμένο αδίκημα αποτελεί κακούργημα, γιατί η βλάβη που προκλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπέρασε τις 120.000 ευρώ και με απόφαση, την απόφαση αναβάθμισε ουσιαστικά την κατηγορία σε κακούργημα και εστάλησαν τα δύο πρώην σημαίνοντα στελέχη να δικαστούν στο εφετείο κακουργημάτων. Η ετοιμιγορία του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών είναι η πρώτη καταδικαστική, όπως είπαμε, απόφαση για πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Μελάς, θυμίζουμε, ότι ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και στην μεγάλη δικογραφία με τα 50 φυσικά πρόσωπα και τους 11 εν ενεργεία βουλευτές μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
3: Και πλέον είναι αντιμέτωποι για το συγκεκριμένο αδίκημα και θα εκδικαστούν γι' αυτό από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, καθώς η κατηγορία αυτή αναβαθμίστηκε σε κακούργημα, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, η βλάβη που φέρεται να προκάλεσαν οι δύο καταδικαστέντες, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών έργων και άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα στον οργανισμό από τις πράξεις τους υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά κρίθηκαν ένοχοι για τα άλλα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, για την υπόθαλψη εγκληματία και την παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι μένουν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους από το εφετείο. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις. Και διευκρινίζοντας, η πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, στους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
2: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε και πάλι, φεύγουμε από τον ΠΚΠ και με δεδομένο ότι βαδίζουμε ολοταχώς προς το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11, να πάμε μέχρι εκεί με μια λίγο διαφορετική, πιο ευχάριστη είδηση. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο αδερφός του Γιάννη, επίσης μπασκεμπολίστας βέβαια, όλοι νομίζω λίγο πολύ τον ξέρουμε, ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς θα παντρευτεί την σύντροφό του Κάτια. Να πούμε ότι παρά την αναγνωρισιμότητα την οποία έχει το ζευγάρι, έχει επιλέξει τα 13 χρόνια που βρίσκονται ήδη μαζί να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την ιδιωτική του ζωή, δείχνοντάς μας βέβαια ότι όταν κάποιος θέλει μπορεί να το καταφέρει και αυτό, όσο αναγνωρίσιμος και αν είναι. Έχουν δημιουργήσει ήδη μια πανέμορφη οικογένεια, είναι γονείς δύο δίδυμων κοριτσιών, της Κασάνδρας και της Ηλέκτρας, που αποτελούν και την προτεραιότητά τους, και να πούμε ότι κατά πληροφορίες φαίνεται ότι παρουσία στενών φίλων, αγαπημένων προσώπων, συγγενών θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή ως αναμένεται τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου. Και με αυτήν την είδηση, λίγο πιο χαρμόσυνη, θα περάσουμε τώρα σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό Μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε ένα από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το ΝΕΟΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στο ΝΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενο στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ουμέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε αυτό ομόφωνα το Τριμελές Πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

0: Η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου PGM λαμβάνει μέτρα για να μειωθεί η ζήτηση εν μέσω καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εφαρμόσει σχέδιο ώστε οι εταιρείες κοινής ωφέλειας να μειώσουν τη ζήτηση σε μια περιοχή όπου κατοικούν 67 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι, της Πενσιλβάνια και άλλες. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν την Παρασκευή στη Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στις πρώτες ώρες της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στη χώρα.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο τέλος της μέρας και στον Βαγγέλη Σαρή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, και επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για την επίθεση την οποία δέχθηκε, την υβριδική επίθεση με χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης κατά την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Θάνος Ντόκος, που έπεσε όπως είπαμε θύμα Ρώσων Φαρσέρ, για τον ρόλο συνολικά και των social media και της τεχνολογίας στο διαδίκτυο, τα fake news και το πώς μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και τμήμα των ψηφοφόρων σε μια προεκλογική περίοδο, σαν και αυτή που διανύουμε, έστω και αν ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά λοιπόν μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους διαλόγους της Νησίρου, υπογράμμισε ότι μπορεί οι νέοι σήμερα να έχουν λάβει συνολικά απόσταση από το πολιτικό σύστημα. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι είναι απολυτή. Ειδικότερα εξήγησε ότι δεν ταυτίζονται με τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, αφού αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η τακτική της πλειοδοσίας των παροχών απομακρύνει περισσότερο τους νέους από την πολιτική. Επανέλαβε την ανάγκη ταυτοποίησης των χρηστών στο διαδίκτυο, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση έχει γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία των πολιτών. Ερωτηθείς για το αν γίνεται σήμερα πολιτικός διάλογος ή το κάθε κόμμα απευθύνεται σε ένα δικό του κοινό, απάντησε ότι η τακτική αυτή οδηγεί τα κόμματα σε δημοσκοπική συρρήκνωση. Για την δε τεχνητή νοημοσύνη, υπό τη χρήση της ελοχεύει κινδύνους για τη δημοκρατία. Μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας βίντεο για έναν πολιτικό λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, με ψεύτικο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους, να αλλοιώσει ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα και άρα να πλήξει την ίδια την δημοκρατία. Και να πούμε ότι με θέμα τον αναστοχασμό για τον πολιτικό διάλογο, τα κόμματα και την ποιότητα της δημοκρατίας ξεκίνησαν οι διάλογοι της Νησίρου στο νησί που γέννησε και τον θεσμό, και το διάλογο με τον κύριο Μαρινάκη έκανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Παπαντονίου. Και επειδή λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο, να πούμε ότι κουμπάρος αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Αυτή θα είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή της τελετής, αφού τουλάχιστον ο ένας από τους κουμπάρους του ζεύγους θα είναι ο αδερφός του γαμπρού, ο μεγάλος στάρ του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που χαρακτηρίζουν όχι μόνο τους δυο τους, αλλά συνολικά την οικογένεια Αντετοκούμπο. Και μάλιστα σε μια μεταβατική περίοδο για τον Θανάση, που καλείται σύντομα να αποφασίσει ποιος θα είναι και ο επόμενος σταθμός της καριέρας του έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους Milwaukee Bucks. Του Γιάννη, με συγχωρείτε, όχι του Θανάση. Ο Γιάννης φεύγει από τους Milwaukee Bucks. Ωστόσο, πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική απόφαση, προηγείται βέβαια αυτός ο ξεχωριστός γάμος. Και για να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, τα λιγότερο έτσι χαρμόσυνα, έχει όμως να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα λειψιδρίας. Στο Εθνικό λοιπόν Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού εντάχθηκαν ακόμη 9 δήμοι από την Υπηρετική Ελλάδα, οι οποίοι θα λάβουν χρηματοδότηση για βελτιώσεις στο δίκτυο, έργα υποδομών και αφαλατώσεις. Τα έργα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης της λειψιδρίας, και ακούμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
1: Προβληματικά δίκτυα που καταγράφουν απώλειες νερού μέχρι και 70%. Δίκτυα με αμίαντο, λοιπόν, συνδέσεις ανεπάρκεια πόσιμου νερού. Η υδροδότηση σε δήμους της περιφέρειας δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το πόσιμο νερό προτεραιοποιεί τα προβλήματα και χρηματοδοτεί δήμους να προχωρήσουν όρημα έργα. Σε αυτό τον τρίτο κύκλο χρηματοδότησης, 7 δήμοι έλαβαν 10 εκατομμύρια ευρώ για εισάριθμα έργα σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο, και κατευθύνονται πιο συγκεκριμένα στους δήμους Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Νέας Προποντίδας, Χαλκιδικής, Συντικής Ερών, Ζηρού, Πρέβεζας, Πέλλας και Νάουσας.
2: Κάθε ευρώ που επενδύεται είναι μια επένδυση του πολίτη. Να συνεχίσει να έχει προσιτή τιμή νερού και ποιοτικό νερό.
1: Στο Λαγκαδά θα προχωρήσουν έργα επέκτασης του δικτύου σε οικισμούς του Δήμου. Στη Χαλκιδική θα προχωρήσει έργο αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων θερινών αναγκών που οι επισκέπτες δεκαπλασιάζουν τον πληθυσμό της πόλης. Στη Σιτική Σερών θα ανοίξουν νέες γεωτρήσεις, καθώς οι υφιστάμενες εντοπίστηκε ουράνιο και θα εξυγχρονιστεί το δίκτυο. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και για την ορθολογικότερη διαχείρισή του προκρίνονται συγχωνεύσεις των 740 δημοτικών οργανισμών ίδρυυσης που λειτουργούν στη χώρα.
2: Και γι' αυτό το πρώτο βήμα που θα ανακοινωθεί και θα βγει στη δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι έχει 60 δήμους, 60 ΔΕΙΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που γίνονται δύο, η ΔΑΠ και η ΑΔ.
1: Τρεις κύκλους του προγράμματος χρηματοδοτούνται 25 νησιωτικοί και υπηρετικοί δήμοι για 33 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, Erk News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της μέρας, στην εκπομπή η οποία θα σας συντροφέψει μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, χωρίς το Δημήτρη Φαναριώτη αυτή την εβδομάδα που βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Και να πούμε ότι να αναφέρουμε μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Έχει να κάνει με ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του Λαγανά στην Ζάκυνθο. Όταν κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, ένα τετράτροχο όχημα, η γνωστή γουρούνα, συγκρούστηκε με ένα τουριστικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι η γουρούνα βγήκε από κάποιο στενό, έπεσε πάνω στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά, έχοντας προτεραιότητα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας εκ των δύο επιβενόντων στη γουρούνα και ελαφρύτερα ο δεύτερος. Πρόκειται κατά πληροφορίες για νεαρούς τουρίστες, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο.

0: Φέρω του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Ζακύνθου με τον βαρύτερα τραυματισμένο, κατά πληροφορίες τον οδηγό, να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει ήδη διασωληνωθεί και το τμήμα τροχέας του νησιού της Ζακύνθου ερευνά για τα αίτια του συγκεκριμένου περιστατικού, επειδή όλο και πιο συχνά ακούμε και γινόμαστε μάρτυρες αλλά και δημοσιογραφικά για ατυχήματα και δυστυχήματα που έχουν να κάνουν με γουρούνες. Δεν είναι ένα όχημα μικροκινητικότητας, δεν είναι κάτι το που μπορεί στα μάτια ή τα αυτιά κάποιον να φαντάζει ως παιχνίδι. Είναι κανονικό όχημα το οποίο πρέπει να το οδηγείς τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, φορώντας σε κάθε περίπτωση και δυστυχώς βλέπουμε στις περισσότερες τουριστικές περιοχές να μην τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας από αυτά τα οχήματα, τα οποία είναι και πολύ εύκολο να ντελαπάρουν. Αρκετοί έχουν τραυματιστεί κατά την χρήση τους, έχοντας ντελαπάρει σε κάποια στροφή όπου δεν υπολογίζουν, δεν κινείται ως αυτοκίνητο, με δεδομένο ότι δεν έχει τα κρατήματα ενός αυτοκινήτου. Είναι όχημα ειδικής χρήσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του οδηγού και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και επειδή συνήθως στις τουριστικές περιοχές είναι διαδεδομένα αυτά τα οχήματα και τα παίρνουν και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν απόλυτα να οδηγούν, θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, ατυχήματα ή ακόμη και δυστυχήματα. Αλλάζουμε θέμα, σαρωτικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών και γενικότερα στην συνιδιοκτησία ακινήτων. Προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την κατάρτιση ενός νέου κώδικα ιδιοκτησίας που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο τώρα πλαίσιο. Με το νέο λοιπόν ενιαίο κώδικα στην συνιδιοκτησία αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είναι σημαντικό και αυτό, τις μεταβιβάσεις των ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προστριβές και ζητηματάκια ανάμεσα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων. Μιλάμε για αντλίες θερμότητας και την διαχείριση των κοινών ακινήτων. Μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στην διαχείριση και την αξιοποίηση των ακινήτων. Να ακούσουμε τον κύριο Μπούγα.
1: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατο στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπήν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Ήταν ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, που μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρωί. Στην σωστή κατεύθυνση οι αλλαγές, τόνισε μιλώντας επίσης στον σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Τάσος Βάπας είναι Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.
2: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας

0: εισηγήσει σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Και μιας και μιλάμε για κοινόχρηστα, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Ed News Radio και ο Απόστολος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων.
2: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει. Αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.

ελπίζουμε όλοι σε ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ζωή μας και θα μας δημιουργούν όσο το δυνατόν λιγότερα προσχώματα ακριβώς στην διαβίωση και την καθημερινότητά μας. Να πάμε να δούμε τώρα μια είδηση που είδαμε όλοι στο γαλλικό πρακτορείο, την μεταδίδει, ή με δεδομένο ότι φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένας κύκλος προθυμίας προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινιούκα στην Ανατολική Ουκρανία, ένα σημείο που θεωρείται στρατηγικό στον δρόμο ο οποίος και οδηγεί στις τελευταίες μεγάλες πόλεις της περιοχής του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η περιοχή Ντονμπάς είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη περιοχή την οποία διεκδικεί η Ρωσία, έχει και αρκετούς ρωσόφωνους εκεί, ήταν ένας από τους αρχικούς της στόχους και έχει ανακοινώσει ήδη ότι έχει καταλάβει ένα σημαντικό ποσοστό της περιφέρειας του Ντονμπάς, γεγονός το οποίο δεν αποδέχεται από την άλλη το Κίεβο, οι αρχές του Κιέβου. Η Κωνσταντίνιουκα λοιπόν έχει καταληφθεί πλήρως, ανακοινώθηκε από τους Ρώσους. Η πόλη βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό μας, το δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφοι από το γαλλικό πρακτορείο, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε συζητήσει το θέμα αυτό με τους στρατιωτικούς. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της θητείας του είχε θέσει ως στόχο την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία. Αυτό μάλιστα κατηγορούσε κιόλας τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν ότι με την πολιτική την οποία ακολουθούσε κατά την διακυβέρνησή του όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά παρέτεινε τις εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι μέσα σε λίγες μέρες θα διαλύσει αυτήν την πολεμική σύραξη, ότι θα επαναφέρει την ειρήνη. Η αλήθεια είναι ότι στην πράξη εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής που και οι δύο πλευρές έτσι διεκδικούν φαίνεται ότι αποτελεί και το σημαντικότερο πρόβλημα για την επίτευξη της συμφωνίας. Να θυμίσω ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν ανακηρυχθεί ως ρωσικές πλέον, ανήκαν στην Ουκρανία, είναι ουκρανικά εδάφη, ανακηρύχθηκαν εδάφη της Ρωσίας πλέον και μάλιστα πραγματοποίησε η Μόσχα και εκλογικές αναμετρήσεις, πραγματοποίησε εκλογές εκεί για την ανακήρυξη τοπικών παραγόντων, τοπικών αρχόντων και για να δέσει τις περιοχές αυτές, κάτι το οποίο αμφισβητεί η πλευρά των Ουκρανών και του Κιέβου. Και την ίδια ώρα βέβαια οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αλλά στην πράξη εξ αποστάσεως. Ακούσαμε κάποια στιγμή και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το σχολιάζει, ότι έχουμε έναν πόλεμο πλέον όπου κανένας δεν κερδίζει. Έχουμε μόνο νεκρούς και νεκρούς εξ αποστάσεως, δηλαδή ως επιτοπλίστων δεν έχουμε μάχες έτσι όπως τις γνωρίζαμε, αλλά πυράβλους που φεύγουν από τη μία ή την άλλη πλευρά και drones. Έτσι διεξάγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία που διαρκεί πάνω από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε λίγο και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Air News Radio, αφού ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε τουρίστες 175 ευρώ για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ακρόπολη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να διαδραματίσει ρόλο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Αντιπροσωπείες από δεκάδες χώρες στην Τεχεράνη, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Έως 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Earth News Radio. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στους 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Λέγαμε νωρίτερα για την ανακοίνωση κατάληψης στρατηγικής πόλης από την πλευρά της Ρωσίας, διαστόματος Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου. Την ίδια ώρα το Άξιος μεταδίδει ότι το πάνω χέρι στον πόλεμο με τη Ρωσία φαίνεται ότι το έχει πάρει η Ουκρανία πια, που δείχνει ότι μπορεί πλέον να χτυπήσει, όπως αναφέρει, σχεδόν οποιονδήποτε στόχο επιλέξει στο εσωτερικό της Ρωσίας, αξιοποιώντας και εξελιγμένα drones αλλά και πυράβλους που διαθέτει μεγάλης εμβέλειας, από ενεργειακές εγκαταστάσεις μέχρι εργοστάσια όπλων και στρατιωτικές βάσεις. Όλο και λιγότερες περιοχές στην Ρωσία θεωρούνται πλέον ασφαλείς, σύμφωνα με την ανάλυση που επιχειρεί το Άξιος. Η Ρωσία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμη και με ελλείψεις καυσίμων λόγω των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων σε δηληστήρια που είχαμε από τους Ουκρανούς. Τουλάχιστον μία από αυτές τις επιθέσεις προκάλεσε και σκηνές πανικού, με κατοίκους της Μόσχας να αναζητούν καταφύγιο έπειτα από εκρήξεις, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και το φαινόμενο της μαύρης βροχής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της αντιαεροπορικής της άμυνας για την προστασία κρίσιμων περιοχών, όπως είναι το κέντρο της πρωτεύουσας, το κέντρο της Μόσχας, αλλά και μια προεδρική κατοικία, αφήνοντας όμως έτσι άλλους στόχους περισσότερο εκτεθειμένους. Και αυτή η ανάλυση δεν φαίνεται να απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ο Πούτιν παραδέχθηκε πολύ πρόσφατα ότι υπάρχουν προβλήματα και ορισμένες ελλείψεις που σχετίζονται με τα πλήγματα των Ουκρανών, επιχειρώντας όμως να υποβαθμίσει την σημασία τους, ενώ την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα στην Ουκρανία. Η Μόσχα εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας και είχαμε και 30 νεκρούς από τα χτυπήματα αυτά, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα εξακολουθούν να προσπαθούν να προωθηθούν στην γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ, παρά τις απώλειες που υπάρχουν και είναι μεγάλες. Τώρα, να έρθουμε και σε ένα ζήτημα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί συνάνθρωποι μας παραμένουν ευκολόπιστοι και εξακολουθούν και πέφτουν θύματα επιτίδιων. Επιτίδιοι οι οποίοι συνεχίζουν να καλούν ασταμάτητα τηλέφωνα προκειμένου να μας κοροϊδέψουν, προκειμένου να μας εξαπατήσουν, προκειμένου να αποσπάσουν από εμάς, από πολύτιμα προσωπικά μας δεδομένα, προκειμένου να μας κλέψουν μέσω του τραπεζικού συστήματος, είτε παραδίδοντάς τους, αν είναι δυνατόν, τα χρήματά μας, τα τιμαλφή μας, χρυσαφικά, λίρες κλπ, ό,τι μπορεί να διαθέτει ο καθένας. Εξακολουθούν λοιπόν να προσεγγίζουν κυρίως ηλικιωμένους, πιο ευάλωτους ανθρώπους, πιο ευκολόπιστους ανθρώπους που δεν έχουν μάθει να κοιτούν με καχυποψία τον άλλο όταν τους προσεγγίζουν, γιατί οι νεότεροι έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι εξ αρχής και από εκεί και πέρα σιγά σιγά να το αποβάλουμε. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι καταρχήν ευκολόπιστοι. Σε οικογενειακή υπόθεση, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, είχαν αναγάγει τις τηλεφωνικές απάτες τα μέλη μιας συμμορίας, Ρωμά, και αυτήν την φορά φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια εξειδίκευση σε καταβλισμούς για τέτοιου είδους απάτες. Έπεσαν στα χέρια τα μέλη της συμμορίας, στα χέρια της αστυνομίας, δύο αδέρφια πολύ μικρής ηλικίας, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ, και πέντε συγγενείς τους είχαν εξαπατήσει, ακούστε, 45 πολίτες μέσα στους τελευταίους μόλις μήνες και είχαν αποκομίσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούσαν τους καταλόγους περίπου σαν και αυτούς που θυμόμαστε τον χρυσό οδηγό, έτσι όπως το θυμόμαστε, παχύς έτσι τόμους, τους οποίους τι έκαναν, έπαιρναν τα φύλλα και άρχισαν και καλούσαν ένα-ένα τηλέφωνο. Καλούσαν. Με τον τρόπο αυτό είχαν το όνομα του ανθρώπου και έβαζαν μπρος την απάτη τους. Τους πρόδωσε όμως η επίδειξη της Λίας τους στα social media, καθώς αρέσκονταν να ανεβάζουν φωτογραφίες δείχνοντας πολυτελή αυτοκίνητα, τεράστια χρηματικά ποσά, τούβλα με χαρτονομίσματα κυριολεκτικά, αλλά και ρολόγια. Ρολόγια από γνωστές πανάκριβες μάρκες, χρυσά και όχι μόνο, τα οποία και επιδείκνυαν σε αναρτήσεις τους στα social media. Θυμίζουμε ότι τα social media παρακολουθούνται μεταξύ άλλων και από την οικονομική αστυνομία στο κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη και θα επιστρέψουμε.
1: Τα χρήματα που κέρδιζαν από τις τηλεφωνικές απάτες, όπως αποδείχτηκε, επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της συμμορίας. Ανέβαζαν φωτογραφίες κρατώντας δεσμίδες με χιλιάδες χαρτονομίσματα ευρώ, χρυσές λίρες και με επώνυμα ρολόγια στο χέρι. Στο στρατηγείο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στο Ζεφύρι συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση οι αρχηγοί, δύο αδέλφια 19 και 23 ετών και πέντε συγγενικά τους πρόσωπα που έκαναν τα τηλεφωνήματα στα υποψήφια θύματα. Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή τους λογιστές και έπειθαν τα θύματα να βγάλουν από τα σπίτια τους χρήματα και τη μαλφή. Θύμα των απατεώνων έπεσε πριν από δύο ημέρες μία 90χρονη στο Κολωνάκι. Οι δράστες της τηλεφώνησαν, της είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι και κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ. Οι δράστες συνήθως χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς από τον έντυπο ονομαστικό κατάλογο συνδρομητών και στη συνέχεια από καρτοκινητά έκαναν τα τηλεφωνήματα. Φρόντιζαν να αλλάζουν συχνά κρυσφύγετο και κινητά. Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συνολικά 45 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, και να αποκομίσουν 1.600.000 ευρώ.
0: Μέσα σε λίγους μήνες, πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ λία, εξαπατώντας 45 συνανθρώπους μας. Μπορεί να είχαν καλέσει στο τηλέφωνο χιλιάδες κόσμου. Οι 45 τους έκατσαν. Οι 45 ήταν ευκολόπιστοι, τους έπεισαν ότι υπάρχει μία διαρροή και θα πρέπει να απομακρύνουν τη μαλφή και τα χρυσαφικά τους και ό,τι άλλο πολύτιμο έχουν και ότι θα πάνε αυτοί εκεί για να τους τα προστατεύσουν. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε τέτοιους ανθρώπους, το λέμε και το ξαναλέμε, πρέπει να μην είμαστε ευκολόπιστοι απέναντι στον καθένα που υποτίθεται θα έρθει για να προστατεύσει την περιουσία μας. Ούτε βέβαια σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας πει ότι παίρνει εκ μέρους του παιδιού μας, εκ μέρους του αδερφού μας και είναι λογιστής, είναι από το λογιστικό γραφείο και θα περάσει να πάρει τα χρήματα που μας έχει πει. Επικοινωνούμε άμεσα με το συγγενικό μας πρόσωπο. Όπως υπήρχε και το άλλο λίγο παλιότερα που ακόμη υπάρχουν αναπεριόδους περιστατικά του ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο είχε κάποιο τροχαίο και θα πρέπει να πληρώσουμε χρήματα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Μιλάμε απευθείας στο τηλέφωνο του συγγενικού μας προσώπου. Δεν μας το δίνει κάποιος να νομίσουμε ότι είναι κλαίγοντας στο τηλέφωνο.

0: έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η γνωστοποίηση και με βίντεο κιόλας ενός φορτηγού στο Ηράκλειο, έναν οδηγό βιτιοφόρου ο οποίος έτρεχε, κινούνταν με ηλικιώδη για το όχημα που οδηγεί, για ένα βιτιοφόρο ταχύτητα, και επιχείρησε ανάβοντας έτσι πολύ επιθετικά τα φώτα στο προπορευόμενο όχημα, επιχείρησε να το προσπεράσει, κάτι το οποίο έκανε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Το όχημα λοιπόν το οποίο ήταν μπροστά έφερε κάμερα όπου φαίνεται, και κάμερα οπισθοπορίας όπου καταγράφηκε το σκηνικό αυτό, δημοσιοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε άμεσα η τροχέα της περιοχής προκειμένου να εντοπίσει τον οδηγό. Τον εντόπισε, πρόκειται για έναν 39χρονο άντρα, επαγγελματία οδηγό, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες που ακολουθούν τις πράξεις του και αφορούν την επικίνδυνη οδήγηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να προκαλέσει και τραγικές συνέπειες. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Κακά τα ψέματα, όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει τέτοιες επιθετικές συμπεριφορές και δει από βαρέα οχήματα. Μπορεί να κινείσαι σε έναν επαρχιακό δρόμο με όριο 50 και να βλέπεις πίσω σου να σε πλησιάζει επιθετικά και ανάβοντάς σου φώτα ή κορνάροντάς σου με τις κόρνες ενός βαρέως οχήματος, ένα φορτηγό ζητώντας σου να πας πιο γρήγορα. Αν το έχετε ζήσει αυτό, νομίζω ότι δεν το ξεχνάτε. Παρ' όλα αυτά, η ώρα πέρασε και τώρα η ώρα είναι...
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Είναι ώρα Μουντιάλ, είναι ο Τάσος Επιτρόπου και έχουμε πέναλτι, Τάσο.
2: Έχουμε πέναλτι και δυστυχώς επειδή μιλάμε δεν τα βλέπω.
0: Πω. Γιατί δεν μπορείς...
2: Το καλό είναι με σένα τώρα ότι παρακολουθείς μέσω κυκλώματος της ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπεις και πιο γρήγορα από όλους μας.
0: Ναι, επειδή όμως δεν είμαι και πολύ αετός στα μάτια, να ξέρεις ότι δεν μπορώ να βλέπω και πολλές λεπτομέρειες, έτσι. Θα ζητήσω τη βοήθεια από τον Γιώργο το Σκεύη και τη Μαρία τη Σφυρόερα απ' έξω για τις λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, αλλιώς δεν μπορούσα. Εκεί πέρα που είναι τηλεόραση, εδώ στην ΕΡΤ όλοι παρακολουθούν δυνατά, ακούνε, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να σου περιγράψω το τι γίνεται.
0: Μιλάμε για τον αγώνα της Αυστραλίας με την Αίγυπτο, έτσι, το οποίο έληξε στο 1-1.
2: Που ξεκίνησε χθες και μάλλον θα τελειώσει αύριο, δηλαδή σήμερα, δηλαδή και θα τελειώσει αύριο.
0: Έχουμε 11 λεπτά ακόμη, 12, για να δούμε αν θα τελειώσει σήμερα.
2: Είναι η διαδικασία το πέναλτι, πρέπει να ξεκινήσει τα πέναλτι, δεν ξέρω το πόσο είναι, θα μας πούν τα παιδιά. Αυστραλία, Αίγυπτος λοιπόν, και ο νικητής αυτού του ζευγάρι.

0: ποδοσφαίρι υπάρχει παγούρι και αυτό δεν είναι άλλο από τους παγκόσμιους πρωταθλητές, την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που σπάει τα κοντέρ, εξεπεράσει κάθε όριο στα 39 του, συνεχίζει να γράφει πολύ μεγάλα κομμάτια της ιστορίας. Ένας άλλος που γράφει ιστορία, του λείπουν 25 γκολ για να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην παγκόσμια ιστορία που έχει φτάσει τα 1000 γκολ. Αναφέρομαι φυσικά στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βαλθεί με τα 146 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Ποδοσφαίρου στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Κορυφαίος στην ιστορία των εθνικών ομάδων είναι ο Κριστιάνο, ο οποίος συνεχίζει και δεν λέει να σταματήσει και πανηγυρίζει και την πρόκληση σε βάρος της Κροατίας.
1: Και το αξίζει, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το αξίζει από κάθε πλευρά.
0: Έχει ένα κομμάτι ο Ρονάλντο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αυτό είναι η δουλειά. Ό,τι έχει πετύχει πέρα από το και ταλέντο, δεν γίνεται να είσαι ατάλλαντος και να έχεις τέσσερις διακρίσεις.
1: Σωστά.
0: Και τόσα ρεκόρ και τόσες επιτυχίες και τόσους τίτλους. Αλλά πέρα από το ταλέντο έχει ρίξει πολλά χιλιόμετρα, πολλή δουλειά που ενδεχομένως κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει ρίξει στην καριέρα του. Μιλάμε για καριέρα 20 πλάς χρόνων, έτσι, 25 χρόνια καριέρας. Είναι εξωπραγματικό, είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία λένε, αλλά ο άνθρωπος συνεχίζει ως αθλητής πάνω απ' όλα να γράφει ιστορία. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα παιχνίδια. Αν μας πούν και στον αέρα να μεταφέρουμε πόσο είναι στα πέναλτι αυτή τη στιγμή.
1: 2-3. 2-3 είναι στα πέναλτι.
0: Το
1: έχασε ο Χέρικτον. Το έχασε.
0: Είναι μπροστά η Αίγυπτος. 3-2.
1: Είναι μπροστά η Αίγυπτος. Σωστό. 2-3. Άρα Αυστραλία-Αίγυπτος είναι επίσημα ο αγώνας. Άρα 2-3 προηγείται η Αίγυπτος. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αργεντινή πράσινο ακροτή στη 1 η ώρα.
1: Στη 1.
0: Και στις 4.30, 1 η ώρα, 1 ώρα και 10 λεπτά δηλαδή. Και στις 4.30 Κολομβία, Γκάνα, από την ΕΠΕΝΑ θα είναι αυτό το παιχνίδι, δύο το άλλο, για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 32, για να έχουμε να αρχίσει να υλοποιείται πλέον από αύριο η φάση τον 16, έτσι, γιατί το Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Να πούμε επίσης ότι η Ελβετία περιμένει το ζευγάρι Κολομβίας Γκάνας, έτσι, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο διασταυρώνεται. Είναι το τελευταίο, είναι το 8ο παιχνίδι της φάσης, το 16 να γίνει την Τρίτη. Το ένα πίσω το άλλο θα είναι τώρα τα παιχνίδια. Σάββατο αύριο στις 8 η ώρα Καναδάς Μαρόκο. Έχουμε πάει πολύ στα αγωνιστικά, αλλά δυστυχώς εδώ που φτάσαμε τα σενάρια και οι ομορφιές και
1: πέρασε η Αίγυπτος, Τάσο. Πέρασε η Αίγυπτος.
0: Και είναι η δεύτερη από τις 8 ομάδες που έχουν περάσει τη φάση των 32, η δεύτερη αφρικανική ομάδα που περνάει στους 16. Να θυμίσω, κατέβηκαν με 10 ομάδες, 9 ήταν στη φάση των 32, πολύ μεγάλη επιτυχία για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως είχαμε οδυνηρούς αποκλεισμούς και μετά το Μαρόκο σειρά είχε τώρα η Αίγυπτος να περάσει στους Αυστραλούς και να βρεθεί μάλλον με την Αργεντινή και ο Γόρη, το πράσινο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, στη φάση των 16. Το Μαρόκο αντιμετωπίζει τον Καναδά αύριο στις 8 η ώρα. Υπάρχει ακόμη μια αφρικανική ομάδα, αυτή είναι η Γκάνα, στις 4.30 ώρα θα αντιμετωπίσει την Κολομβία σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Η Κυριακή, 12 η ώρα, και λέω Κυριακή 12, ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή, μεσάνυχτα δηλαδή, ακριβώς, Παραγουάη-Γαλλία, γι' αυτό το αναφέρω,
1: μετά
0: Κυριακή, Παραγουάη-Γαλλία, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι επίσης, αν και οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή στα μάτια τα δικά μου και νομίζω και το όλο του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, είναι η νούμερο ένα ομάδα σε ταλέντο και ποιότητα, μαζί φυσικά με τους Ισπανούς που δεν έχουν δεχτεί γκολ, αλλά και το Μέξικο, το οποίο Μέξικο, λες και είμαι από τη Γουαδαλαχάρα, από το Μεξικό εννοώ, το οποίο Μεξικό δεν έχει δεχτεί επίσης όπως και οι Ισπανοί γκολ, έτσι, ακόμη δεν έχουν δεχτεί γκολ. Λοιπόν, Παραγουάη-Γαλλία είναι την Κυριακή, είπαμε, Κυριακή στις 11. Βραζιλία, Νορβηγία,
1: και αυτό.
0: Όλα τα ζευγάρια τώρα. Βέβαια, τώρα

0: καλύτερο από το άλλο είναι. Μεξικό-Αγγλία, εδώ υπάρχει μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, λόγω των καιρικών φαινομένων που περιμένουν.
1: Το καύσωνα, έτσι.
0: Κεραυνούς περιμένουν.
1: Και κεραυνούς.
0: Ναι, στο Μέξικο Σίτι. 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί, δηλαδή ξημέρωμα Δευτέρας θα σας προσανατολίσω, στο Μέξικο Σίτι, στο στάδιο Αζτέκα, σε υψόμετρο 2.200 μέτρων. Μεξικό-Αγγλία φοβούνται λοιπόν όλη την ιστορία και μάλλον θα μετατεθεί για άλλη ώρα με κάθε επιφύλαξη. Μπορεί να πάει στις 9 ώρα Ελλάδος.
1: Θα μας βολεύει καλύτερα εμάς αυτό.
0: Ναι, ό,τι και να είναι πιο βολικό από το οποιαδήποτε μέρα και να το πάνε, αρκεί να είναι σε ώρα prime time που μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη άνεση. Βέβαια, εμείς θα παρακολουθούμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Πορτογαλία, η Ιβηρική Χερσόνησο, είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτά. Ισπανία-Πορτογαλία, θέλω να πω μόνο ότι είναι οι επόμενοι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Ενώ να τονίσω ότι κάποια παιχνίδια, μια και το ανέφερα για το 30, κάποια παιχνίδια θα γίνουν και στη Λατινική Αμερική, Ουρουγουάη, Αργεντινή, ως επαιτειακά, γιατί το 1930, 100 χρόνια πίσω, είχε γίνει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί για να τιμήσουν εκδηλώσεις και φυσικά και κάποιους αγώνες. Από εκεί και πέρα, την Τρίτη τα ξημερώματα, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν σας λέω τις ώρες για τα ξημερώματα, γιατί περισσότερα τι θα θυμάστε μέχρι την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Σπουδαίο παιχνίδι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρουσιάσει έτσι μια πολύ θετική αγωνιστική εικόνα. Και την Τρίτη θα παίξει πλέον η Αιγυπτός και η Αυστραλία με την Αργεντινή ή το Πράσινο Ανθρωπίνι στην Ατλάντα και στο Βανκούβερ. Την Τρίτη το βράδυ στις 11, να το λέω, Ελβετία με Κολομβία την Γκάνα. Αυτή είναι η εικόνα για τη φάση των 16, η οποία επαναλαμβάνω θα έχουμε πλήρη εικόνα το ξημέρωμα του Σαββάτου, δηλαδή το ξημέρωμα. Να θυμίσω, μικρός θετικός, 12 τα μεσάνυχτα, 19 του μηνός και 10 ώρες μετά, στις 10 η ώρα Ελλάδος βράδυ, στο Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, νομίζω, γιατί είναι Ελλάδος στο Λος Άντζελες, σημείο που έχω. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία ο τελικός 19 του μηνός. Κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις, φίλε?
1: Όχι, ξέρεις τι θέλω. Επειδή η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα και η αυριανή μέρα είναι η 4η Ιουλίου. 4th of July γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγιναν και ιδιαίτερες μάλιστα εκδηλώσεις γι' αυτό, αλλά γιορτάζει και η χώρα μας. Γιορτάζει και η χώρα μας για μια πολύ σημαντική κατάκτηση πριν από 22 χρόνια και θα ήθελα, Τάσο, μαζί σου να το θυμηθώ αυτό.
2: Ρίγος και ο Φαριστέας και ο Δέλλας.
3: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Φαριστέας! Γκολ ο Φαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Φαριστέας! Από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί! Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς! Γκολ!
4: Τελείωσε!
3: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Ποιος θα το πίστευε! Το όνειρο, το μεγάλο ταξίδι για την Ιθάκη είναι εδώ στη Λισαβόνα. Κλείνει όμορφα, κλείνει με τον καλύτερο τρόπο. Στον τελευταίο
4: όπως
3: σταθμό.
4: Όπως άνοιξε.
3: Θεέ μου, όπως άνοιξε, ναι. Ο Θόδωρος Αγοράκης.
1: Προσωπικά ανατρίχιασα, Τάσου.
0: Εγώ προσωπικά...
1: Δεν ξεχνώ.
0: Εγώ συγκινούμαι γιόλας, επειδή το βίωσα και από κοντά όλη αυτή την περιπέτεια της εθνικής και το μόνο που έχω ζηλέψει είναι ότι δεν ήμουν στην Ελλάδα να ζήσω την παράνοια που επικρατούσε σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά της Ελλάδος από αυτή την εκπληκτική πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Για πολλούς ειδικούς, πολλούς στο εξωτερικό θεωρείται μία, αν όχι η μεγαλύτερη έκπληξη, όχι μόνο σε Euro, αλλά γενικά σε μεγάλη διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Η κατάκτηση από το παρέα του Walter Hagel στις ευρωπαϊκές κορυφές.

0: Η άποψή μου είναι ότι δεν θα ξαναγίνει, διότι δεν ξέρω, μήπως αφυπνίστηκαν από τότε όλοι και μας προσέχουν ιδιαίτερα. Και η φουρνιά αυτή όμως, να τονίσω αυτό, ότι η φουρνιά αυτή δεν είναι ότι εμφανίστηκε το 2004. Η φουρνιά αυτή κράτησε ψηλά τη σημαία,
1: έτσι,
0: το Λάβαρο με υπερηφάνεια, και στις υπόλοιπες διοργανώσεις, και το 10 και το 14, για ένα χαμένο πέναλτι δεν φτάσαμε στους 8 του παγκοσμίου του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έκαναν απίθανα πράγματα αυτή η παρέα. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν και μια χρυσή καριέρα κάποιοι, και πραγματικά
1: μένω, μένω σε αυτό που είπες, Τάσο, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν και είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε. Πέρασε ο χρόνος μας όμως. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Χρόνια μας
1: απόψε.
0: Πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Έτσι, έτσι, έτσι. Για την Ελλάδα. Ευχαριστούμε, Τάσο. Ήταν το τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από όλους εμάς εδώ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών, με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτουργών. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονοτική ταινία που βρέθηκε σε έναν από αυτούς, ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική ομάδα των βομβιστών. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους φαίνεται και ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ γίνεται προσπάθεια να αποκαλυφθεί ο αριθμός κυκλοφορίας και το πρόσωπο ενός από τους δράστες που δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Sky υποστήριξε πως υπήρχαν τα διαπιστευτήρια ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Μέροφ. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, επέβαλε ομόφωνα το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Κρίνοντας δε, η φερόμενη ζημία υπερβαίνει ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Στην τελετή παρέστηκε ο Δημήτρη Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Αντιπροσωπείες από την Κίνα, την Ναμίμπια, το Αφγανιστάν και το Τουρκμενιστάν συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Ιράν στο περιθώριο των τελετών. Παρέστη επίσης επίσημη αντιπροσωπεία από την Ινδία, καθώς και ο ηγέτης του Τουρκμενιστάν. Αξιωματούχοι από χώρες όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, η Κούβα, η Αρμενία και η Σερβία, βρέθηκαν επίσης στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμής. Στην Τεχεράνη έφτασε επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ενώ στις τελετές παρέστησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται σήμερα. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτούργων των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στην Βάγια Νέστορα. Παράλληλα, εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονοτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ τους 2 γιατροί δημοσίων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά την διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονται οι Ρώσοι Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν την συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μέλλα και την πρώην διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και αναβάθμισε την υπόθεση σε κακούργημα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή και ο Δημήτρη Μετβέντεβ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν την Κωνσταντίνιβα, στρατηγική σημασία πόλη στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης που επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί η διαχειρίστρια του δικτύου PHME λόγω του ισχυρού καύσωνα που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ευρεία σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο συμμετείχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο την αξιολόγηση των έως τώρα στοιχείων για τον εντοπισμό των δραστών και των πιθανών ηθικών αυτουργών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Παράλληλα εξετάστηκε ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών. Στα εργαστήρια αναλύονται ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για γενετικό υλικό στα υπολείμματα και σε μονοτική ταινία που εντοπίστηκε. Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό οδηγούν στην εκτίμηση ότι εκτός από τους βασικούς δράστες υπήρχε και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης εικόνες από μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποκαλύψουν τον αριθμό κυκλοφορίας και να ταυτοποιήσουν έναν ακόμη ύποπτο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων. Συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακοποιοί. Η ζημιά για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση ιδιαίτερα προηγμένης τεχνολογίας μετά τη διαδικτυακή εξαπάτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνου Ντόκου από Ρώσους Φαρσέρ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και αναφέρουν πως αναβαθμίζονται τα συστήματα ασφαλείας των επικοινωνιών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις περιπτώσεις εμπλέκονταν οι Ρώσοι Φαρσέρ. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχαν στοιχεία που έκαναν τη συνομιλία να φαίνεται αυθεντική. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αναβάθμισε την υπόθεση σε κακούργημα και την παρέπεμψε στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Στην Τεχεράνη τελέστηκε η κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεή παρουσία αντιπροσωπιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από δεκάδες χώρες. Στην τελετή παρέστη ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ εκπρόσωποι από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη είχαν στο περιθώριο της τελετής επαφές με την Ιρανική ηγεσία και τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν τοποθεσία στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια του Ντονέσκ, ενισχύοντας την προέλασή του στην Ανατολική Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν σε κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων. Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ο Πούτιν υποβαθμίζει τις επιπτώσεις, απορρίπτει την κατάπαυση πυρός και επιμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως την επίτευξη των ρωσικών στόχων. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενεργοποιεί διαχειρίστρια του δικτύου λόγω του ισχυρού καύσωνα στη ΣΥΠΑ. Το σχέδιο προβλέπει μείωση της ζήτησης από εταιρείες κοινής ωφέλειας σε περιοχή όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ και της Πενσιλβάνιας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.